0: FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άλλο.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 6. Max FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Max FM 93.4. Τι λέει σε όλους.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κατά τα συντρίμια. Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία με επίκεντρο την επαρχία Τσόκο και εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρων. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής ανάγκης ενεργοποιώντας ομάδες έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 6 αεροδρομίων καθώς και στην εκένωση νοσοκομείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για λόγους ασφαλείας. Η βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος αστυνομικός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα στη συμβολή των οδών Πικροτάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού φέροντας εκδορές στο λαιμό και μελανιές στα χέρια. Η σύντροφος του θανόντος δήλωσε την εξαφάνισή του στο αστυνομικό του Ακροπόλεως, ενώ οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου. Σε ρυθμούς πριν θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο με ορίζοντα τις κάλπες της άνοιξης, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις 450 αιωλικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, σε περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία εδώ και μια εβδομάδα στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυση περίπου 800 ανθρώπων. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939, αρχικά σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και αφοσιώθηκε σε συγγραφή βιβλίων και στην πραγματοποίηση διαλέξεων μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Γουλάν Ριχών και το Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Στεοχαράκη. Αύριο στο πρώτο νοικοκυταφείο Αθηνών, στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νιμέγκεν στην έδρα της απόψε 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Με άλμα 8-26, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του άλματος σμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15. Έθριος σήμερα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σας, Αποστόλη, είσαι καλά?
5: Γεια, καλά.
4: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
7: Σκυλέσα, της λύσας, τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε.
4: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
5: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
4: Όχι, καταρχάς, αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον μπροστά τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
5: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
8: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
4: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε εκείνος, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, του Πολυβόλου.
5: Ο παπάς.
4: Ναι. Έτσι, μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου ήρθε τώρα.
5: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
4: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
5: Κοροϊδευτικά το λέω.
4: Α, εντάξει.
9: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνού.
5: Γεια σου, λέει.
9: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του ο Μπουμπούκος μας.
5: Δεν το ρουφάει.
9: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφίξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
5: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλο, δεν του κάθεται με τίποτα.
10: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
5: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Έι, στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
9: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
5: Τι είσαι εσύ.
9: Αναρχοκουμούνης.
5: Ανατρίχιασα.
9: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
5: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
9: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρα στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
5: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου, αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
9: Σωστά, ναι.
5: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτρες παντού για να τα αρπάξουνε, είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
9: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία τη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
5: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
9: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούνε και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
11: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
12: Και λίγοι ήταν.
11: Και λίγοι ήταν, έπρεπε να φύγουν όλοι.
9: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
13: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
5: Ναι.
13: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους τα στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν
5: εξετάσεις. Και τώρα το ίδιο είναι.
13: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
5: Ξυπνήστε.
13: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
5: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
13: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
5: Καλά, κατούρα και λίγο.
13: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
5: Τσιπρόσκυλο είσαι.
13: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
5: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
13: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δική μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
14: Καλησπέρα, Αποστόλη.
5: Καλησπέρα.
14: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με είδε το τίμιο την προηγούμενη φορά που πήρα.
5: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
14: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
5: Ναι, ναι.
14: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο, τέλος πάντων, πάνω βόρεια.
15: Ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
14: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά, και φυσικά από στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα κυνήγι των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή Αποστόλη πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν

0: κάπως
1: που σου σηκώνει τα αυτοκίνητα.
0: Μοιάζει σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
1: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
0: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
1: Αυτό, να το...
0: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
2: Έλα, Αποστολή. Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με τους Πανιόνιους. Ένας αθλητής δεν γουστάρω τον Πανιόνιο, είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός, καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι, και είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλης. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών?
0: Είναι.
2: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές, πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φιάνη της Χούντας απαγορεύσαν από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
3: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακός.
0: Τι θες, ρε?
3: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το παράσιτο.
0: Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
3: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω. Είδες, με κάνεις να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
3: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
0: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος? Δεν λέμε για άλλους.
3: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
0: Με από ποιο θα πάρει την πρίκα? Εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέ, ποιο θα δώσει την πρίκα?
3: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε, πότε γράψατε, ρε, ποιος εσάδωσε όλα αυτά? Είναι που πήρε το εφεβήμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
0: Αυτή δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις?
3: Μπορείς να τους βγάλεις. Δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
0: Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε.
5: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος.
3: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
0: Ενώ εδώ τι είναι?
3: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
0: Α, αυτό, να σας δώσουμε βάση το υποτίθεται.
3: Ναι, βασίτος, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε ρε αδερφέ?
0: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
3: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία θα την πω. Με τους αγρότες.
0: Να τώρα τα αλλάζεις.
3: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ, όπως και με τον Κυριανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω ρε φίλε που έχει κάνει. Σε πάρα πολύ στο μίστη ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
0: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
3: καλά, εντάξει τώρα.
0: Εγώ... Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή το Κέσαρα, το Κέσαρι.
6: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10-40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο? Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής

0: Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης.
3: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ οι αόρτοι ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
4: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
3: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
4: Okay.
3: Δεν νομίζω.
4: Παίρνεις και αυτή τα ρίσκα σου.
3: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο παιδιά να έχουμε και πάρα πολύ μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
5: Καλησπέρα.
4: Yeah.
5: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
4: Το βασιλιά μας.
6: Ναι. Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαίτερος ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
5: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση δίδαγε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρείων που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
4: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
5: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
4: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
5: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
4: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
5: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
4: φέρει. Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
5: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
4: Και ας μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
5: Όχι.
4: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
5: ναι,
4: αυτό.
5: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
7: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
4: Γεια σου φίλε.
7: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
4: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατάλαβα. Όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
7: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές, είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
4: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
8: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
9: Καμίσου!
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
4: Εγώ δεν κατάλαβα.
7: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
3: Αποστόλη, αγόρι μου.
4: Έλα μου.
3: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
4: Μάλιστα. Τι θέλεις?
3: Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόνογνωση της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
4: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγας, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
10: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και εσείς σαν τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε? Γιατί γελάτε κύριε?
3: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
4: Εντάξει.
3: Τι πράγματα είναι αυτά?
4: Απαράδεκτα. Άστα φίλε μου.
3: Είναι απαράδεκτα.
9: Ρε δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
3: Μπράβο. Από εκεί και πέρα, στη Λουκά τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Πολύ να μπει.
4: Δεν ξέρω.
3: Χιλόπιτα.
4: Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
3: Εντάξει.
11: Ναι, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
11: Αποστόλη, εσύ είσαι?
4: Ναι, ναι.
11: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
4: Έλα ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
11: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
4: Παράσταση.
11: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
4: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
11: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια, συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
4: Το έχω ακούσει, ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
11: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
4: Απαπα, σκυλί!
9: Σκυλί!
4: Ταραν, ταραν, ταραν, ταραν, ταραν.
12: Ναι,
11: κάτσε κουμπελάκι, Βασίλη. Λοιπόν, κάτσε.
4: Έλα, Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
11: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
4: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις? Ήρθες μία φορά, εντάξει.
11: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
4: Μία φορά το χρόνο, καλά είναι, εντάξει. Κάτσε, ρε Βασίλη, να μιλήσω λίγο.
12: Πλάκωσε, λέω, τις ρακές κάτω.
4: Τις πλάκωσα.
12: Να σε καλά, μπροστά η Αποστόλη.
4: Και εσύ.
11: Απέστε, για
12: έλα, τι να σου πω.
11: Αποστόλη.
4: Έλα, δεν συνεννοούμε το Βασίλη, έλα εσύ.
11: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένει. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνη αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
4: Ναι.
11: Μπράβο. Ο οποίο είναι εξαιρετικότατο και τον είδα φέτο στο μεγάλο μα τσίρκο. Καλά το λέω.
4: Ναι, ναι, καλά το λες.
11: Ναι, και η Ασπασία.
4: Στρατηγού.
11: Η οποία καλά είναι ύφωνε. Μπράβο του, μπράβο του. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
4: Να είστε καλά.
11: Ευχαριστούμε για όλα.
12: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
4: Το είδα, ναι.
12: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
13: Σας αγαπάμε πολύ.
14: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
12: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
4: Τι?
12: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
15: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
4: Γιατί είσαι πονήρο.
15: Αλλά όχι αυτό.
4: Αχ, μαρί σου πια.
15: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
4: Ποια Βίκη είναι αυτή?
15: Αυτά φαίνονται.
4: Έλα εδώ, κυρία Wikipedia.
15: Να δείτε γιατί εδώ.
4: Το Μαρκόνι, το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
16: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
15: Έρχονται εδώ, θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
4: Δεν είναι ταπεινοί, να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
15: Τρέχει το θέμα με τα γιο...
4: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό.
17: Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλόν εδώ θες φυλακή.
15: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
4: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
15: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
4: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
18: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
4: Έλα.
18: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
4: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
18: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
4: Ναι.
18: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
4: Ναι.
19: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
20: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
19: Μπράβο.
20: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
18: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
4: Έλα.
18: Έλα κότρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, που της κάνανε bullying.
18: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουνε κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπες ότι έχασες. Δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες το παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς το παιδί. Πετάει τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έκαισες το χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να πάνε ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι φλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν και γρήγορα.
13: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
4: Χαμός θα γίνει.
13: Άρε πούστινο, κοίτα ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε πούστινο, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 10 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός στο σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά άνθρωπο το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρα τα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω εγώ που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτησε και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφήγηση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
19: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
2: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
1: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
2: Ναι.
1: Έτσι από περιέργεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
1: Θα υπάρξουν, Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
2: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γίδια είναι περισσότερα.
1: Λοιπόν, άκου τη δικιά μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Τι κάνεις, Γιάννης ο Δαφανιάουγλης, έρχεται στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορούσα να έρθω στην αιτία.
2: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
1: Τον απόλαυσες, φαντάζομαι.
2: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
1: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Φαντάζομαι έχεις γυρίσει και φορές και έχεις δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητήσει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να το.
2: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
1: Unity, ωραία. Αυτό
2: Unity Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
1: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες. Σκληρός.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
2: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ αδερφέ εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
2: Οπα.
3: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
2: Οπα.
3: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
2: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
3: Α, μάλιστα.
2: Προλαβαίνεις.
3: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
2: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Κουβανόλογος, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
4: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα, σας έχω άσκει κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα, αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα με τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
2: Ναι.
4: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον πολιτιστικό σύλλογο Χωσέ Μαρτί Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
5: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία φράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
6: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
5: Είναι δύσκολο.
6: Με ποιο τρόπο.
5: Είναι δύσκολο.
7: Χριστός Ανέστη!
8: Έλα ρε Αποστολή.
2: Έλα.
8: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
2: Τι νοείς, οι αναπτήρες.
8: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
2: Α, όχι, δεν έχει.
8: Α, δεν έχει.
2: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
8: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα.
2: Καταρχάς το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
9: Γεια σας.
2: Γεια σας.
9: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
9: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
9: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η
9: ναι.
2: Κόρη σου.
9: Τι συμβαίνει.
2: Τι έχουμε.
9: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
2: Έχουμε κάποια θεματάκια.
9: Ναι.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
9: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
9: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
9: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
9: Έπαιζε.
2: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
9: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
9: δεν
2: όλα.
9: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Α. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
9: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Τι, να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
9: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
9: Τον άφησε. Ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
2: Οπα.
9: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Ναι. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ναι. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά...
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια
9: ναι,
2: χαρά.
9: Ναι.
2: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
9: Έτσι.
2: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού.
9: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο αλφα-αλφα.
2: Ναι, καλά σας
9: είπα. Και να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
2: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο. το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
9: Τι εννοεί?
2: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
9: Α, τι να πάνε δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να παρευχεί.
2: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
9: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
2: Ναι, γι' αυτό.
9: Τέλος πάντων, ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
2: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
9: Το 50% του σπιτιού.
2: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού.
9: Ωχ, θέμα.
2: Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
9: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
2: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
9: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
2: Α, ένα-ένα τα λέμε.
9: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
2: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
9: Ναι.
2: Δεν βγαίνει.
9: Δεν βγαίνει.
2: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
9: Α, όχι, ούτε φράγκο.
2: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
9: Μεροκάματο δουλεύει.
2: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
9: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
2: Είναι στον Τηρεσία.
9: Μάλιστα.
2: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς. Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
9: Θα πληρωθεί.
2: Ναι.
9: Το Τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε, μια από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι είπε, ναι, αλλά για να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ, ναι.
9: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
9: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
9: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
9: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
9: Ωραία, Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο και δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
9: Μάλιστα.
2: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
9: Ναι.
2: Πολύ θέλει. Το πάρκινγκ.
9: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
9: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
9: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
9: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
2: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
9: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
9: Α, ωραία.
2: Εντάξει.
9: Να ξέρουμε, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.
9: Εγώ ευχαριστώ.
10: Τζολιά.
2: Έλα Μαρή.
10: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά για τους έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
2: Μανούλες μου.
10: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι πως Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
11: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς.
12: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
2: Τι θα καταταγείς?
10: Κοίταξα, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
2: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
10: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
2: Ναι, το ξέρω.
10: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
2: Α, όχι για την πατρίδα.
10: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
2: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
10: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
2: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
10: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
2: Α, τα μουλικά.
10: Η μωρά μου είχα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
2: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
13: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
2: Έλα τώρα.
13: Τι άλλο γίνεται?
2: Μην παραπονιέσαι.
13: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γαμίσαι ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα πρέπει να μπορείς να την υποστηρίξεις ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
14: εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
2: Οδός.
14: Οδός. Ισραήλ, είπα.
2: Μάλιστα.
14: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
2: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
14: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
2: Ναι.
14: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
2: Δεν είμαι καλός σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
14: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
2: Δεν πειράζει.
14: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
2: Ναι, είναι κομματάκι, έχει ιδέο, έχεις δίκιο, ναι.
14: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
2: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
15: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
14: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
2: Τι σημασία έχει?
14: Είμαι ο Ευστάθιος.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
16: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
2: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
17: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
16: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
2: Μπα, βρείτε ένα δωμάτιο. Αειδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
16: Ποιος, εγώ?
2: Με αυτόν.
16: Εγώ, αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσο. Αυτή εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
18: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
2: Ο ίδιος?
18: Είναι
2: λιμάνι. Άλμπερτ, εσύ?
18: Εγώ το έθεσα.
2: Εσύ?
18: Έρχονται οι εξωγήινοι και νόμενοι διάφορα.
2: Πότε έρχονται?
18: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
2: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα ράι αν έρθουν καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
18: Πώς επιδρούν επί...
2: Και με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
18: Πώς
2: έρχονται, πες μου.
18: Τεχνολογία.
2: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
18: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
2: Πού να έρθουν οι φυσικοί, και... παιδί μου, με τη ράι αν έρθουν, δεν ξέρουν τους νόμους βαρύτητας. Έλα τώρα, μην ξεφέρεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
11: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
19: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
20: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπαχέλα, ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα κοπάρα τη δουλειά, πόσο πρέπει να πάρω φαγητό για το σπίτι. Τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στις 17 Νοέμβρη, οκ, okay, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινες με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
20: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί η μέση είναι καλά.
20: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφού θα κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας, έτσι. Σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, μην πω τη μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
21: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
21: Τι κάνεις, Μπομπατζηράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, ναι, τι έγινε.
21: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φάρμακων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
22: Ναι, πώς το λέει?
2: Έλα.
22: Γαμώ το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις?
22: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρε, είναι από το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Χριστιανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
23: Άξια εσύ, τα παιδιά
0: ελληνοφρένεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που με μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχαμε την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκες κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον Κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
3: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
3: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
3: Όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό.
2: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
3: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
3: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε τότε. Δεν είπαμε, γεια.
23: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
23: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
23: Τους τρίλανε όλους.
2: Εσύ που το ξέρεις.
23: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η Κρητική.
23: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
24: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
23: Το κάνεις και είσαι τόσο καβλάστο. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
2: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
23: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
25: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
25: Λοιπόν Αποστόλη δώσε προσοχή, σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας, έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
3: Το κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ τυριά.
26: Γεια σου φίλε Απόστολε.
2: Γεια σου.
26: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
26: Η σιωπή των αχαρνών.
2: Ναι.
19: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν Η σιωπή των αχαρνών.
26: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
2: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
26: Ναι, εντάξει.
2: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
26: Το έλεγε και μια βουλευτής.
27: Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
26: Είναι δύσκολη η κερί, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
26: Θα πληρώσουμε τότε.
2: Θα πληρώσει. Α, εσύ πια.
3: Με κόβεται συνέχεια.
2: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
25: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινοί αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελ Αβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι.
2: Και μάλλον όχι.
25: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμπτινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υγροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Μπορεί να απαντήσει κανείς.
2: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
25: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν,
2: έκανα
25: αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
3: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
2: κουβρέτο
3: τα άναβα.
2: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
28: Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Για να δω.
28: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
2: Καλό.
28: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
2: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
28: Είμαι σε δίλημα, δεν
2: πάει
28: ξέρω.
2: Πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
28: Ναι, εκτός αν.
2: Ναι, θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν,
28: Ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
2: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεσαι για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος Λατινοπούλου, εντάξει.
28: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή καμιά κρέμα.
2: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
29: Το έχω από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
28: Τελικά να σου πω.
2: Μακριά οι ιδέες δεν είναι. είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ τη ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
28: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
2: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
4: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το 0 και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Το φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσει, έχει γυναίκα, τα κιόλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
28: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
2: Ο Τραμπ.
28: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
2: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
28: Άστα να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: XFM 93.4.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: στιγμή αρετή.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Max FM 93,4. Τα λες και

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Λέει στο φούρνο μόνο 1,27. Έψα αναψυκτικά εξάδες σε χρυσές τιμές. Μπύρα Heineken 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Again.

0: Okay.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Έτοιμοι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας εδώ στη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Στην παρέα μου Νίκος Καραγιοργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης, στην κάλυψη του ήχου, στα τεχνικά και στην τηλεφωνική υποστήριξη βεβαίως, στο 2610-343-200, εκεί καλείτε και μας βρίσκετε. Βεβαίως Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Αυτό το 2ωρο θα είμαστε μαζί και κυρίες και κύριοι και σήμερα 11 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσω από την είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχει δασική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή του Μαραθία, στο κερί Ζακύνθου. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουμε ακόμα κάποιο βιντεοληπτικό υλικό να δούμε την κατάσταση εκεί, επειδή έχει ηχήσει ήδη το 112 εδώ και μισή ώρα για τους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, ούτως ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φαντάζομαι ότι η κατάσταση είναι δύσκολη από την αρχή αυτής της φωτιάς. Μάλιστα, επιχειρούν στο σημείο 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές βεβαίως, οι οποίοι σε κάθε τέτοια περίπτωση συνδράμουν στο έργο των αρχών. 11 οχήματα στη Ζάκυνθο και βεβαίως για αεροπυρόσβες έχουν διατεθεί τα κατάλληλα μέσα, τους ώστε να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο και να μην λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εδώ για να έρθω στα δικά μας, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα θα έχουμε ηλιοφάνεια και σήμερα κυρίες και κύριοι, με αυξημένη θερμοκρασία η οποία θα σκαρφαλώσει στους 38 ακόμη και 39 βαθμούς τοπικά σε κάποιες περιπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ. Η μεγαλύτερη ζέστη θα επικρατήσει στο Αγρίνιο, εκεί το θερμόμετρο θα δείξει κυρίες και κύριοι και σήμερα 40 βαθμούς Κελσίου, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και για την Αχαΐα και για την Τολακαρνανία και για την Ηλία, για να μιλήσω εδώ και τις δικές μας έτσι, για τη δική μας περιφερειακή ενότητα. Μάλιστα, εχθές όπου καταγράφηκαν έτσι ιδιαίτερως αυξημένες θερμοκρασίες, θα λέγαμε, γιατί ο υδράργυρος άγγιξε τους 40 βαθμούς σε πάρα πολλές περιοχές. Να σας πω ότι στο Γήθιο είχε 39 βαθμούς Κελσίου, στην Ολένη Ηλίας 39,5, στην Αμφιλοχία 39 βαθμούς επίσης και στις Καλαμεσσηνίας 39 βαθμούς και στον Πύργο επίσης 39 βαθμούς και στο Αγγελόκαστρο Τολακαρνανίας πολύ υψηλές θερμοκρασίες κυρίες και κύριοι, όπως επίσης και στην Καλαμάτα, και βεβαίως αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύουν και αρκετά υψηλά επίπεδα όσον αφορά τα ποσοστά της υγρασίας. Υπομονή κυρίες και κύριοι, γιατί σταδιακά θα φύγει αυτό το κύμα του καύσωνα που έχει αγγίξει και τη δική μας περιοχή. Βεβαίως είμαστε τυχεροί, γιατί δεν είχαμε κάποιο ακραίο περιστατικό για το φετινό καλοκαίρι. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Είναι κάποιες μέρες μέχρι και την Πέμπτη που θα έχουμε ιδιαιτέρως αυξημένες θερμοκρασίες. Από Παρασκευή και μετά θα πέσει η θερμοκρασία και φαίνεται να κάνουμε 15 Αύγουστο με ιδανικές θερμοκρασίες σε όλη την περιφερειακή ενότητα εδώ της Δυτικής Ελλάδας. Βεβαίως είχαμε την ανίποτη καταστροφή στην Κολομβία, ένας φωνικός σεισμός των 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τη χώρα εκεί η Κολομβία. Βεβαίως υπάρχει ένας απολογισμός ο οποίος αυτή την ώρα κυρίες και κύριοι κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς, 570 τραυματίες, δεκάδες ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια και εκεί πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου, μία δόνηση η οποία έγινε αισθητή σε Παναμά, Μάη σημερινό και Βενεζουέλα. Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Βεβαίως οι επιχειρήσεις έρευνας, με συγχωρείτε, είναι εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διάσωσης, γιατί ξαναλέω, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, επιζώντες κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτηρίων, ειδικά σε κάποιες μεγάλες πόλεις της χώρας όπως είναι η Κάλλη. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά κατεστραμμένα κτίρια. Βεβαίως οι αριθμοί είναι συντριπτικοί, πραγματικά δεν ξέρουμε στους πόσους θα φτάσουν οι νεκροί. Δυστυχώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά και μάλιστα γίνεται λόγος για έναν από τους ισχυρότερους, μάλλον για τον ισχυρότερο σεισμό στην Κολομβία τον 21ο αιώνα, κυρίες και κύριοι. Οπότε αναμένονται και εκεί εξελίξεις, να δούμε και μακάρι, γι' αυτό ευχόμαστε, να είναι περισσότεροι επιζώντες από αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να βγουν από τα συντρίμμια. Και για να έρθω και στα δικά μας, είχαμε χθες την Πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και βεβαίως προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στο κέντρο της Πάτρας, στη Γερμανού. Η φωτιά, έτσι, για να δώσω και μία εικόνα, γιατί μπορεί να μην το πληροφορηθήκατε, μπορεί να μην το ακούσατε, να σας πω λεπτομέρειες, ξεκίνησε από τη βλάστηση η οποία υπήρχε μέσα στο ακίνητο εκεί και έξω από τη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας, και βεβαίως οι φλόγες επεκτάθηκαν και προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Υπήρχε πυκνός καπνός σε ένα ιδιαίτερα πυκνοδομημένο τμήμα της πόλης. Βεβαίως υπήρξε ανησυχία και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες εκεί του σημείου που διατηρούν τις επιχειρήσεις τους. Βεβαίως μετά την κατάσβεση το θέμα πάει και αλλού, κυρίες και κύριοι. Το θέμα τώρα πλέον πάει στη στατικότητα του κτηρίου, διότι οι ζημιές που προκάλεσε η φωτιά δημιουργούν σοβαρή ανησυχία για πιθανή κατάρρευσή του. Η περιοχή, να πω και σε όσους ακούτε τώρα και μπορεί να κινήσετε με τα αυτοκίνητά σας, παραμένει οριοθετημένη. Δεν πρέπει ούτε τα αυτοκίνητα ούτε οι πολίτες να πλησιάσουν το συγκεκριμένο ακίνητο, και βεβαίως αυτό, κυρίες και κύριοι, επαναφέρει στο προσκήνιο και το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων κτηρίων μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα τα οποία ούτε συντηρημένα είναι, ούτε επαρκής επιτήρηση υπάρχει, και στα οποία μάλιστα συσσωρεύονται και ξερά χόρτα και σκουπίδια και εύλεκτα υλικά, και αυτό βεβαίως μπορεί να μετατραπεί σε εστία πυρκαγιάς και να θέσει σε κίνδυνο μια ολόκληρη γειτονιά, όπως έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε, επειδή θεωρείται άκρως επικίνδυνο για κατάρρευση το συγκεκριμένο κτίριο στην οδό Γερμανού, εκεί όπου χτες ξέσπασε η φωτιά, η αστυνομία έχει τοποθετήσει κόκκινες κορδέλες περιμετρικά του ακινήτου και έχει αποκλείσει την πρόσβαση εκεί στο κομμάτι μεταξύ Ρούφου και Ηλίας, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η διέλευση ούτε αυτοκινήτων ούτε πεζών. Είχαμε χτες και το περιστατικό με το παιδάκι 2,5 ετών, ένα αγοράκι το οποίο από θαύμα πραγματικά σώθηκε όταν έπεσε στο κενό από μπαλκόνι στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα το παιδάκι φαίνεται ότι έπαιζε εκεί στο μπαλκόνι του σπιτιού του, στην παραλία Πατρών έγινε το περιστατικό αυτό. Είναι άγνωστο μέχρι στιγμής πώς βρέθηκε στο κενό από τον πρώτο όροφο. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ τυχερό, διότι για καλύτερο ότι είχε έπεσε πάνω σε ένα δέντρο το οποίο ανέκοψε την πορεία του, οπότε έχει υποστεί μόνο κατάγματα, ευτυχώς, και ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρότερος. Πάντως το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο, εκεί νοσηλεύεται και σήμερα θα προχωρήσουν οι γιατροί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστώσουν και την έκταση των καταγμάτων του μικρού, και βεβαίως η μητέρα του, όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, συνελήφθη, βεβαίως, κυρίες και κύριοι, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου και με εντολή εισαγγελέα, όμως στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη. Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι έρευνες των αρχών για τον μυστηριώδη θάνατο ενός 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνθρωπος λοιπόν βρέθηκε, έχει εξεταστεί με ίσορός του. Υπάρχουν μάλιστα και κάποιες εκδορές, μπαίνει στο μικροσκόπιο ίσορός, ούτως ώστε να φανεί πώς έφυγε ο άνθρωπος από τη ζωή. Πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται και βαρύτα το πνευμονικό είδημα και σημάδια υποξίας, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου. Πάντως τη δήλωσή του, την εξαφάνισή του είχε δηλώσει η σύντροφός του εχτές το βράδυ περίπου. Δεν είχε νέα του από τις 10.30 της προηγούμενης ημέρας, δεν πήγε και στην υπηρεσία του, οπότε και αυτό κίνησε τις υποψίες. Βεβαίως βρέθηκε, εγώ να ξαναπώ, μέσα στο αυτοκίνητό του στη θέση του οδηγού ο αστυνομικός. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτών και η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι το 2010. Μάλιστα και μέσω του δικηγόρου τους η ίδια αρνείται ότι έχει ταυτοποιηθεί, υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με βεβαιότητα ότι βρισκόταν κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Μάλιστα η ίδια τώρα αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να μεταχθεί για να απολογηθεί για την υπόθεση. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της από τις Βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, η 46χρονη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση της Μαρφίν. Σε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει εξεταστεί από τις αρχές φέρεται να αποτυπώνεται κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα της ομάδας, η οποία σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα συνδέεται με την τραγωδία. Σήμερα λοιπόν απολογείται και αναμένεται να δούμε τι θα υποστηρίξει. Είχαμε και τον τραυματισμό μίας τουρίστριας στην Σκιάθο, η οποία παρασύρθηκε από ισχυρό ρεύμα που προκάλεσαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του νησιού. Βεβαίως είναι σύνηθες οι τουρμπίνες του αεροσκάφους να δημιουργούν ισχυρό ρεύμα, κυρίες και κύριοι. Ποιος φταίει που πηγαίνει. Είναι σύνηθες οι τουρμπίνες του αεροσκάφους να δημιουργούν

εξηγεί κατά τη διάρκεια της προσγείωσης ή απογείωσης. Οπότε είναι πάρα πολλοί τουρίστες οι οποίοι πάνε να τραβήξουν βίντεο, να φωτογραφηθούν, και γι' αυτό το λόγο δεν είναι η μοναδική φορά που έχουμε ένα τέτοιο ατύχημα να καταγράφεται στη Σκιά. Θα έχει γίνει κι άλλες φορές. Πάντως ήταν πολύ σοβαρός ο τραυματισμός της 52χρονης Ιταλίδας αυτή τη φορά, η οποία υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μάλιστα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου. Είχαμε και μια σημαντική εξέλιξη και επιτυχία βεβαίως όσον αφορά την επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία είχε ξεκινήσει 26 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, αν το θυμόσαστε, είχαν ξεκινήσει από τα Μέγαρα και προσπαθούσαν να πιάσουν ένα αυτοκίνητο το οποίο έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, έφτασε μέχρι την Πάτρα, κατευθύνθηκε προς το Αντίριο, εκεί μάλιστα με ηλικιώδη ταχύτητα, και εκεί μάλιστα είχε εγκλωβιστεί και από τους αστυνομικούς της άμεσης δράσης Πατρών σε ένα χωράφι και είχαν πυροβολήσει και τα λάστιχα οι αστυνομικοί για να μην μπορέσει να διαφύγει, να κινητοποιηθεί το όχημα. Έγινε λοιπόν ταυτοποίηση των στοιχείων. Είναι ένας 38χρονος Βούλγαρος ο άνδρας ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο εκείνη την στιγμή, ο οποίος το εγκατέλειψε βεβαίως τότε και είχε διαφύγει και πεζός. Μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί και παραμένει άφαντος. Πάντως ταυτοποιήθηκε, και αυτό είναι το ουσιαστικό, γιατί ξέρουμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις κάποια στιγμή οι αρχές φτάνουν στα ίχνη των δραστών. Βεβαίως να δώσω και μία έτσι τελευταία πληροφορία όσον αφορά την Ταμποζαϊτικά, εκεί τον κόμβο της ευρείας παράκαμψης Πατρών. Θα έχουμε και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με την παράκαμψη από τον κόμβο της Εγλυκάδας. Βγαίνετε όσοι πηγαίνετε προς Αθήνα, μπαίνετε από το κέντρο της πόλης και στη συνέχεια από Κανελοπούλου και μετά μπαίνετε και πάλι στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Είναι η δεύτερη φάση των εργασιών, οι οποίες θα κρατήσουν από σήμερα Τρίτη μέχρι και Παρασκευή 14 Αυγούστου. Αλλάζει η ώρα από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχει αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας σε εκείνο το κομμάτι της περιμετρικής, ούτως ώστε να δοθεί το έργο με ασφάλεια σε όσους διέρχονται από το σημείο. Υπομονή μέχρι και την Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος όγκος αυτοκινήτων που θα περνά από το κέντρο της πόλης, γιατί είναι πάρα πολύ και η εκδρομής αυτό το διάστημα.

0: κυρίες και κύριοι, επειδή το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα, δυστυχώς όμως κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς που μας υπενθυμίζουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι ανεμελιά χρειάζεται και προσοχή, διότι στην Ελλάδα περισσότεροι από 350 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από πνιγμό. Βεβαίως οι ηλικιωμένοι είναι εκείνοι οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα των θυμάτων, δυστυχώς. Την ίδια ώρα έχουμε αρκετά περιστατικά τα οποία καταγράφονται σε ώρες και σημεία χωρίς ναυαγοσωστική κάλυψη και στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα. Έχουν ήδη σημειωθεί τραγικά περιστατικά και βεβαίως επειδή η πρόληψη παραμένει το σημαντικότερο όπλο, είναι μαζί μας ο εθελοντής ναυαγοσώστης, εκπαιδευτής και εκπρόσωπος της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Δημήτρης Χαλιώτης, για να συζητήσουμε μαζί του, να μας δώσει τα φώτα του και κάποιες συμβουλές. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαλιώτη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Είναι κομβική. Να είστε καλά. Επίσης καλό υπόλοιπο. Ξέρω ότι δίνετε όλες σας τις δυνάμεις, όχι μόνο όσον αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη. Γενικά ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πάντα παρόν σε περιπτώσεις και σε περιστάσεις που το χρειαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Αλλά θέλω να επικεντρωθούμε τώρα εδώ στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους πνιγμούς, διότι και στη Δυτική Ελλάδα δυστυχώς

0: κύριε Χαλιώτη, χτυπάει το καμπανάκι κάθε καλοκαίρι.
1: Δυστυχώς, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ελληνικό σταυρό στη συνεργασία με διάφορους φορείς, είτε με την περιφέρεια είτε με το Δήμο, προσπαθεί να διοργανώσει εκστρατείες ενημέρωσης και πρόληψης των πνιγμών. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ώστε να μπορούμε να μιλάμε για αισθητές μειώσεις στα περιστατικά πνιγμών.
0: Mm-hmm. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση, κύριε Χαλιώτη. Μας ακούτε, γιατί κάτι πατιέται τώρα από το κινητό. Εάν μπορείτε να απομακρύνετε το πρόσωπό σας από το κινητό, γιατί κάτι πατιέται. Θα προσπαθήσουμε να σας καλέσουμε και πάλι για να μπορέσουμε να σας ακούμε κανονικά. Δεν πειράζει, θα μιλήσω εγώ, να κλείσουμε τον κύριο Χαλιώτη. Ας μην βάλουμε τραγούδι, Νικόλα μου, δεν με πειράζει. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε και πάλι τον κύριο Χαλιώτη για να τον ακούμε κανονικά, διότι είναι πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, να μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένοι, να μπορούμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Και τι πιο σημαντικό υπάρχει από αυτό? Ακούμε και για πνιγμούς, όχι μόνο στη θάλασσα, ακόμη και σε πισίνες και μεγαλύτερων ηλικιών, αλλά και για μικρά παιδάκια. Είναι μαζί μας ο κύριος Χαλιώτης. Σας ακούμε καθαρά τώρα, κύριε Χαλιώτη. Έχετε το λόγο.
1: Πολύ ωραία. Ναι, εκτιμώ ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και εμείς σαν Ερυθρός Σταυρός, αλλά και σαν πολιτεία, στο να ενημερώσουμε σωστά από τα μικρά παιδιά, τις μικρές ηλικίες μέχρι και τους μεγαλύτερους, στο τι πρέπει να προσέχουν στη θάλασσα, πώς πρέπει να κινούνται μέσα στο υγρό στοιχείο, πάντα με σεβασμό, αλλά κυρίως πάντα με ασφάλεια.
0: Mm-hmm. Ποια είναι τα συχνότερα?
1: Να μειώσουμε τα περιστατικά αυτά.
0: Βέβαια. Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι λουόμενοι, κύριε Χαλιώτη, και μπορεί να οδηγήσουν και σε ένα περιστατικό πνιγμού?
1: Κυρίως, μια θα αναφέρεται στις μεγάλες ηλικίες, αυτό που διαπιστώνουμε είναι η υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε πολύ συχνά ηλικιωμένους ανθρώπους να κολυμπάνε μόνοι τους σε βάθος που δεν πατάνε, και αποτέλεσμα, ό,τι αν τους συμβεί μέσα στο νερό, να οδηγεί σε πνιγμό.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που δεν θα συνέβαινε αν ήμασταν στη στεριά.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό η πρώτη και τρία συμβουλή που δίνουμε και στους ηλικιωμένους αλλά και σε κάθε άνθρωπο που θέλει να απολαύσει τη θάλασσα είναι να απολαμβάνουμε το νερό σε σημείο που να κατάμε, ώστε ό,τι και αν μας συμβεί να μπορούμε να το διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα.
0: Mm-hmm. Και επειδή έχουμε και ακροατές και ακροάτριες αυτή την ώρα, κύριε Χαλιώτη, οι οποίοι κάποιοι μπορεί να έχουν τα παιδάκια τους που και εκεί

0: μας βοηθήσει ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει πώς, το σημαντικότερο, και στη συνέχεια να μπορεί να μας βοηθήσει να επανέλθουμε από ένα περιστατικό που έχουμε υποστεί μέχρι να έρθει τη συγκεκριμένη βοήθεια στο ασθενοφόρο.
1: Βέβαια. Να κάνω και μια πρακτική ερώτηση, κύριε Χαλιώτη. Σε περίπτωση που κάποιος, ακόμα και μικρότερης ηλικίας, έτσι, για κάποιο λόγο, θες τον πήρανε τα ρεύματα, θες υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του, έχει ξεφύγει, έχει μπει μέσα στη θάλασσα και κάνει προσπάθειες είτε γιατί δεν αισθάνεται καλά, είτε γιατί ο ήλιος είναι έντονος, είτε για οποιοδήποτε λόγο και θέλει να βγει έξω και δεν μπορεί. Πώς ειδοποιούμε τον ναυαγοσώστη, γιατί για να μας ακούσει από μέσα από τη θάλασσα είναι πολύ δύσκολο. Πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο έτσι να δώσουμε σήμα στον ναυαγοσώστη, ώστε να μας σώσει?
0: Ούτως ή άλλως ο ναυαγοσώστης είναι εκπαιδευμένος ώστε να επιτηρεί την θαλάσσια περιοχή που είναι η ευθύνη του και οποιαδήποτε κίνηση με τα χέρια ψηλά θα τον ενεργοποιήσουν και θα μπορέσει να αντιδράσει προς την κατεύθυνση αυτή. Ούτως ή άλλως ο πνιγμός, και αυτό ήθελα να το επισημάνω και εγώ, είναι σιωπηλός. Το βήμα όταν πνίγεται δεν έχει δυνατότητα να φωνάξει, οπότε είτε ακουστεί είτε δεν ακουστεί, δεν υπάρχει δυνατότητα από το θύμα να φωνάξει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και προτιμότερο να το κάνουμε όταν είμαστε κουρασμένοι ήδη, παρά όταν βρεθούμε να έχουμε πιει νερό ή να έχουμε μπει στη διαδικασία του πανικού. Καλό είναι από πριν, όταν αισθανθούμε μια δυσφορία, όταν αισθανθούμε ότι κουρασμένοι, να σηκώσουμε τα χέρια μας, να απευθυνθούμε σε κάποιον για να μπορέσει να μας βοηθήσει να βγούμε με ασφάλεια έξω.
1: Και κάτι άλλο, κύριε Χαλιώτη, που είναι εξίσου σημαντικό σε περιπτώσεις όπου έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό, ακόμη και γονείς, να βάζουν τα παιδάκια τους στη θάλασσα χωρίς μπρατσάκια, χωρίς σωσίβιο, και να τα παίρνει το κύμα. Ή επίσης μαζί με μπρατσάκια, μαζί με σωσίβιο ή και κάποιοι άλλοι που έχουν το στρώμα, επίσης να τους παίρνει το κύμα. Εκεί τι συμβουλή δίνεται, ειδικά στους γονείς που κάποιες φορές τους ξεφεύγει από την προσοχή τους το τι κάνουν τα παιδιά τους?
0: Ειδικά για τα μπρατσάκια και τα σωσίβια και τα πνευστά, έχουμε κάνει και μια ιδιαίτερη καμπάνια με τον Ειδικό Ρεύμα Σταυρό, γιατί αυτά τα μέσα δεν πρέπει να θεωρούνται μέσα πλευτότητας, αλλά παιχνίδια. Και θα πρέπει να τους περιφερόμαστε σαν παιχνίδια και όχι σαν μέσα πλευτότητας. Δεν μας εξασφαλίζουν ότι το παιδί θα είναι συνεχώς στην επιφάνεια του νερού με το πρόσωπο έξω από το νερό. Αυτό μόνο πιστοποιημένα σωσίβια μπορούν να μας το παρέξουν. Λοιπόν, η συμβουλή είναι να φοράμε τα κατάλληλα μέσα πλευτότητας. Τα μπρατσάκια ή τα ποσκοτά είναι παιχνίδια, δεν είναι μέσα πλευτότητας. Και όπως ανέφερα και πριν, ειδικά στα παιδιά θα πρέπει να υπάρχει συνεχής εποπτεία από τους στηρεμόνες τους, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα, γιατί ειδικά στα παιδιά κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Ό,τι πάει στραβά θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, για να κλείσουμε αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα, κύριε Χαλιώτη, γιατί μας δώσατε πολλές χρήσιμες συμβουλές, ποιο μήνυμα θέλετε να κρατήσουν οι λουόμενοι, γιατί έχουμε μπροστά μας όλο τον Αύγουστο και βεβαίως και το Σεπτέμβρη, που ακόμη είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να κάνουν τα μπάνια τους?
0: Αυτό που έχω να πω και λέμε πάντα είναι να απολαύσουμε όλοι μας τη θάλασσα, αλλά πάντα με σεβασμό προς τη θάλασσα, πάντα με ασφάλεια. Τηρούμε τις οδηγίες που αναφέραμε πριν και αν το κάνουμε αυτό, τότε θα είμαστε όλοι και ασφαλείς και χαρούμενοι μέσα στο νερό.
1: Κύριε Χαλιώτη, να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε που συνδράμετε όλοι εσείς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μας βοηθάτε σε καθημερινή βάση. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους πνιγμούς, δυστυχώς μας δείχνουν οι πνιγμοί με τον πιο τραγικό τρόπο ότι δεν μπορούμε ακόμη και το μπάνιο να το κάνουμε με τόσο μεγάλη ανεμελιά. Πάντα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να έχουμε το νου μας, ειδικά όταν πρόκειται και για ηλικιωμένους αλλά και για μικρότερα παιδιά. Φυσικά όλοι μας κινδυνεύουμε, αλλά εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη σημασία.

0: τώρα σε ένα ταξίδι το οποίο έγινε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, στην Ταϊβάν, κυρίες και κύριοι, και έδωσε σε δεκάδες παιδιά μια εμπειρία που πάρα πολύ δύσκολα θα ξεχάσουν. Μιλάω για τους παγκόσμιους παιδικούς αγώνες στη Χουαλέν, που δεν ήταν μόνο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, ήταν μια μοναδική ευκαιρία που δόθηκε στα παιδιά για να γνωρίσουν από κοντά άλλους πολιτισμούς, να αγωνιστούν δίπλα σε συνομήλικούς τους από όλο τον κόσμο και να ζήσουν στιγμές που θα τους μείνουν αξέχαστες. Είχαμε πολύ δυναμική συμμετοχή και από την Ελλάδα και από την Αιγιάλια και από τα Καλάβρητα βεβαίως, που έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό παρόν. Και το πιο σημαντικό είναι επίσης ότι ο θεσμός αυτός θα επιστρέψει του χρόνου το 2027 στην Ελλάδα, στην αρχαία Ολυμπία και στην Ήλιδα. Εκεί θα φιλοξενηθούν οι παγκόσμιοι παιδικοί αγώνες. Σημαντικό και αυτό για την περιοχή μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Θήμιος Τζόβολος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, ο οποίος ταξίδευσε, συμμετείχε και αυτός στην ελληνική αποστολή, είχε και τα δικά του τα παιδάκια εκεί τα οποία διαγωνίστηκαν. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόβολε.
1: Ημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά. Ένα πολύ μακρινό ταξίδι. Δώστε μου έτσι μία εικόνα από αυτή την εμπειρία.
1: Ένα πάρα πολύ μακρινό ταξίδι. Εμείς σαν Καλαβρίτες συμμετέχουμε για δεύτερη φορά στο θεσμό. Ο κύριος Νίκος Τζανάκος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, γιατί είναι και μέλος του ΔΣ του International Children Games. Και μας έδωσε την ευκαιρία, καταλάβαμε από την αρχή, μόλις το παρουσίασε ο κ. Νίκος, μας παρουσίασε δηλαδή το τι γίνεται σε αυτούς τους αγώνες, καταλάβαμε ότι είναι κάτι, ένας θεσμός μεγάλος, είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα για μικρά παιδιά. Εκεί αφουγκραστήκαμε και πήραμε την ευκαιρία μας και συμμετείχαμε για πρώτη φορά πέρσι στους Ιταλίνους της Εστονίας και φέτος είχαμε πάει στη Ταϊβάν, στη Χουαλιέν, και καταλάβαμε ότι το τι δυνατότητες και τι βλέπουν τα παιδιά μας και τι πρέπει να δουν και τα παιδιά μας, ότι δεν είστε μία σε κανένα από κανέναν Αμερικάνο, Γάλλο, Άγγλο, Ιταλό, Κινέζο, Ταϊλανδό, οτιδήποτε άλλο. Δεν είστε μία πουθενά. Έχουν τις ίδιες δυνατότητες και τις ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι έχουν τα υπόλοιπα παιδιά, για τα δικά μας τα παιδιά και γενικά τα παιδιά. Νομίζουν ότι το εξωτερικό είναι κάτι φανταστικό, κάτι τεράστιο, κάτι τέτοιο. Και αυτό στα μάτια του σιγά σιγά αρχίζει και λέει ότι α, μπορώ να το κάνω κι εγώ, α, μπορώ να το επεξέλθω κι εγώ, α, μπορώ να συμμετάσχω κι εγώ. Και αυτό του δίνει τα φτερά αύριο. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στο παγκόσμιο, γιατί πλέον είμαστε ένα παγκόσμιο χάρτη, όλος ο κόσμος, και αρχίζει και υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση στα πάντα. Να συνομιλήσει με συνομιλικούς τους, να ανταλλάξουν ιδέες και ήθη και αίσθημα που έχει κάθε χώρα και να καταλάβουν σιγά σιγά αυτό που μας... Εμένα αυτό που μου αρέσει κάθε φορά που πάω στο εξωτερικό ή σε διάφορους είδους αγώνες είναι ότι επιστρέφω και λέω πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε Έλληνες. Πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε στην Ελλάδα.
0: Παρά το γεγονός της εμπειρίας, έτσι, ότι βλέπετε...
1: Ναι, εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πολύ μπροστά στην τεχνολογία, είναι πάρα πολύ μπροστά στα υπόλοιπα πράγματα. Αλλά πιστεύουν σε βασικά πράγματα, όπως το εξής απλό. Η Ταϊβάν είναι μια χώρα η οποία στο Ελληνικό ωκεανό δεν μπορεί να κάνεις πουθενά μπάνιο. Γιατί έχει ρεύματα. Και όταν τους είπαμε, γιατί δώσαμε στην ίδια εξηγή σε κάποια κανάλια τοπικά, ότι του χρόνου που θα έρθετε στην Ήλιο και στην αρχαία Ολυμπία και θα κάνετε μπάνιο όπου βλέπετε μπλε στο χάρτη, μας κοιτάγαν και μας νομίζαν ότι κάνουμε πλάκα. Και λέμε, θα έρθετε και θα γευτείτε τη γεύση μας, γιατί αυτό είναι η Ελλάδα, η γεύση, η θάλασσα και η φιλοξενία.
0: Μας ζούμε στον πιο ευλογημένο τόπο, κύριε Τζόβολε, βεβαίως. Αλλά...
1: Και τα παιδιά μας είδαν αυτό το διαφορετικό πράγμα και καταλάβαν ότι μπορούν να τα επεξέλθουν στα πάντα. Απλά. Εμείς πρέπει να δώσουμε σαν κοινωνία, σαν γονείς, σαν θεσμοί, χέρια, και αυτό το είδαμε, γιατί ένα παιδί από την Πάτρα δικό μας πήρε την τρίτη θέση στο Ταϊκβοντό.
0: Μπράβο.
1: Ανάμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους που ήταν από την Ταϊπέη, οι οποίοι έχουν ένα πάρα πολύ υψηλό, δηλαδή πήρανε από τα μετάλλια του Ταϊκβοντό, από τις 20 κατηγορίες που είχε, πήραν τις 17.
0: Και μέσα σε αυτές ήταν και μία δική μας, έτσι, από την Πάτρα συμμετοχή.
1: Η Ακουλούρα την Πάτρα, είναι την τρίτη θέση, που θα μπορούσε να έχει πάρει τη δεύτερη θέση. Αλλά αυτό είναι λογικό, γιατί τα παιδιά μας δεν έχουν τις παραστάσεις όπως στο εξωτερικό. Όπως μου είπε και ο προπονητής, ο κ. Σταυρόπουλος, στο εξωτερικό μου λέει, πάμε σε τουρνουά που γίνονται στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι όμως παίρνουν ένα τρένο γρήγορο και πάνε στη Γερμανία, από τη Γερμανία στη Γαλλία, από τη Γαλλία στην Αυστρία, από τη Γερμανία στην Ολλανδία, με ένα τρένο πολύ γρήγορο και με μικρό κόστος. Ενώ εμείς είμαστε αποκομμένοι αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς θα πάρουμε ρητορικά εισιτήρια για να πάμε εκεί, γιατί δεν έχουμε αυτή τη διασύνδεση, δεν είμαστε τόσο κοντά στο κέντρο της Ευρώπης. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά μας είναι σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι και εκτός από. Δηλαδή, φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι να μπορούσαν να συμμετέχουν σε περισσότερα τουρνουά. Mm-hmm. Άρα εμείς θέλουμε σαν δυνατότητα, σαν γονείς, σαν δήμος, σαν οτιδήποτε, να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά αυτές τις ευκαιρίες ώστε να έχουμε αθλητές αύριο παγκοσμίως εμβέλειας.
0: Και μπράβο σας, μπράβο σας, σας αξίζω συγχαρητήρια που δίνετε τη δυνατότητα στα παιδιά. Ακριβώς, αλλά εάν οι γονείς δεν δώσουν το κίνητρο στα παιδιά και δεν τους δώσουν τα φόντα για να μπορέσουν να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι, κύριε Τζόβολε, τότε ούτε τα παιδιά θα μπορέσουν να ζήσουν από κοντά, να πάρουν αυτές τις εικόνες, να δουν αυτή την εμπειρία και να αποκτήσουν και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αν θέλετε, βλέποντας όλους αυτούς τους αθλητές από όλο τον κόσμο. Γιατί φαντάζομαι, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι για τα παιδιά, είναι και πολλά άλλα πράγματα που τα εντυπωσίασαν. Έτσι δεν είναι? Και η ελληνική συμμετοχή μάλιστα ήταν η μεγαλύτερη, που και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Εμείς σαν Ελλάδα είχαμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή από τις χώρες του κόσμου. Ήταν από τον Καναδά, από το Μεξικό, από την Κολομβία, από όλη την Ευρώπη, από την Ασία, πάρα πολλές χώρες. Ήταν τα Ιλάνδη, ήταν η Ινδία, ήταν από την Κένια. Είχε πάρα πολύ συμμετοχή. Εμείς, το γκρουπ το ελληνικό, λόγω του κ. Τζανάκου, έχουμε 7 συμμετοχές και έχουμε πάρα πολύ καλό και είμαστε μπράβο, γιατί η Αθήνα φέτος έσπασε ένα ρεκόρ. Έβγαλε πάρα πολλούς αθλητές στην κολύμβηση και πήρε πάρα πολλά μετάλλια. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε έρμεο και από τη έχουμε συμμετοχές και έχουμε επιτυχίες παντού. Πρέπει όλες οι ομοσπονδίες να βοηθήσουν παιδιά να αρχίσουν να βγαίνουν αυτά που έχουν αγωνιστικό background, να βγαίνουν στο εξωτερικό και να παίρνουν εμπειρίες, ώστε αύριο να είμαστε όπως η Ιταλία. Να πάρουμε το παράδειγμα της Ισπανίας. Η Ισπανία σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού έχει αθλητές και υψηλού επίπεδου. Να πάμε να πάρουμε τεχνογνωσία και να αρχίσουμε σιγά σιγά να γινόμαστε κι εμείς ένα τέτοιο.
0: Είναι και μια νοοτροπία όμως αυτή, κύριε Τζόβολε.
1: Δεν είναι μια νοοτροπία αυτή, ότι παιδιά, το παιδί μου δεν είναι ο Μέση. Πείτε ότι δεν χρειάζεται μια επιταγή στο παιδί μου. Το παιδί μου πρέπει να αγαλουχηθεί και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.
0: Έτσι.
1: Με τον μέσο αθλητισμό θα πει πάρα πολλά. Δεν θα πάει στα ναρκωτικά, δεν θα είναι κακός άνθρωπος, δηλαδή δεν θα μιλάει άσχημα, θα σέβεται, θα παίζει με το κινητό του όλη μέρα, θα κοινωνικοποιηθεί, θα μιλάει με φίλους του και θα είναι ένας σωστός πολίτης. Ευρωπαϊκός και Έλληνας.
0: Επειδή συνομιλούσατε με τα παιδάκια, θέλω να μου πείτε τι σας έλεγαν. Παιδάκια είναι και μεγαλύτερων ηλικιών, δεν είναι τόσο μικρά τα παιδιά. Τι περίμεναν αυτά τα παιδιά περισσότερο? Περίμεναν το μετάλλιο, περίμεναν την εμπειρία, περίμεναν.
1: Όχι, δεν περιμέναν τίποτα αυτά. Τα παιδιά τα δικά μας πήγανε με μια. Με μια χαλαρή αυτοπεποίθηση ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γιατί έχουν έρθει παγκόσμιοι. Και ξαφνικά όλο αυτό αποδομήθηκε στα μάτια τους. Και καταλάβανε ότι μπορούν να το κάνουν, αν προσπαθήσουν λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν η κυρία Κουλούρη είχε παραπάνω εμπειρία, θα είχαμε ένα χάκι.
0: Ναι.
1: Έχασε από λεπτομέρειες, οι οποίες οι άλλες κοπέλες, καταλαβαίνετε ότι οι Ταϊπέ και οι Ταϊβάν κατεβάσαν τους καλύτερους αθλητές τους στο εκάστοτε άθλημα. Γιατί ήταν εύκολο να πάνε εκεί και μπράβο και ασχοληθήκαν και πολύ καιρό γιατί θέλουν να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Άρα κατάλαβε η κυρία Κουλούρη ή ο Νίκος Ντόβολος ή η Μαρία Ντόβολο ότι αν προσπαθήσει λίγο παραπάνω θα μπορέσει να είναι σε ένα αλφα επίπεδο. Παγκόσμιο, όχι μόνο πλέον.
0: Και είναι μια καλή αφορμή να ασχοληθούν περισσότερα παιδιά και να στραφούν στον αθλητισμό. Μάλιστα του χρόνου οι αγώνες αυτοί, κύριε Τζόβολε, έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται στην Αρχαία Ολυμπία, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα μας.
1: Το μπράβο στους δημάρχους και τις δύο της Σύνδεσης και της Αρχαίας Ολυμπίας, οι οποίοι συνεργαστούν και είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο. Είναι πάρα πολύ σωστοί δημαρχοί και μπράβο τους, γιατί είναι από την πρώτη μέρα που πήραν την Ολυμπιακή αυτή σε εισαγωγικά μικρή Ολυμπιάδα. Είναι εκεί και τρέχουν το project, λες και είναι το σπίτι τους. Λες και ασχολούνται με τα παιδιά. Δηλαδή τόσο αγάπη δείχνουν για τα παιδιά τους και για όλη την διοργάνωση και τις οργανώσεις αυτές, οι οποίοι σίγουρα θα ανταμυθούν με το καλύτερο πράγμα, γιατί όταν επιστρέφουν τα αθλήματα στο χώρο που γεννήθηκαν, γιατί Αρχαία Ολυμπία, και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, περισσότεροι που ήταν εκεί δεν ξέρουν τι είναι, ποια είναι η Αρχαία Ολυμπία.
0: Είναι η γενέτειρα του Ολυμπισμού βεβαίως. Ναι,
1: δεν το ξέραμε. Δεν το γνωρίζανε που πάνε. Και μόλις εξηγήσαμε εμείς ότι παιδιά θα πάτε στη γενέτειρα του αθλητισμού και θα έχετε την τύχη να είστε εκεί που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, τότε αλλάξαν εντελώς διαφορετικά άρδιν την συμπεριφορά τους, γιατί καταλάβανε το που πάνε. Γιατί λέγανε Ελλάδα, εντάξει, πάμε στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν ξέρω καν την Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια. Στην Ινδία και στην Ιαπωνία και στην Ταϊβάν και στην Κορέα δεν ξέρω που είναι Ελλάδα.
0: Πολλοί δεν ξέρουν. Πολλοί.
1: Είχαν ακούσει, ναι.
0: Δυστυχώς. Πολλοί
1: είχαν πάει διακοπές και το ξέραν.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμοι δεν ήξερε που πάει. Και χειρότερο αυτό. Εμένα αυτό μου άρεσε ήταν το εξής, ότι είχαμε ένα στα 100 μέτρα το οποίο είχαν ένα παιδί Αμερικάνο, ο οποίος φαινόταν ότι ήταν αθλητικός, ήταν δυνατός, είχε τα φανταχτερά τα ρούχα, τα παπούτσια τα καινούργια, τα και έλεγαν τα παιδιά τα δικά μας, εγώ γιατί τρέχω με αυτόν, αυτός είναι μεγάλος αθλητής και είναι μεγάλος ηλικία και αυτός θα βγει πρώτος. Παιδιά, σας πληροφορώ ότι αυτός βγήκε πέμπτος. Δηλαδή, υποδομήθηκαν πάρα πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, ακριβώς.
1: Υποδομήθηκαν πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό των παιδιών και αύριο αυτό θα τους δώσει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορώ και εγώ να το κάνω.
0: Και τα παιδιά είναι διαφορετικό να το ζουν, βέβαια, και να το βλέπουν.
1: Ναι, και συνομιλήσανε και με τα άλλα παιδιά, είπαν εμπειρίες, δηλαδή τι κάνει ο καθένας στη χώρα τους, πώς προπονείται, τι φτιάχνει, τι κάνει, τι κάνουν κακό, τι δεν τους αρέσει, τι τους αρέσει. Δηλαδή αυτό το κυριότερο κομμάτι. Συνομιλήσανε, κάνουν φιλίες παγκόσμιες.
0: Ναι.
1: Η κόρη μου έχει τώρα μιλάει με κάποια κοπέλα από πρόπερση στην Ταϊβάν. Την είχε γνωρίσει στην Ταϊβάν. Κάποια παιδιά από την Αθήνα είχαν φιλίες χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα κάποια.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό και διευρύνονται και οι ορίζοντες των παιδιών.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι αύριο θα έχουν μια άλλη εμπειρία και μια παραπάνω. Αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να ψηφίσουν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Αν έπρεπε να περιγράψετε έτσι για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, με μία φράση αυτό το ταξίδι, πώς θα το περιγράφατε?
1: Μοναδικό.
0: Μοναδικό. Και πολύ ζηλεύουμε.
1: Δεν θα μπορούσα να μείνω όμως πουθενά άλλο στην Ελλάδα.
0: Νομίζω κανένας μας, αλλά είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Όποιος το κάνει με τα παιδιά του να το κάνει, αλλά είναι μαζί με τα παιδιά του, γιατί θέλει προστασία, όχι. Προστασία με την έννοια που καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ, οι πόλεις αυτές έχουν πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Φανταστείτε, εμείς στο ξενοδοχείο είχαμε αστυνομικό, όλα τα σύνορα ξενοδοχεία είχαν αστυνομία. Νιώθαμε πάρα πολύ ασφάλεια στην Κίνα, ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα αυτό, δεν αισθανθήκαμε πουθενά απειλή. Απλά επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρουν αγγλικά, λίγο δύσκολη στην ενόηση, πρέπει να έχει μεταφραστεί ή να γνωρίζει λίγο την κουλτούρα του και κάποια.
0: Ναι, πάντως νομίζω είναι ζητήματα που παρακάμπτονται. Αυτά, ναι, σίγουρα θες να κάνεις.
1: Αλλά είναι μια μοναδική εμπειρία να πας να δεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή να δεις και άλλους πολιτισμούς και να καταλάβεις άλλους ένας αρχαίος πολιτισμός όπως η Κίνα και όπως στην Ελλάδα, το τι κάνανε οι πρόγονοί μας και οι πρόγονοι ώστε να είναι αυτοί σήμερα όπως είμαστε και εμείς σε ένα αλφα επίπεδο.
0: Και μακάρι πολλά παιδάκια να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν αυτό το ταξίδι. Κάτι τελευταίο, κύριε Τζόβολα, έχετε απόψε φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο Σκεπαστό. Δώστε μας έτσι περισσότερες πληροφορίες, γιατί φαντάζομαι μας περιμένετε να έρθουμε αν θέλουμε να διασκεδάσουμε.
1: Το καταλαβαίνω, είναι αυτό που λέμε αποκέντρωση από τους δηλαδή δίνεις σε συλλόγους οι οποίοι είναι άξιοι και πολλά χρόνια στο κομμάτι του πολιτισμού, γιατί δεν είναι μόνο. Σήμερα ο σύλλογος αυτός κάνει εδώ και δεκαετίες διεθνείς και παγκόσμια φεστιβάλ. Δηλαδή έχουν φέρει άνθρωποι από την Κίνα, από την Ιαπωνία, από την Αιθιοπία. Έχουν φέρει κόσμο πάρα πολύ με χορευτικά, γιατί έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο χορευτικό όπως και θεατρική ομάδα. Θέλουν να χορεύουν, είναι από τους καλύτερους χορευτικούς όμιλους της Ελλάδας και διοργανώνουν κάθε χρόνο διεθνείς και εθνικά φεστιβάλ. Φέτος θα έχει χορούς από όλη την Ελλάδα, θα έχει από τον Νεύρο, θα έχει από τα Γιάννα, θα έχει από την Κρήτη, θα έχει από την Πελοπόννησο, θα έχει από τη Στερεά Ελλάδα και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς όλοι τους μεταξύ τους σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, γιατί η πλατεία του Σκεπαστού έχει δροσιά, έχει πλατάνια, είναι σε ένα φανταστικό μέρος και ο σύλλογος αυτός ξέρει να διοργανώνει πάρα πολλά χρόνια τέτοιες εκδηλώσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις από όλη την Ελλάδα το πώς συνδέονται τα παιδιά μεταξύ τους και οι νέοι και ανταλλάσσουν απόψεις. Αυτό που λέμε παγκόσμιο το κάνουμε εμείς ελλαδικά. Και ο σύλλογος αυτό το κάνει χρόνια και μπράβο τους και συγχαρητήρια.
0: Άρα τι ώρα είναι το φεστιβάλ, τι ώρα ξεκινάτε?
1: Ξεκινάει από το απόγευμα και τελειώνει δηλαδή μέχρι πέρα τους πάρεις. Γιατί θα χορέψουν και όλοι μαζί και υπάρχουν, δηλαδή είναι τόσο ωραίο φτιαγμένο το πρόγραμμά τους. Το οποίο είναι πραγματικά κάτι πρέπει να το ζήσει κάποιος και ειδικότερα εσείς που στην Πάτρα και κάνει ζέστη και το Αίγιο, καλό είναι να σας καταλάβετε να δείτε πως είναι η δροσιά το βράδυ και να καταλάβετε που ζούμε εμείς.
0: Έτσι, και σε λίγο θα έχω και τον κύριο Δαβαλιά σε λίγο να μας πει έτσι για την πληρότητα, πώς πάνε τα καταλήμματα το 15 Αύγουστο στα Καλάβητα, που είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Κύριε Τζόβολε, σας ευχαριστώ.
1: Ο καλύτερος προορισμός στην Ελλάδα, γιατί έχουμε τα πάντα στα 30 χιλιόμετρα θάλασσα και στα 10 λεπτά του βουνού.
0: Τα συνδυάζετε όλα και ωραίο φαγητό.
1: Έχουμε δροσιά, φιλόξενους ανθρώπους και χαμογελαστούς. Όπως είστε και εσείς κάτω με το καναβάλι σας, με τη μαρίνα σας, με τα πλοία, με τα τέτοια. Έτσι είμαστε και εμείς εδώ στα Καλάβητα. Και πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Πρέπει να μην βγάζουμε το μάτι του αλληλού, να μπαίνουμε στη θέση ώστε να το καταλαβαίνει και ο κόσμος για να έχετε περισσότερο σε εμάς και να μην πηγαίνει στο εξωτερικό. Γιατί εμείς έχουμε αυτό που δεν έχει κανείς άλλος. Τη θάλασσα, τη φιλοξενία και τις γεύσεις. Πρέπει να το καταλάβουμε εμείς και να το πουλήσουμε πρώτα για να έρθουν και οι υπόλοιποι σε εμάς.
0: Να είστε
1: όταν
0: καλά.
1: Όταν εμείς φωνόμαστε μόνοι μας και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα έρθει σε εμάς. Γιατί από τη στιγμή που δεν το πιστεύουμε εμείς, Δεν θα το πιστέψει ούτε ο ξένος.
0: Νομίζω παρόλα αυτά ότι τα καλάβρετα είναι ένας προορισμός που τον στηρίζουν όλοι, κύριε Τζόβολε. Μπορεί και περισσότερο, βέβαια.
1: Δίνουμε τον καλύτερο σε αυτό πάντα. Είναι εδώ μιλάμε πανελλαδικά. Τα καλάβρετα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό όλοι μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και αυτό πρέπει συγχαρητήρια σε όλους μας. Κύριε... ευχαριστούμε για το βήμα. Χαρήκαμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Τώρα τα καλάβρετα θα παίζουν και πιο συχνά. Όσο έτσι, ξέρετε, φεύγουμε από το καλοκαίρι. Οπότε θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, κύριε Τζόβολε. Καλημέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα έρθω σε πάρα πολύ λίγο. Έχω μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μία μητέρα χτυπούσε το παιδί της στην παραλία και προσήχθη στην αστυνομία μετά από παρέμβαση άλλης λόμενης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Πάντως το αγοράκι. Πρόκειται για ένα αγοράκι 6 ετών σε παραλία της Αιγιάλιας. Το χτυπούσε η μητέρα του εκεί στο σημείο. Ειδοποίησε μια άλλη λουόμενη την αστυνομία εχθές, λέγοντας ότι το παιδί δέχεται δυνατά χαστούκια από τη μητέρα του. Βρέθηκε εκεί το περιπολικό. Προσήγαγαν τους γονείς. Υπήρξε και εισαγγελική εντολή ώστε το παιδί να μεταφερθεί στο Καραμανδάνιο. Νοσηλεύεται εκεί. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως νομίζω ότι και η υπερβολή από κάθε πλευρά δεν είναι το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση. Πάντως οι αρχές θα αποδείξουν τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτή την υπόθεση.

0: FM 93.4.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
0: Max FM 93.4. Τι λέει

0: Και πάμε τώρα στις μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις, ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, διότι έχει γίνει πλέον καθημερινότητα. Από ένα απλό χαρτζιλίκι που θέλω να περάσω εγώ σε ένα φίλο μου, μέχρι την οικονομική ενίσχυση ενός παιδιού ή μία μεγαλύτερη μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών, είναι πλέον κάτι το οποίο γίνεται καθημερινά. Δεν έχουν όμως, κυρίες και κύριοι, όλες αυτές οι συναλλαγές την ίδια φορολογική αντιμετώπιση. Θα δούμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Πολυχρόνη Θοίδη πότε μία μεταφορά θεωρείται έτσι απλό χαρτζιλίκι και πότε μπορεί να χαρακτηριστεί δωρεά ή γονική παροχή, γιατί νομίζω ότι εκεί μπορεί να την πατήσουμε, και να δούμε και τι γίνονται με ποσά τα οποία μπορεί να δώσω στον αδελφό μου, μπορεί να δώσω σε ένα φίλο μου, και τι αιτιολογία πρέπει να γράψω στη συναλλαγή που κάνω. Κύριε Θοίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Παλαφού, τι τα πάτε όλα, τι να πω εγώ τώρα.
0: Όχι, εγώ περιμένω απαντήσεις, δηλαδή δεν ξέρω. Τι γράφω άμα βάλω χρήματα στον αδερφό μου? Τι κάνω άμα μου δώσει η μαμά μου λεφτά?
1: Να πούμε το εξής, ότι τα χρήματα που πηγαίνουν μέσω Άιρις ή μέσω τράπεζας μεταφορές προς τα παιδιά μας τα οποία σπουδάζουν, δηλαδή είναι μέχρι 25 χρονών περίπου, μέχρι 25 χρονών, αυτά δεν έχουν ούτε όριο, ούτε κάποιος θα σε ενοχλήσει για αυτό το λόγο.
0: Ναι. Τώρα, για τα παιδιά που είμαστε λίγο μεγαλύτερα.
1: Επειδή είπατε αιτιολογία, καλό είναι όταν μεταβιβάζουμε ένα ποσό έστω και μέσω Άιρις να γράφουμε για ποιο λόγο. Ξέρω εγώ, για απληρωμή ενοικίου, έτσι. Ναι. Απλά για να μπορούμε να έχουμε, να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει γίνει. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, για ό,τι είναι στο παιδί δεν, και είναι για ένα παιδί που φυτά και του βάζουμε χρήματα για να ζήσει, δεν έχει σημασία το ποσό, δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα. Σωστά.
0: Ναι. Μετά, αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας το παιδί.
1: Εάν όμως στο παιδί του δώσουμε μεγάλα ποσά για κάποιο λόγο και πάει και αγοράσει με αυτά τα ποσά ένα αυτοκίνητο, τότε θεωρείται γονική παροχή. Άρα, πριν κάνουμε αυτή την κίνηση, γιατί αυτό θα έχει φορολογία 10%, πριν την κάνουμε, καλό είναι να μπούμε στο My Prosperity και να δηλώσουμε τη γονική παροχή και να κάνουμε μέσω τραπέζης τη μεταφορά από το δικό μας λογαριασμό στο λογαριασμό του παιδιού μας.
0: Να μην γίνει δηλαδή μέσω Άιρις. Αν το κάνεις αυτό μέσω Άιρις, τότε τι γίνεται?
1: Μέσω Άιρις δεν μπορείς, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει όριο τα 1000 ευρώ.
0: Είναι μεγάλο το ποσό.
1: Είναι μεγάλο το ποσό. Απλά εγώ το λέω, γιατί μέσω Άιρις αποκλείεται να δίνεις, εκτός και μέσω Άιρις κάθε μέρα του βάζεις 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Άμα το κάνεις αυτό, κάποιος θα χτυπήσουν καμπανάκι. Λέω λοιπόν, επειδή υπάρχει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ από τον πατέρα προς το παιδί, από τη μητέρα πάλι στο ίδιο παιδί, από τον παππού στο ίδιο παιδί, και άμα έχει 4 παππούδες και 2 γονείς είναι 6-8-48, μιλάμε για 4.800.000.
0: Καλά, άμα τα έχει κάποιος αυτά,
1: καλό είναι λοιπόν, καλό είναι να τα δηλώνει σαν γονική παροχή για να μην φορολογείται. Τώρα, το παιδί, όταν, να το πω και αυτό, όταν πάρει αυτά τα χρήματα και του βάλει 100.000 και τα πάρει αυτά τα χρήματα και αγοράσει ένα σπίτι, αγοράσει ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρω τι θα κάνει, κανένα πρόβλημα. Αν όμως αυτά τα λεφτά τα πάρει το παιδί και τα δώσει σε ένα άλλο φίλο, εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Αν δεν τη δικαιολογήσει δηλαδή με κάποιο τρόπο.
1: Παιδί, ένας τρίτος.
0: Εάν...
1: Και έχουμε φόρο 40%.
0: Ναι, 40% και ο φόρος. Τώρα, άμα θέλω εγώ να βάλω ένα χιλιάρικο και μου βάζει μάνα μου, για παράδειγμα, ή κάποιος γονιός, ένα χιλιάρικο το μήνα, έχω πρόβλημα εκεί?
1: Όχι, αφού εσύ είσαι κάτω από 25.
0: Αν λέμε τώρα για μια φίλη, ρωτάω, είναι πάνω από 25.
1: Εάν είναι πάνω από 25, με βάση τον νόμο, ακούστε κάτι, εάν είναι παιδί, μπαίνει στα πλαίσια της γονικής παροχής από το πρώτο ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα εκεί πρέπει να πληρώσει φόρο 10%. Δηλαδή είναι μια κοπέλα, ξέρω εγώ, 26 χρονών, και της βάζει η μάνα της ένα χιλιάρικο. Αυτό το χιλιάρικο, επειδή δεν είναι φυτά ή, αν θέλετε, είναι πάνω από 25 χρόνων, αυτό το χιλιάρικο πρέπει να φορολογηθεί με 10% σαν φόρος γονικής παροχής.
0: Άρα,
1: εκτός και το δηλώσει στο My Prosperity, οπότε εκεί δεν είναι. Ο νόμος δεν λέει εκεί μετά για ποσά, σου λέει από το πρώτο ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, η λογική ποια είναι και τι προτείνετε εσείς να κάνουμε σε κάθε περίπτωση που τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δεν είμαστε πάνω από 25 ετών σε συγγενικές, εννοώ έτσι, μεταφορές χρημάτων?
1: Καλό είναι αυτές οι παροχές να μαζεύονται, να σου βάζει ένα ποσό, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιάρικα από τη στιγμή που έχεις ανάγκη, και να το δηλώνεις στο My Prosperity και να τελειώνει η ιστορία.
0: Εκεί δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν πληρώνει φόρο. Πάμε τώρα στους υπόλοιπους. Όταν λοιπόν ένας αδελφός δίνει λεφτά σε έναν άλλο αδελφό ή σε ένα φίλο, ανάλογα την περίπτωση, εκεί έχουμε 20%, ή αν είναι φίλος έχουμε 40 ευρώ από το πρώτο ευρώ. Τώρα να μου πείτε.
0: Ωραία. Από το πρώτο ευρώ υπάρχει αυτή η φορολογία, δηλαδή?
1: Το λέω, όχι, δεν λέει ο νόμος το πρώτο ευρώ. Ο νόμος λέει ότι η μεταφορά φορολογείται τόσο. Δεν σου λέει ευρώ. Άρα είναι από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή συνεπάγεται ότι είναι από το πρώτο ευρώ. Καταλάβατε. Πάμε τώρα όμως έξω. Πάμε λοιπόν εμείς σε μια παρέα 5-6 άτομα, δεν έχει σημασία. Πάμε σε έξω να φάμε σε ένα τραπέζι. Τέλος πάντων, λέει ο άλλος, παιδιά, εγώ θα πληρώσω με πιστωτική κάρτα. Και τα πληρώνει ένας. Έρχεται ένας λογαριασμός, ξέρω εγώ 100 ευρώ, μου αναλογεί εμένα 20 ευρώ. Αφού τα πλήρωσε ο φίλος όλα με 100 με την πιστωτική του κάρτα, εγώ δεν πρέπει να του δώσω 20 ευρώ.
0: Εκτός αν κεράσει.
1: Αν δεν έχω μετρητά, θα του βάλω μέσω Άιρις. Την ώρα λοιπόν που θα του βάλω μέσω Άιρις, εάν γράψω για συμμετοχή μου σε γεύμα, τελείωσε. Δεν θα φορολογηθώ.
0: Α, οπότε το κάνουμε έτσι για να είμαστε καλυμμένοι. Να το γνωρίζουν αυτό οι ακροατές.
1: Δεν το ξέρουν. Δηλαδή, μια φίλη δίνει σε μια άλλη φίλη, τέλος πάντων. Έτσι. Γιατί, ξέρω εγώ, να βρει την δικαιολογία. Όταν δίνεις λεφτά σε κάποιον, για κάποιο λόγο τα δίνεις, παιδί μου.
0: Πρέπει οπότε να υπάρχει αιτιολογία σε κάθε περίπτωση.
1: Να υπάρχει μια αιτιολογία, γιατί αν δεν υπάρχει, μπορεί ένας παράξενος, γιατί παράξενος πρέπει να είναι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, τι να πω, εδώ θα πρέπει να τον βγάλουμε και με φωτογραφία στις εφημερίδες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Που θα σε φορολογήσει 40% γιατί έκανες μια μεταφορά 20% ευρώ. Δηλαδή,
0: αυτά,
1: εκεί το τερματίζουμε,
0: ναι,
1: πώς να σου πω.
0: Σίγουρα.
1: Είπαμε, υπάρχει ένας νόμος, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Επειδή τα έχουμε δει να συμβαίνουν όμως όλα αυτά τα παράλογα.
1: Έχουν δει, το ξέρω. Έχουν δει. Όταν πηγαίνεις στην αετοφωλιά που κυκλοφοράει ο αετός, τα δικά του τα πουλάκια και πιάνει τη γριά που πουλάει τσάι σε ένα καφενείο που είναι έτοιμο να πέσει. Και επειδή δεν έκοψε απόδειξη, τις βάζει πρόστιμο, ναι.
0: Ναι. Και αφήνεις τους υπόλοιπους.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως και συμβαίνει. Το έχουμε δει και το έχουμε μεταφέρει και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε πάντα, ακόμα και για 20 και για 10 και για 30 και 50 ευρώ, γράφουμε μία δικαιολογία, μία αιτιολογία.
1: Γράφουμε μία αιτιολογία, τέλος πάντων, να εξηγεί για ποιο λόγο τα δώσουμε. Για να μην φαίνεται ότι υποκρύπτεται κάποια εμπορική συναλλαγή. Τώρα, και να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ φίλων κτλ. Για τέτοια ποσά, σας είπα, δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς.
0: Ναι,
1: λέγει φορέ ότι ασχολείται και με μικρό ποσά, γιατί όλα αυτά πλέον τη διευκολύνει, γιατί όλα αυτά πηγαίνουν μέσω ηλεκτρονικά, καταλαβαίνετε, και είναι εύκολος ο έλεγχος. Αλλά σας είπα, εκεί είναι το άκρον άουτον. Όμως, εάν δεν πρόκειται μεταξύ φίλων ή τέλος πάντων όπως συνηθίζεται, αλλά πρόκειται ο ένας είναι επιχειρηματίας ή και οι δύο είναι επιχειρηματίες, εκεί μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο.
0: Βέβαια. Σε κάθε
1: δεν
0: περίπτωση, οπότε ελέγχονται αυτά. Ναι.
1: Αν εγώ δηλαδή έχω πάρει από κάποιον προϊόντα, δεν ξέρω εγώ, 2-3 χιλιάδες, και του τα δίνω μέσω Άιρις 100 ευρώ, εκεί υποκρύπτεται μια άλλου είδους συναλλαγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατανοητό.
1: Εντάξει.
0: Κατανοητό, κύριε Θοίδη, και σας ευχαριστώ.
1: Θέλει έλεγχο, δεν σημαίνει ότι είναι παράνομο. Νόμιμο είναι, από τη στιγμή που υπάρχουν τιμολόγια. Αν δεν υπάρχουν όμως τιμολόγια, εκεί είναι παράνομο.
0: Που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνει και αυτό, έτσι εννοείται.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω, εγώ απλά το λέω. Είναι νόμιμο να εξοφλείς μέσω Άιρις ένα τιμολόγιο. Όπως επίσης είναι και νόμιμο κάποιος να έρχεται στο μαγαζί σου, να του πουλάς μια πετσέτα και να σε εξοφλεί μέσω Άιρις.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Αρκεί που μπορεί να αγοράσει ένα ψυγείο και να κάνει 800 ευρώ. Και να σε πληρώσει μέσω Άιρις. Καμία αντίρρηση. Αρκεί να είναι συνδεδεμένο και το μηχανάκι το πώς. Με το σύστημα δηλαδή, και να βγαίνει απόδειξη. Θέλει και αυτό, διότι αν δεν είναι συνδεδεμένα, όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες και
0: εκεί
1: με το Άιρις,
0: δεν είναι συνδεδεμένα.
1: Εκεί έχεις πρόστιμο, μπορεί να θες και 20.000.
0: Και πρόστιμο, άρα προσοχή σε όλα αυτά. Κύριε Θοίδη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά
1: καλά.
0: Που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τις μεταφορές μέσω Άιρις. Προφανώς και αν είναι τεράστια τα ποσά, θα πρέπει να τα δηλώνετε στο My Prosperity. Σε κάθε περίπτωση, εκεί δεν υπάρχει μετά κάποια επιβάρυνση, ούτε κάποιο πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση, τώρα, αν μιλάμε για μικρότερα ποσά που κάνετε μεταφορά, δεν θα έχετε πρόβλημα. Αλλά αν θέλετε να γράψετε και μια αιτιολογία, νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο λογικό και θα έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο.

0: θα υποφέρω. Η ώρα είναι 11.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, οι θερινές εκπτώσεις συνεχίζονται, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η αγορά της Πάτρας προσπαθεί να κινηθεί μέσα σε ένα δύσκολο βεβαίως οικονομικό περιβάλλον. Οι καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες, συγκρίνουν τιμές. Φαίνεται πως είναι πλέον πιο προσεκτικοί στις αγορές τους. Βεβαίως και οι επαγγελματίες περιμένουν να δουν αν το δεύτερο μισό των εκπτώσεων θα φέρει έτσι περισσότερη κίνηση στα καταστήματα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε μέχρι τέλος Αυγούστου ένα γεμάτο 20ήμερο μπροστά μας. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά της Πάτρας και πόσο ικανοποιημένοι είναι μέχρι σήμερα οι έμποροι της πόλης. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Πανός, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παλαφούτη. Καλή σας ημέρα.
0: Κάντε μας έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Ποια είναι η εικόνα της αγοράς της Πάτρας από την έναρξη των θερινών εκπτώσεων μέχρι σήμερα? Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας και κάτι.
1: Ναι. Οι εκπτώσεις γενικά πήγανε πάρα πολύ καλά. Τον Ιούλιο δηλαδή κινήθηκαν τα περισσότερα καταστήματα που έχω μιλήσει με διάφορους συναδέλφους. Τώρα βέβαια η αγορά τώρα έχει πέσει. Αναμενόμενο κιόλας, γιατί συνήθως πάντα πρώτη με 15 Αυγούστου σταματάνε οι γάμοι, τα πτήσεις και όλα τα μυστήρια που λέμε αυτά. Και μετά ξαναμπαίνει η δουλειά μετά τις 15. Βέβαια παραμονές της Παναγίας τις δύο μέρες ας πούμε κάτι κινείται. Όχι όπως κάποτε, γιατί κάποτε της Παναγίας που λέμε ήταν μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη γιορτή. Αλλά γενικότερα είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Άρα πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι. Καλύτερα κινήθηκε η αγορά?
1: Καλύτερα.
0: Κινήθηκε καλύτερα, άρα είχαμε και αύξηση από ό,τι καταλαβαίνω. Βέβαια σε αυτό παίζει ρόλο και οι τιμές που υπάρχουν έτσι στα καταστήματα.
1: Παίζουν ρόλο οι τιμές και παίζει ρόλο και το προϊόν πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω όταν διαφοροποιείσαι, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός, κάτι διαφορετικό σε προϊόν, τιμή, ποιότητα. Αυτά τα τρία αν τα συνδυάσεις μαζί, πιστεύω οι περισσότερες επιχειρήσεις ευνοούνται σε αυτό.
0: Και γενικά ποια είναι τα προϊόντα που έχουν έτσι τη μεγαλύτερη ζήτηση? Γιατί εγώ φαντάζομαι ρούχα, παπούτσια, αλλά επειδή εσείς κινείστε στο χώρο, τι ψωνίζει ο κόσμος περισσότερο κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων?
1: Το καλό ντύσιμο, που αναγκαστικά ο άλλος θα πρέπει να ντυθεί, ο πατέρας που πρέπει να βαπτίσει το παιδί του, που πρέπει να ντυθεί, ο κουμπάρος, ο γαμπρός. Κυρίως αυτό το ντύσιμο κινείται. Κάποτε όταν έφευγε και ο κόσμος, γιατί τώρα βλέπω ότι έχει κόσμο η Πάτρα γενικότερα, που έφευγε ο κόσμος για διακοπές, ερχόντουσαν και ντυνόντουσαν για τις διακοπές που θα πάνε. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Άρα δηλαδή επικεντρωνόμαστε στο καλό ντύσιμο.
0: Άρα...
1: με την πάτηση και με το γάμο.
0: Άρα σίγουρα ο κόσμος έχει περιορίσει τις αγορές του έτσι σε έναν μεγάλο βαθμό λόγω της ακρίβειας που υπάρχει και σε υπόλοιπα πράγματα που φορτίζουν την καθημερινότητα. Γιατί...
1: Εννοείται. Αλλά πάλι καλά, είμαστε ευχαριστημένοι για τα δεδομένα και για την εποχή που η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη που λέμε.
0: Σωστά. Θεωρείτε ότι ίσως το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, γιατί ξέρετε ως ήθιστε ο κόσμος, περιμένει ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις τιμών? Δηλαδή συνήθως λένε κάτσε να περιμένω μέχρι τον Αύγουστο, γιατί μπορεί να θέλουν να τα δώσουν και να τα βάλουν ακόμα πιο οικονομικά. Ή για παράδειγμα τέλος Αυγούστου μπορεί να βγάλουν οι έμποροι και πολλά χειμερινά είδη. Αυτό ισχύει, συμβαίνει?
1: Συμβαίνει αυτό, και επειδή μου κάνατε έτσι μια ωραία πάσα, ας το πούμε σε εισαγωγικά, ας πούμε εμείς στο κατάστημά μας τώρα θα βάλουμε το τελευταίο 15ήμερο των εκπτώσεων ένα 30% σε όλα τα είδη. Τα καλοκαιρινά. Εννοείται όμως ότι και το Σεπτέμβρη θα είναι πάλι καλοκαιρινά, γιατί το Σεπτέμβρη καλοκαιρινά ρούχα πουλάμε στο κατάστημά μας. Και εννοείται ότι και το Σεπτέμβρη βγαίνουν και οι προσφορές σε χειμερινά ρούχα, γιατί θα σας πω και κάτι, ότι πολλοί φοιτητές που είναι να φύγουν στο εξωτερικό, στο εξωτερικό απαραίτητα, Βόρεια Ελλάδα,
0: γι'
1: αυτό, παίρνουν κάτι σε πιο χοντρό ρούχο που θα το βρουν σε καλή τιμή στα τοπικά καταστήματα της Πάτρας που γνωρίζουν τα μαγαζιά, για να το βρουν μπροστά τους. Δηλαδή το Σεπτέμβρη είναι ένας μήνας που θα μπουν μέσα για φθινοπόρινο χειμερινά, να το πούμε έτσι.
0: Νομίζω ότι όλοι έτσι ψωνίζουμε, ειδικά το Σεπτέμβρη χειμερινά, όπως και τον Μάιο, ας πούμε, παίρνει τα καλοκαιρινά ή και λίγο νωρίτερα, που και πάλι έχει καλές τιμές. Οπότε το Σεπτέμβρη περιμένουμε προσφορές στα καταστήματα της πόλης. Υπάρχει στόκ, κύριε Σπανέ, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν στις αποθήκες ρούχα τα οποία θέλετε να δώσετε, και παπούτσια και διάφορα άλλα, ιδιώτη πουλάει ο καθένας.
1: Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα, αυτό τώρα με το στόκ εμπόρευμα, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να στοκάρει ένα κατάστημα της σήμερον εποχή.
0: Το λέτε γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω αυτό για το λόγο, το ότι θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην εποχή που ήταν ο πατέρας μου, που ήταν οι εποχές,
0: καλές εποχές,
1: έβαζε σε εμπορεύματα, παράδειγμα, μπορεί σας λέω ένα π.χ. παράδειγμα, να βάζεις 500 πουκάμισα, και να σου μένανε τα 100.
0: Ναι.
1: Κερδισμένος ήσουνα.
0: Αυτό
1: όμως ήταν στο πεμπόρευμα. Το ανάλογο προϊόν σε παντελόνι ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Τώρα οι περισσότεροι εργοδότες είναι συγκρατημένοι στα εμπορεύματά τους.
0: Δηλαδή δεν παίρνουν τόσο μεγάλες ποσότητες, τα παίρνουν μετρημένα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή δηλαδή που μπαίνουν και η περίοδος των εκτόσεων, μαζί με την κουβέντα που κάναμε προλίγου το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, ακόμα και το Σεπτέμβρη, θα βάλουν ακόμα καλύτερες τιμές. Δεν στοκάρουν εμπορεύματα.
0: Άρα είναι νέο το εμπόρευμα στις περισσότερες περιπτώσεις που θα δούμε στα καταστήματα, έτσι.
1: Ακριβώς. Γιατί και εμείς τώρα με τα εμπορεύματα που έχουμε στο κατάστημά μας, τα καινούργια προϊόντα, φανταστείτε, εμείς παραλαμβάναμε μέσα στον Ιούλιο καινούργια πράγματα. Επαναλήψεις. Οι εκτόσεις που κάναμε, αυτές οι εκτόσεις που σας λέω, τις κάναμε και προεκτόσεων.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Γιατί το έχω ξαναπεί πάλι, ότι επειδή έχουμε άμεση επαφή με τον καταναλωτή, πάντα κάνουμε ένα 10, 15, 20% τόσο, κάναμε και τις εκτόσεις στα καινούργια προϊόντα, γιατί είναι εμπορεύματα που είναι καινούργια, δεν είναι περσινά προπέρσινα. Βέβαια όμως στο κατάστημα υπάρχουν και κάποια εμπορεύματα που είναι περσινά και προπέρσινα, τα οποία αν υπάρχει και το νούμερο που θα εξυπηρετήσουμε τον πελάτη, εκεί πέρα η τιμή θα είναι και 30 και 40 και 50%.
0: Άρα λοιπόν αυτό που κρατάει ο κόσμος είναι ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες να ψωνίσουμε για τις εκτόσεις, και το Σεπτέμβρη θα υπάρχουν προσφορές.
1: Το Σεπτέμβρη, συγγνώμη που σας διακόπτω γιατί το είχα ξεχάσει, το Σεπτέμβρη πλέον είναι ένας καλός μήνας για τα ρούχα. Για αυτούς που έχουν καλό ντύσιμο, έτσι. Γιατί και το Σεπτέμβρη πλέον έχει πολλούς γάμους. Κάποτε ο Σεπτέμβρης ήταν μαζί με το Μάρτιο οι πιο δύσκολοι μήνες στο εμπόριο. Το Σεπτέμβρης λόγω του ότι ξεκινάνε τα σχολεία και είναι άλλες υποχρεώσεις, αλλά επειδή έχει γάμους ακόμα, δουλεύουμε και το Σεπτέμβρη. Δηλαδή ο Σεπτέμβρης είναι καλύτερος μήνας από τον Οκτώβριο, π.χ.
0: Ναι, και θα είναι και καλός ο καιρός, οπότε σίγουρα ο κόσμος θα θέλει να ψωνίσει και για εξόδους.
1: Ακριβώς. Και ο Μάρτης που λέμε είναι ανάλογα που θα πέσει το καρναβάλι. Αν πέφτει το καρναβάλι το Μάρτι, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Άμα πέφτει το Φλεβάρι, πιο δύσκολα τα πράγματα. Και το καρναβάλι επηρεάζει και αυτό την αγορά που λέμε.
0: Άρα κύριε Σπανέ, έτσι ολοκληρώνοντας την εικόνα μας, θα βρούμε μεγάλα ποσοστά εκτόσεων, είστε αισιόδοξος πώς θα κινηθεί η αγορά έτσι τις επόμενες μέρες?
1: Το θέμα δεν είναι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μέσα από τις δύσκολες εποχές που ζούμε και συνθήκες, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Μέσα από τον ανταγωνισμό από αυτόν που υπάρχει, πρέπει να βρούμε τον τρόπο πώς να τραβήξουμε το καταναλωτή στα καταστήματά μας.
0: Ναι, και καλά κάνετε και εξελίσσεστε και ψάχνετε και το καλύτερο και το ποιοτικότερο και το πιο οικονομικό, όλα σε συνδυασμό. Σας ευχαριστώ κύριε Σπανέ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να είστε καλά κυρία Μπάρα.
0: Καλή συνέχεια στα εμπορικά καταστήματα, βεβαίως σε όλα τα εμπορικά καταστήματα. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Σπανός μας τα είπε πολύ θετικά και αισιόδοξα. Μακάρι να είναι έτσι και να συνεχιστούν βεβαίως και το επόμενο διάστημα. Έχει πάει πολύ καλά ο Ιούλιος, σύμφωνα με τον κύριο Σπανό, όσον αφορά κατά κύριο λόγο και τα ρούχα, τα είδη ένδυσης. Οπότε καταγράφεται ένας καλός Ιούλιος και σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε όλο τον Αύγουστο, έχουμε και το Σεπτέμβριο, που εκεί θα μπουν σίγουρα προσφορές και σε χειμερινά είδη.

Και είδαμε πώς κινείται η αγορά της πόλης. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, 11 Αυγούστου σήμερα βεβαίως, η Πάτρα βεβαίως μπορεί να μην έχει τον ίδιο ρυθμό με τους χειμερινούς μήνες. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως και στην εστίαση, που συνεχίζει να δίνει τη δική της μάχη. Καφέ, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εστίασης προσπαθούν να κρατήσουν τον τζίρο τους σε μια περίοδο που τα έξοδα δυστυχώς παραμένουν πολύ υψηλά και οι απαιτήσεις των καταναλωτών βεβαίως σε κάθε περίπτωση αυξάνονται. Βλέπουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μετά από πολλά χρόνια αναγκάζονται και κατεβάζουν ρολά. Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί ανοίγουν νέα καταστήματα. Βεβαίως τα ενίκια είναι υψηλά. Η μισθοδοσία, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για έναν επαγγελματία στον κλάδο της εστίασης. Πάμε λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ έμπειρη

0: και λειτουργούν μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες και περιμένουν αυτούς τους μήνες για να έχουν δουλειά. Κατ' επέκταση είναι το Πανεπιστήμιο έχει αδειάσει, πολύ έχει φύγει, οπότε αρκετά μαγαζιά κλείνουν πολύ περισσότερες μέρες από ό,τι κλείνανε. Πιο παλιά κλείνανε μία μέρα την Παναγία, μετά πήγε δύο μέρες, τρεις, τώρα κλείνουν και 15-20 μέρες.
1: Άρα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση, έτσι, πέφτουν τα πράγματα.
0: Υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει, ενώ όλοι, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα περιμένουν το καλοκαίρι και την ονομάζουν και high season. Εμείς εδώ είμαστε δυστυχώς low season, διότι η πόλη δεν έχει φτιαχτεί και δεν έχει τις υποδομές για να μπορεί να δουλέψει όταν οι άλλοι, κάνουν διακοπές. Δηλαδή, όταν κάνουν διακοπές δεν έχουν προορισμό την πόλη μας. Αυτό φταίει, διότι δεν έχει στηθεί αυτή η πόλη για να μπορεί αυτούς τους μήνες να έχει high season και έχει low season.
1: Άρα εμείς φεύγουμε, τουρίστες δεν βλέπουμε από την άλλη πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω, διερχόμενους ούτε...
0: Ναι, τουρίστες με πιο αεροδρόμιο, με πιο λιμάνι και με πιο τρένο. Πώς να έρθουν οι τουρίστες, με αλεξίπτωτα να πέσουν.
1: Και με ποιο τρόπο να κρατήσετε τον τζίρο σας, κύριε Κωτοπούλη, από τη στιγμή...
0: Γι' αυτό βλέπετε ότι περνάτε σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας και η πλειοψηφία των καταστημάτων είναι κλειστά. Διότι τα χρήματα για την ενέργεια δεν φτάνουν, για το προσωπικό δεν φτάνουν. Οπότε κάποια στιγμή προτιμούν να κλείσουν και να έχουν ένα πάγιο το ενίκιο, δηλαδή χωρίς να τρέχουν τα ρεύματα κλπ. Με τη ζέστη αυτή πρέπει να είναι στα αρκοντήσια, με μεγάλες καταναλώσεις ρεύματος και διαδικασίες. Οπότε δίνουν και άδεια σε όλο το προσωπικό μαζί, ενώ πιο παλιά, όσοι μείνουν ανοιχτοί και πιο παλιά, τις δίναμε σπαστά τις άδειες. Δηλαδή 10 μέρες τώρα, 10 μέρες μετά, 10 μέρες μετά, και γίνανε και ρολόι προκειμένου του μαγαζιά να μπορούν να λειτουργήσουν. Τώρα κλείνουν ολοκληρωτικά τα περισσότερα, κατεβάζουν τα ρολά. Μένουν οι τολμηροί και αυτοί που μπορούν να μείνουν. Αυτή είναι η διαδικασία.
1: Αξίζει το ρίσκο να μην κλείσει μια επιχείρηση το καλοκαίρι, γιατί βλέπουμε κάποιους οι οποίοι επιμένουν. Ναι, και τα αφήνουν ανοιχτά.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιοι που πραγματικά έχουν δουλειά. Γιατί ό,τι και να γίνει υπάρχει κόσμο στην πόλη και μένουν. Το δυστύχημα σε αυτή την πόλη είναι ότι δεν έχουμε ξένο κόσμο. Ανακυκλώνουμε τα λεφτά μας εμείς οι ίδιοι οι πατρινοί. Εγώ θα πάρω τα δικά σας και θα πάρω τα δικά μας. Δεν μπαίνει στην πόλη ξένο χρήμα. Δεν θέλουν να πει ξένο χρήμα, δεν την έχουν στήσει την πόλη να είναι χρήμα. Είναι 25 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και δεν έχουν αξιοποιήσει το αεροδρόμιο. Ένα τρένο που θα το φτιάξουν κάποτε και θα πηγαίνει 150 χιλιόμετρα, θα πηγαίνουν με 700. Ναι. Και ένα λιμάνι στο οποίο οι τοπικοί δεν μιλάνε με το λιμάνι και το λιμάνι δεν μιλάνε με τους τοπικούς. Και όλο αυτό το πληρώνει πολύ.
1: Άρα είναι χασούρα, ειδικά ο Αύγουστος για τα καταστήματα του κέντρου.
0: Είναι χασούρα ο Αύγουστος και είναι χασούρα και ο Ιούλιος. Από τη στιγμή που κλείνουν τα πανεπιστήμια, υπάρχει μια τεράστια χασούρα.
1: Πάντως κάποιοι επιμένετε κάποιοι, κύριε Κωτοπούλη. Τα κρατάτε τα μαγαζιά σας ανοιχτά.
0: Αυτοί που ζουν από αυτή τη δουλειά και δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν, αυτοί δεν πάνε διακοπές τώρα. Που πάει όλος ο υπόλοιπος κόσμος και εργάζονται και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και σε όλες τις γιορτές του χρόνου εργάζονται και τώρα. Αν αντέξουνε, αντέχουνε. Όσοι δεν αντέχουνε, κλείνουνε. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση θα επιδεινώνεται χρόνο με τον χρόνο, διότι όσο δεν έχουν στηθεί υποδομές στην πόλη, προκειμένου να έρθουν επισκέπτες και να είναι έστω και μικρός προσδιορισμός, έστω και για μία μέρα να έρθουν στην Πάτρα και να μείνουν και να έρθει ξένος κόσμος τουρισμός ή να έρθουν κρασιρόπια και να βγει κόσμος ή να έρθουν με καράβια ή να έρθουν με το αεροδρόμιο ή με τα τρένα ή με οτιδήποτε που το οποίο θα έχει αξιοποιηθεί, η πόλη θα είναι αυτή την κατάδεια που είναι τώρα. Το ξέρουν όλοι και δεν μιλάνε. Κρύβονται όλοι πίσω από το φιλό τους και το χειρότερο τα φορτώ για να σωνάνε.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι βρίσκεται σε κατάδεια η πόλη όπως είπατε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Άμα θα πάρετε τα αυτοκίνητά σας και πάμε μια βόλτα σε κάποιες πόλεις που πριν από 10-15 χρόνια γελάγαμε, θα πάμε σε άλλες πόλεις και θα δείτε τι έχετε να δείτε. Και δεν λέω να πάμε στο εξωτερικό, που κανονικά στο εξωτερικό θεωρώ να πάμε. Κανονικά θα πάμε απέναντι στην Ιταλία. Κανονικά θα πάμε στην Ιταλία, δεν θα πάμε στην Ασία. Αν πάμε στην Ιταλία απέναντι να δούμε πώς είναι εδώ οι υποδομές και πώς γίνεται. Πώς είναι τα τρένα, πώς είναι τα λιμάνια, πώς είναι τα αεροδρόμια, πώς είναι η κυκλοφορία, πώς είναι στημένη όλη η διαδικασία. Εδώ δεν την έχουμε στήσει. Δυστυχώς την έχει στήσει Καλαμά, την έχουν στήσει Ιταλιάνο, την έχει στήσει τον Άπιο, την έχει στήσει Λιοβόλος, την έχουν στήσει τα Τρίκαλα. Και η Πάτρα έμεινε τελευταία και καταϊδρωμένη. Ας βρουν αυτοί που έχουν τα ενία, ποιοι φταίνουν.
1: Άρα αυτό που πονάει περισσότερο, εγώ καταλαβαίνω έναν επαγγελματία εδώ στην πόλη, γιατί ξαναλέω, έχετε μεγάλη εμπειρία και συζητάτε και με πάρα πολύ κόσμο στην εστίαση, είναι το γεγονός ότι και δεν έχουμε τουρίστες, έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα έξοδα που έχει μια επιχείρηση που πρέπει να τα βγάλει πέρα. Κάτι άλλο το οποίο πονάει είναι ότι δεν έχουμε τουρισμό για να στηρίξουν τα καταστήματα.
0: Μα δεν έχουμε ξένο χρήμα, καταλαβαίνετε. Ναι. Σημαίνεται τώρα εμείς να πάρουμε από τους φοιτητές που είναι στην Πάτρα, πόσα λεφτά παίρνουν οι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Από τους συνταξιούχους, πόσο ποσοστό είναι οι συνταξιούχοι, από τους μισθωτούς, πόσο ποσοστό είναι οι πιστωτοί.

0: και πόσοι είναι πάλι οι άλλοι που έχουν μια ευκαιρία να κυκλοφορήσουν. Mm-hmm. Αν δεν πει ξέρω χρήμα μέσα, ο ένας θα τρώει τον άλλον. Mm-hmm. Και γι' αυτό αυτοί πολλοί έχουν την κατάρα. Mm-hmm. Γιατί ο ένας τρώει τις σάρκες άλλων. Mm-hmm. Αν δεν μπαίνανε τουρίστες και οι πόλοι θα ήταν γεμάτοι με τουρίστες, δεν ασχολούνταν κανένα με τον άλλον και ασχολούνταν μόνο με το μεροκάμα εδώ και τους ξένους που έχουν έρθει να τους εξυπηρετήσει και να τους πάρει τα λεφτά. Mm-hmm. Όπως γίνεται σε όλες τις περιοχές. Εγώ σαν πρόεδρος, της Φίασης και σαν 46 χρόνια επαγγελματίας σε αυτή τη δουλειά που κάνω, έχω φίλους που έχουν μαγαζιά στο δικό μου αντικείμενο και στην Καλαμάτα και στα Γιάννενα και στο Νάφλιο. Mm-hmm. Και σε νησιά, αλλά μην βάλουμε τα νησιά γιατί θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο.
1: Ναι, είναι διαφορετικό το καθεστώς εκεί.
0: Δεν τρέπομαι εγώ να συγκρίνω με τον Βόλο. Mm-hmm. Ή μάλλον τρέπομαι να συγκρίνω με τον Βόλο και ο Βόλος είναι καλύτερος από μένα. Γιατί ο συνάδελφος μου στον Βόλο σαφώς δεν είναι καλύτερος από μένα.
1: Mm-hmm. Γιατί
0: ούτε έχει
1: το...
0: καλύτερο μαγαζί. Γιατί έχει τουρισμό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχει τουρισμό, γιατί είναι γεμάτο. Γιατί πηγαίνει στο μαγαζί μέσα, κοιτάει στα τραπέζια και έχει από 6-7 χώρες.
1: Ναι, γιατί εδώ κύριε Εγκοτοπούλη, πόσο να καταναλώσουν οι πατρινοί, δηλαδή ένας πατρινός πόσο να βγει, πόσες φορές θα βγει να πάει να φάει, πόσο έχει περιορίσει τις εξόδους.
0: Ναι, ναι, ας το αναλύσει κάποιος αυτό, δηλαδή πώς είναι οι φοιτητές και ποιο το μπάτζετ των φοιτητών, ας δει πώς είναι οι συνταξιούχοι και ποιο είναι το μπάτζετ των συνταξιούχων, πώς είναι η μισθωτή και το μπάτζετ των μισθωτών και πάρε μετά, πάρε τα πόδια και κούρεστο.
1: Ναι.
0: Τι να πάρει, δεν έχει να πάρει τίποτα. Ο καλάβης εκ του μέχοντος. Άρα τι έπρεπε να γίνει. Από εκεί που ήταν το δεύτερο λιμάνι της πόλης και ήταν η πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη, πάει και το λιμάνι, πάει και η Ευρώπη, πάνε όλα.
1: Mm-hmm.
0: 10-15 χρόνια να φτιάξουν την Πατρών Πύργου, 10-15-20 χρόνια να φτιάξουν το τρένο, το αεροδρόμιο δεν ξέρουν πού βρίσκεται, άμα τους αφήσουν τα αυτοκίνητα και σπίτι να πάνε στο αεροδρόμιο, δεν θα το βρουν. Δεν ξέρουν πού βρίσκεται.
1: Έχετε παράπονο για τον τουρισμό και είναι απολύτως κατανοητό, κύριε Κοτοπούλη, και βλέπουμε και τα λουκέτα βέβαια που μπαίνουν στην αγορά, έτσι.
0: Μα δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Φτιάξαμε, περιμέναμε 4 χρόνια να φτιαχτεί ένα ρωμαϊκό δίο και το ρωμαϊκό δίο να κάνει περισσότερες παραστάσεις, δεν κάνει καμία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε τώρα. Πάλι η πόλη έχει βυθιστεί. Έχει πέσει κάτω, πιο κάτω δεν πάει δηλαδή. Το πιο κάτω είναι να κλείσουν και άλλα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχουν κάποιοι τολμηροί, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, που θα λύγουν τα μαγαζιά.
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω.
0: Οι 9 στους 10 θα χάνουν τα λεφτά τους. Αν είναι τα λεφτά του πατέρα τους, θα χάνουν τα λεφτά του πατέρα τους. Γιατί σίγουρα θα πρέπει να έχουν λεφτά, γιατί με πίστοση δεν λειτουργεί η αγορά πλέον.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει credit και τα λοιπά. Οι τράπεζες δίνουν μόνο σε αυτούς που έχουν λεφτά. Αυτούς που δεν έχουν λεφτά δεν είναι οι τράπεζες. Είναι οι γνωστοί απαταιώνες. Οπότε κάποια στιγμή όποιος έχει πάρει τα λεφτά, τη μάνα του, τον πατέρα του, πούλησε κανένα κόμμα, το κανένα σπίτι, κάτι έκανε. Χάσει τα λεφτά του. 9 στους 10 θα τα χάσουν.
1: Άρα εσείς τι θα λέγατε σε κάποιον που θέλει να ανοίξει μαγαζί, γιατί υπάρχουν κάποιοι τολμηροί, υπάρχουν κάποιοι νέοι που ίσως δεν έχουμε τι να ασχοληθούν, αλλά θα ανοίξω κι εγώ ένα καφέ.
0: Αν είναι νέος και θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί, γιατί να τα ανοίξει εδώ καθιά μου. Γιατί δεν πάει στην παραλία εκεί της Καλαμάτας. Γιατί δεν πάει στο Βόλο, γιατί δεν πάει στα Γιάννενα, να δουλεύει τον χρόνο. Γιατί θέλει να περιμένει εμένα να πάω να πάρω καφέ, να κοιτάει τον απέναντι που πάει, πίνει ένα καφέ και να πάει να το δείξουν στη μέση. Που είναι στη Ρίγα Φέρος και κάθεται ένας από εδώ, ένας από εκεί και τραβάει το βλέτα από τη μέση. Τώρα το ένα χέρι πάει αριστερά, το άλλο δεξιά, δεν τραβάνε. Τι να πει μέσα ένα καφέ που κάνει 3 ευρώ, τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Και όμως περιγράφεται την κατάσταση, κύριε Κοτοπούλη.
0: Αφού είναι νέος που είπατε εσείς, εγώ το συμβουλεύω σαν παλιός. Εγώ το συμβουλεύω σαν ο πιο παλιός επαγγελματίας εν ενεργεία αυτή τη στιγμή στην πόλη. Λοιπόν, 46 χρόνια ιδιοκτήτης καταστημάτων, το συμβουλεύω να πάρει τα μπουγαλάκια του και να πάει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη και να ζήσει και να είναι άνθρωπος. Και αν θέλει να είναι ακόμα καλύτερος άνθρωπος, να πάει σε ένα νησί, να δουλεύει ένα εξάμηνο και το υπόλοιπο εξάμηνο να κάθεται, να δει τα παιδάκια του, να δει την υγεία του, να πάει τις διακοπές, να ασχοληθεί με τον εαυτό του και να τελειώσει. Εδώ τι να κάνει. Εδώ δεν υπάρχει συμπαράσταση από κανέναν. Ναι. Από κανέναν τίποτα. Ένας θέλει να φάει τον άλλον. Και αυτό γίνεται το αποτέλεσμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τώρα. Η τρίτη πόλη της Ελλάδας και έχει το χειρότερο λιμάνι. Τρίτη πόλη της Ελλάδας έχει τρένο. Το αεροδρόμιο, ποιο αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει τίποτα. Για τι πράγμα μιλάμε. Έχει λιμάνι και είναι άδειο. Έπρεπε τα καράβια να είναι στη σειρά. Να είναι στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο για να παρκάρουν. Πού είναι τα κολαζιρόπια. Πού είναι οι μαρίνες. Πού είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πώς βλέπετε την αγορά μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κοτοπούλη. Μια πρόβλεψη.
0: Κάθε φορά η αγορά θα σφίγγει. Δυστυχώς αυτά που γίνονται σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, γιατί το τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που κινεί περισσότερο τα δανείματα, βεβαίως και το ενεργειακό, δεν θέλει τον κόσμο να έχει χρήματα. Θέλει τον κόσμο να έχει λεφτά. Δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος, η πολιτική η οποία χαράσει και αυτή η διαδικασία που με κάνει, είναι η φτωχή να γίνεται φτωχότερη και η πλούσια να γίνεται πλουσιότερη. Αν κοιτάξετε την ανάλυση, για να κλείσουμε, αν κοιτάξετε την ανάλυση του 2025 που έκλεισε, το 71% των καταθετών στις ελληνικές τράπεζες έχει το 1,3% των καταθετών. Το 71% έχει το 1,3%. Και το 0% 8%, το 0,8% και τα 43% των καταθέσεων. Δηλαδή 7.100.000 Έλληνες έχουν κάτω από χιλιάρικο κατάθεση και 80.000 Έλληνες έχουν πάνω από 100. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι η εικόνα της. Τι να πάρεις, πάρε κάτι στιγμή και πάρε εδώ. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν τα λεφτά. Αυτοί λοιπόν που, έχουμε, που είναι μέχρι ένα χιλιάρικο καταθέσει, που αυτά είναι τα λεφτά που έχουν, έτσι. Τι να καταναλώσουν,
1: τι να σου πει. Τι να κάνουν αυτοί, κύριε Κωτοπούλη, βεβαίως.
0: Τελειώσαμε. Και κοιτάξτε τους συναδέλφους, κοιτάξτε τους φίλους, κοιτάξτε τους οικονολήπτες, κοιτάξτε τους ταχυτζίδες, βάλτε εδώ και πα σε λάθο, ρε φίλε. Πόσες φορές βγαίνεις, πόσα ποτά πίνεις, πόσα κρασιά πίνεις, πόσες μέρες έδες κάνεις, πόσα μπάνια έχεις πάει, που έχεις πάει, τι κάνει κτλ. Θα βάλετε τα κλάματα.
1: Ναι. Έτσι είναι δυστυχώς, κύριε Κωτοπούλη, συμφωνώ.
0: Και σε μια πόλη που το χειρότερο, που δεν μπορείς να κάνει μπροστά στην πόλη μπάνιο, πρέπει να κάνει ταξιδάκι. Ναι, άλλη καταδίαση. Ναι. Να είμαστε μπροστά στην πόλη μας για να μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Αυτό γιατί το λέτε τώρα?
0: Ναι, γιατί στις υπόλοιπες πόλεις κάνουμε μπάνιο μπροστά στην πόλη.
1: Α, εννοείται, ναι, κατάλαβα.
0: Ποιος θα το καθαρίσει το λιμάνι, μάνα μου?
1: Κατανοητό.
0: Και τι κάνουνε, και ποια είναι η πρόβλεψη. Οπότε ποιος είναι ο στόχος, τι είναι? Ποιος θα το καθαρίσει το λιμάνι κάθε φορά που φυσάει μαΐστρος, βγαίνει όλη η μπόχα από τη λάσπη που έχει από κάτω? Ποιος το καθαρίζει, ποιος είναι, πού είναι αυτοί, πού υπάρχουνε? Δεν υπάρχει κανένας, κυρία μου. Γι' αυτό και βλέπετε αυτό το χάλι. Θα περάσετε 15 Αύγουστο, θα ψάχνετε να βρείτε καφέ που θα πείτε καφέ. Και αν περάσει κανένας Σέρβος τουρίστες από εδώ, θα δώσει 1000 κατάρα, θα μου τζώσει και θα σηκωθεί και θα φύγει από εδώ πέρα, γιατί δεν θα μπορεί να βρει πουθενά, θα είναι σε μια κατάθλιψη.
1: Είναι όμως τόσο απεσιόδοξα τα πράγματα, κύριε Κωτοπούλη. Αν και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό μαζί σας, έτσι. Τώρα που τα ακούω όμως μαζεμένα, είναι τόσο απεσιόδοξα.
0: Όποιος διαφωνήσει να έρθει εδώ μπροστά, να διαφωνήσει, κάτι μια εποχή, να έρθει να κάτσει απέναντι που στέλνει, να καθίσει κάτω να μου βγάλει νούμερα και να αρχίσει να μου λέει, και να μου λέει παπάντζες θα λέει, ψέματα θα λέει. Κατά φαντασία θα λέει. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν έχει μία, δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος και η πόλη δεν κάνει τίποτα προκειμένου να φέρει ξένα λεφτά. Δεν κάνει τίποτα απολύτως. Είναι στην καλύτερη μεριά της Ελλάδος, είναι δίπλα στην Ευρώπη, είναι δίπλα το βουνό, είναι δίπλα η θάλασσα, είναι δίπλα το αεροδρόμιο, είναι η εθνική οδό, είναι η γέφυρα με απέναντι. Πού είσαστε, κύριε?
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κανένας. Κρύβονται.
1: Κύριε Κωτοπούλη, σας ευχαριστώ πάντα. Με το λόγο σας, τον καυστικό και τον ουσιαστικό, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλή μας μέρα. Καλή σας μέρα. Κύριε Κωτοπούλη, καλημέρα. Αυτά λοιπόν μας τα είπε λίγο έτσι σκληρά, θα έλεγα, ο κύριος Κωτοπούλης. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει χρόνια εμπειρία στο χώρο. Περιγράφει την κατάσταση ο καθένας όπως τη βιώνει. Αν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι θα ταυτιστούν μαζί του. Πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μόνο Δενδρίου, θα είναι μαζί μου ο κύριος Ιωάννης Κοζιώρης, και θα δούμε τι γίνεται και στα Καλάβρητα. Τα ξενοδοχεία πώς πάνε για 15 Αύγουστο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100. Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Μονοδένδρη. Βεβαίως με πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Έχουν και θάλασσα εκεί και ωραίες παραλίες και βεβαίως έντονη καλοκαιρινή ζωή. Μια περιοχή η οποία, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια αλλάζει, αναπτύσσεται βεβαίως, διεκδικεί όμως και καλύτερες υποδομές πάντα. Έχει τις δικές της ανάγκες, τα δικά της προβλήματα. Είναι εκεί πρόεδρος ο κύριος Ιωάννης Κοζιώρης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μονοδενδρίου, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζει και την περιοχή και τους ανθρώπους εκεί από πρώτο χέρι. Είναι μαζί μας ο κύριος Κοζιώρης, να τον καλημερίσω αρχικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοζιώρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παλαχούτη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που μετά την εφημερίδα που κάναμε το αφιέρωμα στο Μονοδένδρη θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τηλεφωνικά, διότι έχει αλλάξει η εικόνα, η περιοχή. Πλέον υποδέχεστε πολύ κόσμο και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ποια είναι η καθημερινότητα εκεί το καλοκαίρι?
1: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη κοσμοσυρωή τα πρωινά για μπάνιο, γιατί είναι ένας προορισμός ο οποίος προσφέρεται οικονομικά πλέον για να μπορέσει να έρθει ο άλλος να κάνει το μπάνιο. Επίσης τα απογεύματα και τα βράδια υπάρχει παρόμοια κίνηση τόσο για φαγητό, γιατί το Μονοδένδρη συνδυάζει και το φαγητό και το παγωτό αλλά και την διασκέδαση.
0: Άρα είναι και η θάλασσα που βοηθάει, είναι το γεγονός ότι είναι και κοντά στην Πάτρα, αλλά απλοσερκείεται σίγουρα πάρα πολύ κόσμο και λόγω των υποδομών και λόγω του ότι εξελίσσεστε, ότι την αγαπάτε την περιοχή και κάνετε κάθε χρόνο και κάτι καλύτερο για να μπορέσει να έρθει και κάποιος άλλος ο οποίος δεν έχει επισκεφτεί το σημείο στο παρελθόν.
1: Προσπαθούμε όλα τα χρόνια αυτά, εγώ είμαι από το 2014 στην περιοχή πρόεδρος της κοινότητας Μονοδεντρίου, παλιότερα ήμουνα και στο Δήμο Βραχνεϊκών όλα αυτά τα χρόνια, 12 χρόνια στο Δήμο Βραχνεϊκών. Πάντα φροντίζαμε την παραλία, πάντα φροντίζαμε την περιοχή για να μπορέσει να έρθει ο κόσμος να ευχαριστηθεί και ειδικά τώρα πλέον με το Μονοδέντρι που ασχολούμαι πιο ειδικά, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να μπορέσουμε να αισθανθεί ο άλλος μια ασφάλεια. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, δεν μπορώ να πω, από τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι το καλοκαίρι αισθάνονται την κίνηση εις βάρος τους, ότι είναι εις βάρος τους. Δεν το βλέπουν με την έννοια ότι κάποιοι επενδύουν κάποια χρήματα εκεί και πρέπει κάποιοι δουλεύουν στα μαγαζιά αυτά και πρέπει να υπάρχει μια κίνηση. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι, οι οποίοι κοιτάνε μόνο πώς θα εξασφαλιστούν, πώς θα τους ενδιαφέρει μόνο η ησυχία τους και τίποτα περισσότερο. Δυστυχώς όμως ο κόσμος το προτιμάει το Μονοδέντρι, δυστυχώς ο κόσμος έρχεται εκεί, γι' αυτό και φέτος κάναμε το δημοτικό πάρκινγκ και έχει λειτουργήσει ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και να σας πω και κάτι,
0: βεβαίως,
1: όσοι μερικοί δεν το αντιλαμβάνονται, δυστυχώς, κυρία Παλαφούτη. Να σας πω το εξής, το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Μονοδέντρι είναι 3 ή 4, άντε 5 Σαββατοκύριακα όλο το καλοκαίρι. Εάν οι ντόπιοι δεν μπορούμε να αντέξουν 4-5 Σαββατοκύριακα όλο το καλοκαίρι και μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχουμε κανένα αρνητικό σημείο, ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα μέχρι σήμερα, με όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, με τις κίτρινες γραμμές, με την τροχέα, με την παρουσία της αστυνομίας τα βράδια, με το πάρκινγκ που από φέτος κάναμε, και τώρα είμαστε και στη διαδικασία αμέσως μετά της Παναγίας, από τις 20 του μηνός θα ξεκινήσει και ο παράλληλος δρόμος, γιατί ο παράλληλος δρόμος του ΟΣΕ μας παραχώρησε μέσω της περιφέρειας και του κύριου Ζαΐμη, που τον θέλω να τον ευχαριστήσω για το μεγάλο του ενδιαφέρον, μας παραχώρησε ο ΟΣΕ το κομμάτι που είναι κάτω από τις γραμμές προς τη θάλασσα, ένα κομμάτι που είναι περίπου στα 6 μέτρα από τη γραμμή, που εκεί πλέον θα μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράλληλο δρόμο, γιατί το Μονοδέντρι, αν θα μπείτε μέσα στο χάρτη και στα Google και σε όλα αυτά τα μέσα, θα δείτε ότι είναι ένας παραλιακός δρόμος Ιωάννου Σταυροπούλου και δύο κάθετοι. Όλα τα άλλα δεν υπάρχει πρόσβαση. Υπάρχουν τεράστιες περιουσίες και δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Άρα είναι πολύ βασικό το ότι δόθηκε αυτό το κομμάτι και πλέον μετά της Παναγίας θα μπορέσετε να κάνετε τη διάνοιξη του δρόμου αυτού.
1: Υπάρχουν εργασίες μετά της Παναγίας να διανοίξουμε αυτό το κομμάτι σε περίπτωση για πολιτική προστασία μιλάμε. Για να
0: δώσει
1: ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Σε περίπτωση πυρκαγιά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν πίσω ακριβώς από τα σπίτια που βλέπετε στον παραλιακό δρόμο και στους κάθετους υπάρχουν τεράστιες περιουσίες που είναι ανεκμετάλλευτες.
0: Άρα αυτό θα βοηθήσει.
1: Δυστυχώς κάποιοι, γιατί εμείς ζούμε στο Μονοδέντρη χρόνια, εγώ είμαι από τα Βραχνέικα, αλλά τώρα έτσι ξαφνίζει στο Μονοδέντρη, είμαι μονοδεντρίτης πλέον, αλλά εκεί είμαι και βραχιώτης, ξεχνάνε ότι το 1991-92-93 το σχέδιο του Μονοδέντριου το πολέμησαν κάποιοι. Σήμερα αν είχαμε σχέδιο στο Μονοδέντρη θα είχαμε και μονόδρομο, θα είχαμε και παραλιακό δρόμο για κυκλοφορία, θα είχαμε πεζόδρομο, θα είχαμε να κλείσουμε, θα είχαμε παράλληλους δρόμους να φτιαχτεί. Τώρα που δεν έχουμε ένα παράλληλο δρόμο, πώς να φτιάξουμε το παραλιακό μέτωπο που κάποιοι διαμαρτύρονται.
0: Πάντως θα υπάρχουν πάντα τα παράπονα, κύριε Κοζιώρη, όση προσπάθεια και να κάνετε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι εσείς πώς το βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν έπρεπε να περιγράψετε το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να έχει το μονοδένδρι, είναι η διάβρωση της ακτής, είναι κάτι άλλο, ποιο είναι το πιο σημαντικό αίτημα?
1: Το πιο σημαντικό για μας πλέον είναι δύο μεγάλα ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με τη διάβρωση των ακτών, που πάλι είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι με συνεργασία της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη του κυρίου Φαρμάκη έχει προχωρήσει η διαδικασία που κάποιοι με διάφορους τρόπους νομικίστικους σταμάτησαν. Από το 2023 έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση και κάποιοι τη σταμάτησαν. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προχωρήσουμε ότι τη διάβρωση των ακτών, να μπορούμε να πηγαίνουμε στα σπίτια μας χωρίς να μας λούσει η θάλασσα. Το χειμώνα είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ο δρόμος με τη θάλασσα είναι ένα, σε επίπεδο. Δηλαδή τα σπίτια μας κινδυνεύουν από τα νερά της θάλασσας το χειμώνα. Δεν μπορούμε να πάμε στα σπίτια μας. Και ενστάσεις κάνουν κάποιοι που μπαίνουν από την Πατρών Πύργου να πάνε στο σπίτι και όχι από τη θάλασσα. Και δεν ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το σπίτι του και η περιουσία του.
0: Βέβαια, και το άλλο πιο βασικό ζήτημα, γιατί μου είπατε είναι δύο τα βασικά. Το άλλο.
1: Το δεύτερο είναι να προχωρήσει το ΣΧΟΑΠ με τα τοπικά σχέδια, τα πολεοδομικά σχέδια. Έχει αναλάβει ο Δήμος Πατρέων, έχουμε προχωρήσει πολύ από το 2015 και από Δήμος Βραχνεϊκών πριν που προχώρησε το ΣΧΟΑΠ. Από το 2015 και μετά έχουν προχωρήσει όλες οι φάσεις. Είμαστε στην τελική φάση και πάμε για πολεοδόμηση. Αυτή τη στιγμή αν βρεθούν τα χρήματα μέσα από τα προγράμματα που έχει η κυβέρνηση με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, θέλω να πιστεύω, αν ο Θεός μας ευλογήσει να είμαστε, να ζήσουμε να το δούμε. Γιατί θέλουν χρόνια, δυστυχώς θέλουν χρόνια αυτά.
0: Το θέμα είναι να ξεκινήσουν, κύριε Κοζιώρη, και μετά.
1: Το θέμα είναι, όπως το λέτε, να ξεκινήσει και να βρεθεί και η χρηματοδότηση.
0: Ακριβώς.
1: Το κυριότερο απ' όλα είναι η χρηματοδότηση για την πολεοδόμηση.
0: Γιατί να βεβαίως, γιατί
1: τότε θα δείτε, τότε θα δείτε το τι ανάπτυξη θα υπάρχει. Σήμερα έρχονται στο Μονοδέντρι, με παίρνουν τηλέφωνα και μου λένε, πρόεδρε, διαμέρισμα, να μείνουμε, σπίτι, να μείνουμε. Θέλουμε οικόπεδο να αγοράσουμε.
0: Για μόνιμα εννοείται, ψάχνουν κάποιοι να μείνουν στην περιοχή.
1: Οι πατρινοί να έρχονται να μένουν στο Μονοδέντρι. Τους ευνοεί, τους ευχαριστεί η περιοχή και σήμερα εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, γιατί δεν έχουμε οικόπεδα. Δεν μπορούμε να δώσουμε οικόπεδα, δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα. Αν δεν είναι ανάπτυξη το να γίνει το σχέδιο του Μονοδεντρίου, τι είναι ανάπτυξη τότε στην περιοχή?
0: Πρέπει να γίνει.
1: Τους δρόμους, το να κλείνουμε τους δρόμους, να μην κυκλοφορούμε ή να έχουμε μονόδρομο που θα οδηγήσει σε ατυχήματα στην Πατρών Πύργου. Γιατί οι δρόμοι οδηγούν στην Πατρών Πύργου.
0: Προφανώς, ναι.
1: Για να αρχίσει να κάνεις μονοδρόμηση, πρέπει να περάσεις τον παραλιακό δρόμο, να στρίψεις ένα δρόμο επάνω τη Θρασιγούλου Ζατσά ή της Πιλιοτακοπούλου και αν θες να ξαναγυρίσεις, θα πρέπει να πας στα ροή να γυρίσεις. Ο μόνιμος κάτοικος δηλαδή θα έχει πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία.
0: Βέβαια, και όλα αυτά θα πρέπει να λυθούν βεβαίως, να γίνει και ο δρόμος διαφυγής που μας είπατε προηγουμένως.
1: Ο δρόμος διαφυγής πρέπει να ολοκληρωθεί και εγώ από τη θέση αυτή και από την ευκαιρία που μου δίνεται να θέλω να πω να συνεργαστούν όλοι, να ανοίξουν αυτό το δρόμο, να μην κινδυνεύουν οι περιουσίες τους. Mm-hmm. Οι περιουσίες τους. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν έχω περιουσία για να πείτε ότι το φτιάχνω για να κάνω εγώ την περιουσία μου. Περιουσία ήταν μια, έφτιαξα το σπίτι. Mm-hmm.
0: Μα είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό για λόγους ασφαλείας, κύριε Κοζιώρη. Προφανώς. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Κυρία Παλαμπούτη, σας ευχαριστώ και εγώ για όλη την προσπάθεια. Σας ευχαρίστησα ήδη και μέσα από το
0: Facebook. Να είστε καλά.
1: Και εσάς και το κύριο Κοντογιωργόπουλο, τον οποίο τον γνώρισα πρόσφατα. Και όλους όσους μας βοηθάτε μέσα από την επικοινωνία και τη δυνατότητα που έχετε.
0: Να είστε καλά, κύριε Κοζιώρη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν. Να είστε καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.

0: αδειάζουν τα αστικά μεγάλα κέντρα, κυρίες και κύριοι, εν όψη βεβαίως του 15 Αυγούστου, με χιλιάδες Έλληνες που αναζητούν έναν προορισμό και κάποιες μέρες βεβαίως ξεκούρασης. Είναι όμως αυξημένο το κόστος των διακοπών και αυτό οδηγεί κάποιους ταξιδιώτες σε κάποιες επιλογές οι οποίες είναι πιο κοντινές, μπορεί να μην έχουν θάλασσα, αλλά έχουν εύκολη πρόσβαση και πιο προσιτές τιμές. Είναι πολλοί εκείνοι που επιλέγουν το χωριό, τα Καλάβρητα, ειδικά κατά τη διάρκεια του 15 Αυγούστου, που είναι για παράδειγμα τα Καλάβρητα, ένας προορισμός που έχει συνδυάζει και τη φύση και τη δροσιά, δεν κάνει τόση ζέστη βεβαίως στα Καλάβρητα, και καλό φαγητό, και έχεις και επιλογές διαμονής. Έτσι φαντάζομαι, γιατί θα μας τα πει ο κ. Δαφαλιάς καλύτερα, αν έχει τόσα καταλήμματα που μπορούμε να επιλέξουμε πού θα μείνουμε. Κύριε Δαφαλιά, καλημέρα.
1: Κάνατε την καλύτερη διαφήμιση. Τι άλλο να
0: κάνω. Τι άλλο να... Και εγώ τι άλλο να κάνω. Πια προσπαθώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή των Καλαβρίτων και γενικότερα έτσι στα ορεινά είναι ιδανικές για αυτή την περίοδο. Για κάποιον ο οποίος θέλει να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες και τη ζέστη των αστικών κέντρων ή της θάλασσας, αν δεν την αντέχει πολύ. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μια εναλλακτική έτσι διαμονή στα ορεινά με τη δροσιά, όπως αναφέρατε. Αυτό που μας λέει πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε, που έρχεται αυτές τις μέρες εδώ, είναι ότι, ξέρετε, έρχεται εδώ στην υποδοχή και λέει, ρε συφίλε, λέει, κοιμάμαι καλά το βράδυ, κοιμάμαι άνετα, χωρίς να ανάψω air condition, χωρίς να χρειάζεται.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμηθείς.
1: Καταλαβαίνετε ότι ρεαλιστικά έτσι είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, η περιοχή δική μας όσον αφορά τώρα τις πληρότητες και την επισκεψιμότητα, αυτή την περίοδο, έτσι το τριήμερο του 15 Αυγούστου, έχει μια αυξημένη λίγο ζήτηση. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και όλα τα καταλήμματα ανοιχτά έτσι την καλοκαιρινή σεζόν, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα με πληρότητες οι οποίες φτάνουν γύρω στο 60 με 70% το πολύ πολύ.
0: Καλός είναι αυτός ο αριθμός βέβαια, έτσι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, με όλα αυτά που μας έχουν βρει αυτή τη σεζόν, τα ξέρετε, τα έχουμε χιλιοποιεί με το θέμα του τρένου, του οδοντοτού. Εντάξει, είναι μια μικρή ανάσα αυτό το τριήμερο και ας ελπίσουμε ότι να κυλήσει και λιγότερα και ο Αύγουστος λίγο καλύτερα μέχρι το τέλος.
0: Νομίζω ότι όσο φεύγει και ο Αύγουστος σιγά σιγά, ειδικά μετά το δεύτερο δεκαπενθήμερο, ο κόσμος πάλι μαζεύεται και προς τις πόλεις και προς το βουνό. Έχω αυτή την εντύπωση. Κάποιοι βέβαια το κρατάνε το καλοκαιρινό, την καλοκαιρινή διάθεση, αλλά οι περισσότεροι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και οι οικογένειες κατά κύριο λόγο που αμέσως μετά το 15 Αύγουστο θέλουν λιγάκι να πάνε προς το βουνό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά το 15 Αύγουστο, ξέρετε, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος μετακινείται, είτε κάνει διακοπές στην Νότια Πελοπόννησο και μετά έτσι κάνει μια περιήγηση, έρχεται και στα Καλάβρητα να δει το βουνό κλπ. Οπότε ναι, θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι θα υπάρχει και τις επόμενες ημέρες, έτσι με αυτό το τέλος περίπου.
0: Είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι αυτή η περίοδος?
1: Όχι.
0: Σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Η καλοκαιρινή σεζόν έχει μια πτώση τουλάχιστον 30 με 40% όσον αφορά τα καταλήμματα, ξεκινώντας από το Μάιο, και οι προβλέψεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί ακόμα δεν είναι μεταβλητό ο Αύγουστος, έτσι μέχρι να ολοκληρωθεί, δείχνει μια πτώση 30 με 40% και στις πληρότητες, αλλά και στους τζίρους κατ' επέκταση.
0: Οι τιμές είναι καλές, δηλαδή να δώσουμε έτσι μια εικόνα και στον κόσμο που μπορεί κάποιος να θέλει να έρθει τώρα και δεν ξέρει, ας πούμε, είναι off-season από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Off-season και οι τιμές είναι διαμορφωμένες έτσι σε μια περίοδο που είναι χαμηλή σε εμάς. Τώρα ξεκινάνε από τα ίσως 50 και 60 ευρώ για τα δίκλινα δωμάτια. Εντάξει, βέβαια ανάλογα τι επιλέγει ο καθένας,
0: οι
1: τιμές και λίγο πιο υψηλές, έτσι. Και για μια οικογένεια είναι λίγο παραπάνω, ξεκινάνε περίπου γύρω από τα 80 και μπορεί να φτάνουν και μέχρι τα 150, σας λέω και πάλι ανάλογος το τι επιλέγει ο κάθε επισκέπτης.
0: Μου είπατε ότι δεν είναι ανοιχτά όλα τα καταλήμματα, γιατί όσοι ήθιστε τους καλοκαιρινούς μήνες κλείνουν στα Καλάβρητα τα καταλήμματα, γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα, έτσι όπως υπάρχει το χειμώνα. Πότε αναμένετε?
1: Ναι, αλλά φέτος λόγω της κατάστασης με του τρένου ήρθαν περισσότερα από ό,τι περιμέναμε.
0: Και νωρίτερα φαντάζομαι, ναι.
1: Και νωρίτερα, εννοείται, και νωρίτερα. Ναι, κυρίως τα καταλήμματα που είναι λίγο πιο έξω από τα Καλάβρητα, λόγω ότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλη κίνηση και επισκεψιμότητα, κάνουν έτσι μια παύση λειτουργίας περίπου μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, αναλόγως. Και υπάρχουν καταλήμματα ανοιχτά στο κέντρο των Καλαβρίτων και λίγο πιο έξω, κοντινά δηλαδή, στην πόλη των Καλαβρίτων και από εκεί και πέρα και σε κάποιους, και σε κάποια έτσι χωριά τα οποία έχουν κάποια καναλήματα εκεί και αυτά έτσι προσπαθούν αυτές τις ημέρες, κυρίως το 15 να έχουμε μια πληρότητα.
0: Και πότε αναμένεται να ανοίξουν όλα τα καταλήματα συνολικά για τη χειμερινή σεζόν? Φαντάζομαι τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, κάπως έτσι.
1: Αν όλα πάνε καλά, νομίζω ότι από τις αρχές Οκτώβρη και μετά θα είναι σε πλήρη λειτουργία όλα τα καταλήματα.
0: Έχει κάνει ζημιά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οδοντότος. Νομίζω ότι είναι περίπου 150-160 μέρες πλέον που δεν λειτουργεί εκεί το τρένο. Υπάρχει αντίκτυπος και στα καταλήματα.
1: Έχουμε συμπληρώσει ακριβώς 5 μήνες. Όπως λέτε ακριβώς είναι 150 ημέρες. Υπάρχει τεράστιος αντίκτυπος. Σας είπα ότι φέτος η σεζόν είναι 30-40% κάτω όσον αφορά τα καταλήματα και στον εμπορικό κόσμο η ζημιά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έχει ξεπεράσει το 50-60%.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως καταλαβαίνετε, ένα τριήμερο τώρα του 15 Αυγούστου δεν σώζει την κατάσταση. Ήδη έχουν δημιουργηθεί ζητήματα στην αγορά των Καλαβρίτων και στην αγορά εργασίας και γενικότερα και στην ρευστότητα και στην κίνηση των καταστημάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Δαφαλιά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο και θα τα πούμε και πάλι.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν με τα Καλάβρητα, 60-70% πληρότητα, 50-60 ευρώ το δίκλινο. Αν θέλετε μια επιλογή μεσαίας κατάσταση, έτσι, αν θέλετε κάτι με περισσότερες παροχές, προφανώς και υπάρχουν και πιο ακριβά καταλήμματα. Νομίζω ότι είναι ένας ιδανικός προορισμός στα Καλάβρητα και για το 15 Αύγουστο και μετά, και λόγω της δροσιάς και λόγω της φύσης και των ωραίων εικόνων που υπάρχουν εκεί βεβαίως. Πάντως, όσον αφορά το γεγονός αν είναι καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, ακούσατε τον κύριο Κωνσταντίνο Δαφαλιά, τον πρόεδρο των ξενοδόχων Καλαβρίτων. Όπως ο ίδιος πολύ χαρακτηριστικά είπε, υπάρχει 30-40% πτώση σε σχέση με πέρυσι.

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Έχω να σας πω βεβαίως άλλη μία είδηση για απάτη. 6.000 ευρώ σε κοσμήματα και χρήματα έκαναν φτερά, παρακαλώ. Στην Ομαλιάδα έγινε το περιστατικό. Μία 79χρονη γυναίκα κατήγγειλε το περιστατικό. Ενημερώθηκε δήθεν από τον ΔΔΕ, από υπάλληλο, για διαρροή ρεύματος στο σπίτι της. Πόσες φορές την έχω διαβάσει αυτή την είδηση, είναι σαν να τη διαβάζω κατ' επανάληψη και να τη μεταφέρω σε εσάς. Και το μόνο που αλλάζει κάθε φορά είναι η ηλικία αυτού που έχει εξαπαντηθεί, αλλά και το ποσό που έχουν καταφέρει να του κλέψουν. Αυτή τη φορά 79 ετών η γυναίκα έδωσε 6.000 ευρώ. Υποτίθεται ότι θα τις εντόπιζαν και θα τις έλεγχαν την διαρροή αυτή με δορυφόρο. Είναι η καινούργια, η νέα απάτη αυτή. Κρέμασε τα κοσμήματα και τα χρήματα στην καγκελόπορτα και τα οποία βεβαίως έκαναν φτερά. Έχουμε και άλλη μία καταγγελία. Αυτή τη φορά έγινε μία επίθεση σε βάρος ενός ανήλικου παιδιού. Ο πατέρας έκανε την καταγγελία. 9 ετών το παιδί βρισκόταν στο χώρο του προαυλίου. Εδώ στην Πάτρα έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες. Δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων παιδιών. Γιατί, κυρίες και κύριοι, τα οποία μάλλον είναι και εκείνα ανήλικα, για να του πάρουν μία μπάλα. Αυτά συμβαίνουν εν έτη 2026. Υπενθυμίζω ότι έχει αποκλειστεί η Γερμανού στην οδό Ηλίας, εκεί όπου βρίσκεται το σπίτι, το κτίριο το οποίο εχθές έπιασε φωτιά. Είναι από το ύψος της Ρούφου μέχρι την Ηλίας κλειστή η Γερμανού. Το λέω για να κανονίζετε πώς θα κινηθείτε, αν θέλετε να μεταφερθείτε σε εκείνη την περιοχή. Κατά τα άλλα, σήμερα ο καιρός θα είναι ζεστός, καυτός, αυξημένες θερμοκρασίες. Προσοχή, κυρίες και κύριοι, για το υπόλοιπο της ημέρας. Εγώ σας χαιρετώ σιγά σιγά με ωραία διάθεση. Θα τα πούμε βεβαίως αύριο. Θα είμαστε κοντά σας 10 με 12. Ένα γεμάτο δίωρο. Καλό υπόλοιπο ημέρα σας εύχονται και ο Αναστάσης ο Σουγλέρης και ο Νικόλας ο Καραγεωργόπουλος, που ήταν μαζί μου στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής και στην κάλυψη του ήχου. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Υπό έλεγχο πλέον οι πυρκαγιές στο Μαραθιά της Ζακύνθου αλλά και στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται όμως για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική και Ήθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηρίας Ελλάδας, Κυκλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από το σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτών των αιώνα σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχαστρο έρευνα στις διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμιστάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Ενώπιον των ακριτικών αρχών αυτή την ώρα, η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο το πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από την νέα ρωσική επίθεση της Ζαπορίζιας στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στην διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέσαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη Ρεβάνα στο 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη Ρεβάνα στο 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. 8.26 πήδηξε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου και σήμερα θα βρίσκεται στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10.04.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,18% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
1: Ο καιρός.
0: Έρθριο σήμερα στην Αττική και Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.

Ώρα τρίτη για τις ηχομηθείες μας. Καλό μεσημέρι πλέον. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ, παραμένει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Σκριμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια και μας εκπλήσει ευχάριστα διαρκώς. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211 10 80 8 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένω και άλλα μηνύματα, είναι πολλά ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, σημασία έχει να μπορούμε να μιλάμε. Οπότε μπείτε στο radio@parapolitika.gr και γράψτε μας στο σχολείο σας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Χθες είχαμε αυτή την περίεργη υπόθεση όπου ένας 38χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο όχημά του, σε υπηρεσιακό όχημα, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Δημήτριο. Είχε δηλώσει την εξαφάνισή του αρκετές ώρες νωρίτερα η σύζυγός του. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr που γράφουν οι συνάδελφοι εδώ, ο αστυνομικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του κάνουν την υπόθεση πιο πολύπλοκη. Τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, όμως θεωρείται ότι είναι πιθανό ο άνθρωπος να υπέστη ένα βαρύ πνευμονικό ίδημα που προκάλεσε και το θάνατό του. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για περισσότερα.

Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, και οι αρχές τώρα ερευνούν τα πάντα για να δουν από τι μπορεί να ήρθε, να προκλήθηκε ο θάνατός του.

Έφυγε χθες και ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Περισσότερα από 30 βιβλία είχε στο ενεργητικό του, πολύ πλούσια αρθρογραφία. Είχε οπαδούς, είχε πολέμιους, είχε διανύσει από τα νιάτα του μέχρι και την πιο όρημη ηλικία μεγάλη απόσταση από τον μαρξισμό και την αριστερά στην δεξιά. Στο τέλος περισσότερο φαίνονταν ότι πιστεύει στην ατομική ευθύνη με ό,τι αυτό σημαίνει.

Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι νομίζω ότι Νόρα Ράλι ήταν ότι ο Στέλιος Ράμφος όταν ήταν νεαρός στο Παρίσι, αριστερός, ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γρήγορα άλλαξε πεποιθήσεις. Έγινε πλατωνιστής, μετά νεοορθόδοξος όπως είχε χαρακτηριστεί.

Υπήρξε πάντως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοσόφους της εποχής, με απόψεις που είτε είχαν φανατικούς οπαδούς είτε είχαν φανατικούς πολέμους.

Καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο τον Κώστα που δεν ξέρω από πού μας ακούει τώρα, αν είναι στην Αθήνα ή όχι, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Καλημέρα Κώστα. Τζόλης λέει, κράτος πατερούλης υπήρχε μόνο επί πατερούλη Στάλιν. Δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τον πατερούλη σε κάθε ηλίθιο που δεν μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του. Στη Σκιάθο υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν πινακίδες. Παρ' όλα αυτά, λέει, πολλοί ηλίθιοι πάνε για σέλφι πίσω από το αεροπλάνο. Αφήστε τους ηλίθιους να εξοντωθούν. Θα έχουμε υπόλοιπη πολύ καλύτερη ζωή. Πολύ μηδενιστική άποψη, μου φαίνεται. Φυσικά είναι παράτολμο και απερίσκεπτο να πάει κάποιος να μου φαίνεται. Φυσικά είναι

Αντευχόμαστε, Απόστολος. Αντευχόμαστε, Απόστολε, και εμείς το ίδιο. Α, και μας ακούει χρόνια, όχι εμένα, χρόνια εδώ, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ των παραπολιτικών τον ακούει από την Αγγλία εδώ και πολλά χρόνια. Ήθελε να συνεχιστεί, λέει, το καλό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το διαφημιστικό, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε μετά να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη. Τι γίνεται με τα σπίτια που απέκτησαν ρογμές την εβδομάδα που πέρναγε από κάτω, από το έδαφος, ο Μετροπόντικα.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: καλό για σένα στην πρώτη υπέροχη εκτέλεση με την Μελίνα Κανά. Έχουμε καλά νέα. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού στο παραπολιτικά.gr και έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο, στο κερί Ζακύνθου. Ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ήταν πολλά και τα νέα αέρια μέσα που συμμετείχαν. Οπότε η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ευτυχώς. Από την Ζάκυνθο να έρθουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας, πιο κέντρο δεν γίνεται, πάμε στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα σε πολυκατοικίες και κτίρια, στην περιοχή κάτω από την οποία πέρασε ο Μητροπόντικας για την, για να ανοίξει μία ακόμα γραμμή του μετρό. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που είχαν αρχίσει ρηγματώσεις, μικροκαθιζήσεις ή μεγαλύτερες στην περιοχή, είχαν θορυβηθεί πάρα πολλοί οι κάτοικοι. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει και είμαστε τώρα στη φάση των ελέγχων που γίνονται από κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου αλλά και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες, όπως είχαν ζητήσει οι κάτοικοι εκεί, που έβγαλαν χθες και μια ανακοίνωση γιατί αντέδρασαν σε ένα δημοσίευμα που είδα το φως της δημοσιότητας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κάτοικο της Κυψέλης και μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων εκεί, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Τσίγκα, σας και στα κρατές σας.
0: Να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από το Μάιο ξεκίνησαν τα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Από τα μέσα του Μάρτη που έγινε.
0: Από τα μέσα του Μάρτη, πολύ νωρίτερα λοιπόν. Και τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, δηλαδή σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουν, να το θυμίσω και στους ακροατές μας, έχουν αδειάσει πολλά από τα διαμερίσματα, δηλαδή όσοι ήταν ενοικιαστές εγκατέλειψαν τα σπίτια και έψαξαν να βρουν αλλού στέγη. Αρκετοί ιδιοκτήτες επίσης έχουν φύγει, κάποιοι παραμένετε στα σπίτια σας.
1: Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα. Αυτή τη βδομάδα διενεργούνται αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Mm-hmm. Το ένα κλιμάκιο είναι κατ' εντολή του ελληνικού μετρό στο τεχνικό επιμελητήριο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι από τους δικούς μας μηχανικούς που έχει ορίσει ο Δήμος των Αθηναίων για να κάνει παράλληλες μελέτες. Και από άλλους μηχανικούς που έχουν οριστεί από την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε με παρότρινση του Δήμου Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά είναι. Έχουν γίνει αυτοψίες περίπου στα μισά κτίρια. Γιατί τα άλλα είναι κλειστά, οι άνθρωποι είναι διακοπές και τα λοιπά. Τώρα σχετικά με το δημοσίευμα, βγήκε χτες στον Ελεύθερο Τύπο ένα άρθρο το οποίο δεν προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα. Ήταν δελτίο τύπου της Εθνικό Μετρό. Έτσι, γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας μας, δεν ρωτήθηκε κανένας μας. Έτσι, το οποίο λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στα περισσότερα κτίρια γιατί οι ρογμές εμφανίζονται κυρίως στην τυχοποιία.
0: Mm-hmm.
1: Και αναφέρει στο τέλος ότι σε 5-6 περιπτώσεις ίσως χρειαστεί παραπάνω παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό προήλθε από τα κλιμάκια του ΤΕΕ που έχει ορίσει η ελληνικό μετρό.
1: Μα δεν έχουν βγάλει άνθρωποι ούτε κανένα.
0: Αλλά δεν έχει βγει ανακοίνωση της κυρίως.
1: Όχι, δεν έχει βγει. Όχι. Αυτά θα βγουν σε δύο μήνες, μας είπανε, τα πορίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω από πού ενημερωθήκανε οι δημοσιογράφοι στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικό είναι ο τρόπος που παρουσιάζουν το άρθρο. Το να βάζεις τίτλο «Δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας» και να βάζεις μια υποσημείωση κάτω ότι 5-6 κτίρια ίσως χρειαστούν παρεμβάσεις,
0: mm-hmm.
1: είναι διαφορετικό από το να βγάλεις τον τίτλο 5-6 κτίρια έχουν θέμα στατικής επάρκειας και σε υποσημείωση τα υπόλοιπα έχουν απλά τυχοποιία.
0: Mm-hmm. Εσείς τώρα, επειδή κάνετε και έχετε κάνει τις δικές σας καταγραφές, ας πούμε εσείς ο ίδιος είστε ιδιοκτήτης σπιτιού που έχει υποστεί ρηγματώσεις και που ελέγχεται αυτή τη στιγμή η στατική του επάρκεια και διαμένετε κιόλας αυτό, έτσι δεν είναι κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, εμένα τα πρώτα συμπτώματα ήσαν εμφανίζονται από τα τέλη του Μάρτη, αφού του πέρασα από κάτω μου ο Μετροπόντικας.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και σταδιακά άρχισαν να μεγαλώνουν οι υπάρχουσες ρογμές, ήταν να εμφανίζονται νέες. Το ανησυχητικό είναι ότι τελευταίο ένα μήνα, από την περίοδο που βγαίνουν στα κανάλια και πήρε λίγο διάσταση το θέμα, από τότε έχουν εμφανιστεί σημαντικές ρογμές σε στατικές κολόνες του κτηρίου, mm-hmm. σε σκαλοπάτια και σε πατώματα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο συνεπάγεται ότι μάλλον υπάρχει ενεργή καθίδηση. Γιατί τα κτίρια, επειδή έγινε διαφορετική καθίδηση, δεν κάτσαν ομοιόμορφα, δηλαδή κάποια πλευρά του κτιρίου έχει κάτσει πιο βαθιά από την άλλη. Με αποτέλεσμα αυτή η πλευρά να δέχεται μεγαλύτερα φορτία και πιέσεις του κτιρίου,
0: mm-hmm.
1: τα οποία δεν είχε σχεδιαστεί να αντέχει τόσο τέτοια φορτία.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μάλλον συνεχίζουν και βγαίνουν καινούριες ρογμές. Και η ελληνικό μετρό μας λέει εδώ και μήνες ότι έχει σταματήσει η καθίζηση και δεν υπάρχει θερμαστατικότητα σε κανένα κτίριο. Όπου δεν έγινε καμία μελέτη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθαν δύο μηχανικοί τους, πέντε λεπτά, ρίξανε μια ματιά, δεν είδαν ούτε τις μισές ρογμές και ζημιές των κτιρίων. Και μετά αρνούνται να μας δώσουν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και εμείς και ο Δήμος Αθηνών, τα οποία αφορούν τις καθιζήσεις, τις μετρήσεις από τους αισθητήρες που έχουν για τις κλίσεις που έχουν πάρει τα κτίρια. Γιατί δεν γίνεται να δημιουργούν τέτοια προβλήματα σε μια ολόκληρη περιοχή και μετά να σου λένε δεν σου δίνω και τα δεδομένα. Γιατί δικό τους είναι το έδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Τους ανήκει.
0: Τα άλλα κλιμάκια που το κλιμάκιο του ΤΕΕ που έχει ορίσει η εισαγγελία έχει περάσει, έχει κάνει ελέγχους.
1: Έχει περάσει νομίζω από μία, δύο, τρεις πολυκατοικίες. Δεν έχουν προλάβει να περάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένουμε δηλαδή να μας το ορίσουν κάποια ραντεβού.
0: Και υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι μηχανικοί που έχουν οριστεί σε συνεργασία δικιά σας με το Δήμο Αθηναίων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Καρασάκης για δημοστατικός mm-hmm. για να κοιτάει τις στατικότητες των κτηρίων και είναι ο κύριος Καλιαμπάκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ασχολείται με το εδαφολογικό κομμάτι και το γεωλογικό, αλλά άμα δεν του παραδώσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σκοπίμως προσπαθούν να αποκρύψουν τα στοιχεία. Αλλά σας εγγυώμαι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα τα πάρουμε αυτά τα στοιχεία και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό να ξέρει τι έχει γίνει στην Κυψέλη.
0: Ναι, και πρώτα πρέπει να ξέρετε εσείς τι έχει γίνει για να ξέρετε αν μπορείτε να κατοικήσετε τα σπίτια σας.
1: Εντάξει, εγώ το ζω και το βλέπω το σπίτι μου. Ναι. Το ξέρω 40 χρόνια το σπίτι.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μας θυμίζετε για πόσες κατοικίες μιλάμε συνολικά, γιατί είχε δοθεί ένα νούμερο τότε.
1: Κοιτάξτε, είναι 200 διαμερίσματα,
0: ναι.
1: περίπου 19 με 20 πολυκατοικίες δηλαδή, τα οποία έχουν ρογεκδηματώσει σε τυχοποιία,
0: mm-hmm.
1: σε πρωτοπαράθυρα και σε σκάλες και πατώματα κτλ. Είναι και καμιά δεκαριά ακόμα πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν ρηγματώσεις αλλά πλημμυρίζουν τα υπόγειά τους
0: ναι.
1: με σημέντα και νερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτείτε όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι το ελληνικό μετρό έχει σταματήσει τις εργασίες εδώ στην Αιγίνη πιο κάτω πριν 4 μέρες πλημμύρισε ένα υπόγειο από νερά και σημέντα.
0: Γιατί λέτε υποτίθεται δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει οι εργασίες.
1: Έτσι έχουν πει, αλλά έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας να σκάβει, αλλά μάλλον το μετρό, ο ΑΒΑΞ, η τεχνική εταιρεία mm-hmm. που υλοποιεί το έργο. Εκτελεί εργασίες για τη στήριξη του εδάφους.
0: Mm-hmm.
1: Και τις φώναξε η γυναίκα, πήγανε στο υπόγειο, τις είδαν τις ζημιές, τις είπαν ότι είναι από δικές τους εργασίες και ότι θα απορροφήσουν την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σε σημείο που είναι στην επέκταση της γραμμής, δεν έχει περάσει.
0: Mm-hmm. Άρα είμαστε σε αναμονή να δούμε το επίσημα τα πορίσματα, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, πορίσματα θα βγουν σε 2-3 μήνες. Απλά για να βγει ένα σωστό πόρισμα και mm-hmm. να γίνουν μελέτες χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Να δούμε πώς έχει επηρεαστεί το έδαφος, τι κλίσεις έχουν πάρει τα κτίρια.
0: Τα οποία λέτε υπάρχει μια δυστοκία στο να τα πάρουν οι πραγματογνώμονες.
1: Όχι, αρνούνται, δεν μας τα δίνουν.
0: Αρνούνται.
1: Μα το έχουν και σε εμάς και στο Δήμο Αθηναίων, το λένε σε όλους, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα δεδομένα.
0: Ότι δεν μπορούμε γιατί. Δηλαδή τι είναι το επιχείρημα εννοώ.
1: Το επιχείρημα που είχαν πει εμένα στη διαπραγμάτευση που είχαμε κάνει τότε στο Δήμο. Ήταν ότι τα δεδομένα αυτά υπόκειται λέει σε υποκειμενική ερμηνεία, οπότε οποιοδήποτε τα πάρει μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα στο οποίο θέλει. Το οποίο αν ισχύει, φαντάζομαι ότι και η δική τους ερμηνεία είναι υποκειμενική.
0: Ναι, δηλαδή αν οι επιστήμονες καταλήξουν σε υποκειμενική ερμηνεία, τότε δεν ξέρω ποιος άλλος πρέπει να τα εξετάσει, ας πούμε.
1: Τώρα αυτά είναι αστεία επιχειρήματα για να μην δώσουν τα δεδομένα και φανείται ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί πραγματικά στην περιοχή.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Στο δικό σας το κτίριο είπατε ότι υπάρχουν συνεχίζονται ρηγματώσεις και τα λοιπά και μήνες μετά ναι, ναι. από το πέρασμα του Μετροπόντικα, έτσι.
1: Ναι, ναι, οι πιο σοβαρές έχουν εμφανιστεί το τελευταίο ένα μήνα.
0: Είναι σε κολόνες, μας είπατε.
1: Είναι σε κολόνες, σε σκάλες και σε πατώματα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι ενδείξεις ότι έχει χτυπηθεί, ξέρετε, το φέρον κομμάτι του ουρανού. Δηλαδή, ο σκελετός.
0: Αυτά. Σωστό, ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα στατικότητας από κάποια στιγμή.
1: Και επίσης κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Σε παλιά κτίρια, όπου η τυχοποιία δεν είναι τούβλο, είναι σε μένα, είναι μίξη μαζί με πέτρες κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Η τυχοποιία έπαιζε σημαντικό ρόλο τότε κατασκευαστικά. Στη στατική ικανότητα του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχαν σύγχρονες τεχνικές
0: τώρα για τις θεμελίες.
1: Οπότε το να χτυπηθεί μια τυχοποιία που λένε ότι okay, χτυπήθηκε ένας τείχος, δεν έγινε και κάτι, θα φτιαχτεί, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει σε σύγχρονες πολυκατοικίες.
0: Ναι. Να πω ότι λέμε τότε συνέχεια, γιατί μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και μιλάμε για κτίρια παλιά. Έτσι. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει παλιά κτίρια.
1: Βέβαια, ναι. δεν υπήρχαν οικόπεδαν αυτοί στα τελευταία χρόνια, γίνονται στην αντιπαροχή. Mm-hmm. Και ό,τι έχει μείνει από τον κλασικό αυτό μέσα πόλεμο και πρώτα.
0: Mm-hmm. Θυμίστε μας λίγο τι έχει υποθεί στο κομμάτι της κάλυψης των εξόδων, αποκατάστασης και όλα αυτά, γιατί υπάρχει νομίζω μια σύγχυση λίγο γύρω από αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
1: Ούτε τι αποκαταστάσεις θα γίνουν, ούτε πόσο θα κοστίσουν, ούτε ποιος θα τις καλύψει. Γιατί είμαστε ακόμα στο στάδιο που διερευνάμε το τι έχει συμβεί, να δούμε τις επιπτώσεις και αυτά. Mm. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Απλώς για να δείτε, ξαναλέω, για να δείτε την ανευθυνότητα των εταιριών αυτών που υλοποιούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έργο υποδομών της χώρας. Γιατί δεν είναι ένα έργο απλό. Από την αρχή, με το που εμφανίστηκαν οι ζημιές, αρχίσανε και μας πιέζαν όλους να μπουν και να σοβατήσουν τις ρηματώσεις για να μην φαίνονται. Και, μετά, και μας ζητάγανε και όλους να υπογράψουμε και χαρτί ότι αφότου γίνει αυτό το σαβάτισμα δεν έχουν καμία απέτηση και δεν ευθύνονται αυτοί για τίποτα. Τα σκεφτείτε οι άνθρωποι τότε να είχαμε δεχτεί να γίνει αυτό το σαβάτισμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα να εμφανιζόντουσαν σε μένα, ας πούμε, το κτίριο έχει παντού. Δεν υπάρχει δωμάτιο που δεν έχει μέσα μεγάλες ρηγματώσεις.
0: Ναι.
1: Από το δεύτερο υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο πάνω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Έχετε ακόμα αγώνα μπροστά από ό,τι καταλαβαίνω και έχετε και αγωνία όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων εκεί που βρίσκονται στις πολυκατοικίες και στις μικρότερες κατοικίες της περιοχής και καταλαβαίνω ότι είστε σε αναμονή, περιμένετε να δείτε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει και θα αρχίσει να κλιμακώνεται, γιατί αυτό είναι ένα έργο που υλοποιείται με κοινοτικούς φόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Έτσι, οπότε θα γνωστοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη το με ποιο τρόπο διαχειρίζονται και υλοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένα απλό έργο ότι πάμε να φτιάξουμε, να σας πω τώρα, δυο κούνιες στην πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι βασικό έργο υποδομής της χώρας. Δεν γίνεται να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ενώ έχουν καταστρέψει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με εσάς και με άλλους κατοίκους της περιοχής, να θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τον χρόνο και καλές διακοπές.
0: Καλό κουράγιο, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: οι τρύπες και η υπέροχη γιορτή τους. Και να που λέγαμε για τη φωτιά στον Μαραθιά της Ζακύνθου, που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, θεωρείται ότι ξεκίνησε από ένα τετράτροχο τύπου beach buggy, λέει. Πώς τώρα προκάλεσε το όχημα αυτό, που είναι ένα περίεργο, είναι σαν τετράτροχη μοτοσυκλέτα, σαν γουρούνα με σκέπασμα, τι να σας, δεν ξέρω πώς να σας το πω, τέλος πάντων, το beach buggy, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Πώς προκάλεσε την φωτιά, είναι από την ΕΡΤ το ρεπορτάζ, η οποία μετέδωσε ότι από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με το συνεπιβάτη, το γιο του. Πρόλαβαν να την εγκαταλείψουν εγκαίρως, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα. Τώρα πώς έγινε και ανεφλέγει το όχημα αυτό, τι έγινε. Ελπίζουμε και η καταστροφή να μην είναι πολύ σημαντική στην περιοχή, να ελέγχθηκε εγκαίρως δηλαδή. Τώρα εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου, εν μέσω Αυγούστου και μάλιστα 15 Αυγούστου, έχει ανάψει φωτιές η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Τώρα βλέπω και κομμάτια από το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής, που αναφέρεται και στα οικονομικά των κομμάτων και σε πολλά ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, και χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Υπάρχουν, λέει, μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι το πρώτο κόμμα. Και από το πρώτο σκέλος της συνέντευξης υπήρξαν αντιδράσεις. Όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι όσο κυβέρνησα συγκρούστηκα με τα συμφέροντα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι στο Μαξίμου λειτουργούσε άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης και ότι ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή ενώ είχε προκηρύξει εκλογές και το έκανε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όχι λόγω Τσίπρα εκεί, για άλλους λόγους, προφανώς ενδογενείς, με τις αποχωρήσεις στελεχών. Η ίδια έκανε λόγο για εκβιασμούς, είπε, δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα, μίλησε και για παρακίνημα. Τι να πω, για τον Τσίπρα που λέγαμε πριν είχαμε έντονη αντίδραση και από το Πασόκ, μόνο σαν αστείο, λέει, ακούγεται η δήλωση Τσίπρα ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα. Τέλος πάντων, είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά πολύ ζεστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο εκδότη της εφημερίδας του Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη.
0: Επιμένω στην καλημέρα και μετά τις 12.
1: Ναι, καλά κάνεις.
0: Πολύ νωρίς ακόμα το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα όλη μέρα που λένε.
0: Ναι, ναι, σαν τους Γάλλους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε... παραμένει έτσι έντονο το ύφος στο πολιτικό σκηνικό.
1: Κοίτα, γιατί έχει ο φετινός Αύγουστος την ιδιαιτερότητα να είναι προεκλογικός.
0: Βέβαια.
1: Παρότι όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κοντά στην ώρα τους, δηλαδή προς την άνοιξη, είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε και από τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα. Ανεξάρτητα, είναι παρότι είναι η εβδομάδα, ξέρεις, που κορυφώνεται η άδεια και θεωρητικά οι πάντες απουσιάζουν από την Αθήνα και είναι σε διάφορα σημεία της χώρας. Έχουμε την αντιπαράθεση, την τροφοδότηση, όπως πολύ σωστά είπες, η συνέντευξη που έδωσε σε δύο σκέλη, στο NGR και στην Ελένη Τεχείου, ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση και από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και από την Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό τρίγωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αφενός, θα σου έλεγα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αμαλίας, αφετέρου μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη. Με την Χαριλάου Τρικούπη να είναι αυτή που σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους όλο το τελευταίο διάστημα προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ισχύει. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι διμέτωπος αυτός του Πασόκ.
1: Ναι, αλλά στο τέλος ημέρας ο διμέτωπος αυτός έχει τον κίνδυνο να μετατρέπεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Ενδεχομένως, γιατί είναι για το Πασόκ κομβική σημασία η μάχη για τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα ο στόχος δεν έχει αλλάξει για πρωτιά και με μία ψήφο, αλλά κατά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά, το Πασόκ φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη προς ώρας, όχι με όρους πλεονεκτήματος, αλλά αυτό θα το δούμε και με τις επόμενες δημοσκοπήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και είναι και μια «ο θάνατός σου η ζωή μου», δηλαδή, αυτή η αντιπαράθεση. Γνωρίζουν στο Πασόκ ότι αν εδρεωθεί τη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μια έτσι δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, ιδίως με τι αφήγημα θα φτάσει στις εκλογές. Δηλαδή αν θα μπορεί να λένε τα στελέχη του, και εννοώ να είναι και οι δημοσκοπήσεις που είδαμε ως τον Ιούλιο, έτσι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, αλλά αν είναι οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει λίγο να έχει μια, τουλάχιστον κάποια αναπροσαρμογή το αφήγημα το ΠΑΣΟΚ για το στόχο των εκλογών.
0: Εδώ τώρα, στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεσαι, έχει ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του αυτή στο NGR στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Στις δεύτερες, μάλλον, όχι στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, λέει ότι αυτές θα είναι η κάλπη της ανατροπής και εκεί, λέει, η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κοίτα. Κάνουν μια εκτίμηση της αμαλίας ότι αν καταφέρουν να μπει το 2 μπροστά, δηλαδή να έχει το έκλεισε περίπου με τις δημοσκοπήσεις την εκτίμηση κοντά στο 17-18, αν καταφέρουν να έχουν το 20 μπροστά, δηλαδή το 2 μπροστά τον αριθμό στις δημοσκοπήσεις, ότι εκεί μπορεί να γίνει ένα τέρμπι και ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να πιεστεί και ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερες δυνάμεις που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα, αριστερά κόμματα, πιο αντιστοιχικά κόμματα, αν υπεβεβαιωθεί δηλαδή στην πράξη ότι έχει ελπίδες ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την ανατροπή, ένας κόσμος να σπεύσει, παρότι δεν θα το έχει κάνει στις πρώτες κάλπες να ψηφίσει, την Ελλάς στις δεύτερες κάλπες. Είναι ένα λίγο πιο ρεαλιστικό αφήγημα. Δεν φαίνεται στις πρώτες εύκολο να συμβεί αυτό, αλλά δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει ένα ρεαλιστικό αφήγημα που να έχει και το αραματικό, δηλαδή ότι δεν πάω απλώς στις δεύτερες τις εκλογές για να είμαι δεύτερος, αλλά πάω ενδεχομένως για να κάνω την ανατροπή. Χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι.
0: Πάντως και στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα αυτό το διάστημα, δηλαδή ακούμε.
1: Ήταν φούλοι ρυθμοί, εκ των πραγμάτων ήταν μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Και ο Σανδουλάκης ήταν ο μόνος από τους τρεις βασικούς πολιτικούς αρχηγούς που πήγε διαδοχικά στις φωτιές, πήγε και στο Πορτογερμενό, πήγε και στις φωτιές της Βιωτίας, έκανε συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με το Πολιτικό Συμβούλιο για να γίνει μια καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην ΔΕΔ. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πρέπει να έχει τις μηχανές στο φουλ, γιατί πρέπει να καλύψει, είναι υποχρεωτικό για τον ίδιο να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Άρα είναι και για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτές οι μέρες αρκετά κρίσιμες. Και η προετοιμασία για τη ΔΕΔ είναι ένα στίχημα, η εκδήλωση στην Κρήτη που φέτος ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη δεν θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο Ηράκλειο. Ναι, είναι ένα στίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη η Κρήτη να πρασινίσει. Κάποιοι λένε ότι αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει πολύ μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη, μπορεί με έναν βαθμό να καλύψει ακόμα και τη μεγάλη τρύπα που φαίνεται να έχει στην Αττική. Γι' αυτό και θα δούμε στο τέλος του μήνα πολλά οργανωτικά στελέχη να συμμετέχουν σε κλιμάκια στους 4 νομούς της Κρήτης για να προετοιμάσουμε και την εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και όσα γίνονται στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπου εκεί είναι αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές υπάρχουν ενδείξεις αποσύνθεσης.
1: Λόγω πολύ μεγάλης απειρίας, πολιτικής απειρίας, την πάτησε, βγήκε νωρίς το ξέφωτο. Δεν είχε κάτι να πει, ενδεχομένως αν είχε κάνει το κόμμα παραμονές εκλογών να ήταν καλύτερες οι πρότικες. Τώρα δεν ξέρω καν, εκτιμώ πως δεν θα φτάσει, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι προσωπική εκτίμηση, εκτιμώ ότι θα δυσκολευτεί ακόμα και να κατέβει στις εκλογές του κόμματος, κυρία Καριστιανού.
0: Ναι, ναι. Και βλέπουμε έτσι μια ρητορική για παρακίνημα, για εκβιασμούς και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, και να συμβαίνει, δεν ενδιαφέρει κανένα. Σου λέει έφτιαξες ένα κόμμα και σε 20 μέρες έχουν φύγει 150, πώς είναι, που δεν είναι και στελέχη, είναι πρόσωπα, κάποια πρόσωπα λίγο παραπάνω γνωστά που προσήλθαν την Ελπίδα για την Δημοκρατία. Δεν νομίζω όμως ότι έχει κάποια προοπτική. Επιμένω ότι θα δυσκολευτεί να φτάσει ως τις εκλογές.
0: Στην περίοδο των εκλογών. Μάλιστα.
1: Να.
0: Ανδρέα Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ Τζούλη.
0: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: βάλαμε φωτιά στα φρένα και καμιά φορά και όταν είμαστε στη θάλασσα αψηφούμε τελείως τον κίνδυνο. Το έχουμε πάθει περισσότεροι νομίζω αυτό. Είναι τεράστιο λάθος και μπορεί να αποβεί και σε και μοιραίο λάθος. Αυτό θα συνέβαινε χθες το πρωί στην παραλία στον Καβρό από Κορώνου Χανίων, αν δεν παρενέβαιναν έγκαιρα ναυαγοσώστες να σώσουν μια γυναίκα, μια 60χρονη, που πολύ νωρίς το πρωί, πριν πιάσουν οι άνθρωποι η δουλειά, δηλαδή πριν τη βάρδια τους κανονικά, μπήκε, δεν είδε την κόκκινη σημαία, που σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπει στη θάλασσα, αγνόησε τα κύματα και μπήκε να κολυμπήσει και φυσικά κινδύνεψε να πνιγεί. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Κυριακάκη. Είναι ο ένας από τους ναυαγοσώστες που κατάφεραν τελικά να βγάλουν ζωντανή τη γυναίκα αυτή και με κίνδυνο και της δικιάς τους. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή κινδυνεύει και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης σε τόσο άσχημες και καιρικές συνθήκες, θέλω να πω. Κύριε Κυριακάκη, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας.
1: Καλά.
0: Χθες λοιπόν καταφέρατε να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, αυτό έγινε λίγο πριν τη βάρδιά μας. Mm-hmm. Εμείς συνήθως όταν έχουμε φουρτούνες, κύματα, γενικά έχουμε, όταν έχουμε βοριάδες, mm-hmm. Ερχόμαστε πιο νωρίς στα πόστα μας, να ετοιμαστούμε κατάλληλα.
0: Ναι.
1: Να προλάβουμε και τυχόν αυτό το χθεσινό περιστατικά.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, χθες 10 παρα 10 με τον συνάδελφό μου, ενώ πηγαίναμε στον πύργο μας, σε κάποια πόστα είμαστε δύο ναυαγοσώστες, κατά δύσκολα πόστα,
0: mm-hmm.
1: Με το μηχανοκίνητο όχημα που έχουμε στην παραλία, αντιληφθήκαμε σε ρεύμα τρία άτομα, μια οικογένεια. Τα δύο από αυτά, μπαμπάς και ο γιος, ήταν κοντά στην ακτή, καταφέρουν να βγουν από το ρεύμα. Η γυναίκα ήταν πιο απομακρυσμένη, δεν μπορούσε και δεν είχε αντιληφθεί τον κίνδυνο.
0: Ναι. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί, γιατί δεν θα έμπαινε άμα ήταν έτσι καθόλου.
1: Ναι, γιατί εμείς στα ρεύματα βάζουμε και κόκκινες σημαίες, προειδοποιούμε τον κόσμο mm-hmm. μέρες πριν. Τέλος πάντων, δεν το αντιλήφθηκε, δεν ήξερε, δεν ξέρω κι εγώ. Και χρειάστηκε να επέμβουμε. Ενημέρωσα κι άλλους συναδέλφους μου, προσεγγίσανε το σημείο αυτό, μπήκα εγώ με το σωσίδιό μου, της το έδωσα, της εξήγησα ότι θα το πιάσει κατάλληλα για να μπορέσω κι εγώ για να κολυμπήσω με δύναμη προς την ακτή.
0: Ήτανε σε κατάσταση να συνεννοηθείτε εκείνη την ώρα ή ήταν πανικόβλητη και δεν μπορούσε?
1: Όχι, το καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν πολύ πολύ ψύχρεμη.
0: Πάλι καλά.
1: Πολύ, και πολύ συνεργάσιμη.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Της δίνω το σωσίδιο, το πιάνει, της το κολυμπάω, κατάφερα να τη δημιουργήσω στην ακτή, βγήκαμε έξω, ωστόσο και ήταν και την αδελφή μου απ' έξω. Αν χρειαζόμαστε και εγώ βοήθεια να επέμβουν και αυτοί για το οτιδήποτε, δηλαδή έχουμε και δικλείδες ασφαλείας εμείς, δηλαδή έχουμε και άλλα έξτρα άτομα απ' έξω, την ώρα του περιστατικού. Τέλος πάντων, καταφέραμε να βγούμε έξω και όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Αυτό έγινε.
0: Επειδή είδαμε το βίντεο και το είδανε και πάρα πολύ, είναι συγκλονιστική η επιχείρηση διάσωσης. Είναι μάχη με τα κύματα, πραγματικά.
1: Στην ουσία είναι μάχη με τα ρεύματα, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα δυνατά ρεύματα. Γενικά στη βόρεια Κρήτη, mm-hmm. στις βόρειες ακτές της Κρήτης, όταν χτυπάει βοριάς, δημιουργούνται τα ρεύματα εδώ πέρα.
0: Ναι,
1: το κύμα δεν είναι τόσο πρόβλημα για μας, τα ρεύματα είναι το αυτό που μας καίει για μας στους ναυαγοσώστες, να ενημερώσουμε τον κόσμο να πάει μακριά από τα ρεύματα, να κολυμπήσουμε κάτω από τα ρεύματα. Γι' αυτό εμείς βάζουμε τα ρεύματα, κόκκινες σημαίες,
0: mm-hmm.
1: τους κατατοπίζουμε πού ακριβώς να πάει να κολυμπήσουμε. Γι' αυτό και η κυρία αυτή δεν ήξερε και έγινε πριν τη βαρδιά μας.
0: Και ήταν πραγματικά πολύ τυχερή που ήσασταν εκεί πριν τη βάρδια σας και παρεμβήκατε.
1: Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο mm-hmm. εδώ πέρα. Απλώς έτυχε τώρα να καταγραφεί αυτό.
0: Ναι. Αυτό που είναι επίσης συνήθες πολλές φορές είναι ότι βλέπουμε τα κύματα, μπορεί και να μην έχει κόκκινη σημαία, αλλά υπερτιμούμε τη δικιά μας δυνατότητα. Δηλαδή υπολογίζουμε πώς θα μπούμε με το κύμα. Το πολύ δύσκολο όμως είναι να βγεις με το κύμα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό. Και σε παίρνει πίσω, ειδικά άμα έχεις και ρεύμα,
0: mm-hmm.
1: σε τραβάει μέσα.
0: Σε τραβάει μέσα, ναι, ακριβώς.
1: Ναι,
0: αντιμετωπίζετε πολύ συχνά περιστατικά. Στην ως τώρα καριέρα σας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλία, εγώ σας λέω και γενικότερα.
1: Εγώ είμαι 16η σεζόν αμαγωστώσεις τώρα.
0: Mm-hmm.
1: να σου πω για φέτος, έχω κάνει άλλες 10 τέτοιες διασώσεις φέτος, μέχρι στιγμής, για φέτος μιλάω.
0: Ναι, άλλες 10 διασώσεις ήδη φέτος.
1: Ναι,
0: είναι
1: πολύ
0: σημαντικό. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή.
1: Ναι, έχουμε, στην παραλία μας εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είναι πολύ τουριστική παραλία. Σε μια ακτίνα, να φανταστείτε, ενός χιλιομέτρου μπορεί να έχουμε 4.000 κόσμο, 5.000 κόσμο.
0: Όπου χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή εκεί.
1: Ναι. Γι' αυτό και εμείς λειτουργούμε όλοι να βαγουστώσουμε τώρα ομαδικά και λειτουργούμε με πρόληψη.
0: Όπως το είδαμε και χθες το βίντεο αυτό. Κύριε Κυριακάκη, πείτε μας δύο χρήσιμες συμβουλές για να μην κάνουμε παράδολμα πράγματα, πραγματικά.
1: Να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, να ακούμε τις οδηγίες των αμαγωσοστών και μεγάλη προσοχή τα παιδάκια, γιατί τα τελευταίες μέρες έχουν γίνει πολλά περιστατικά με παιδάκια, με θυγμούς. Τα παιδιά πρέπει καθώς, καθ' όλη τη διάρκεια που είναι μέσα στο νερό να συνοδεύονται από το γονιό τους ή από κάτι ενήλικο.
0: Είτε σε θάλασσα, είτε σε πισίνα, είτε οπουδήποτε.
1: Ναι, οπουδήποτε.
0: Ένας συνάδελφός σας μου είχε πει μια φράση που πραγματικά ήταν ανατριχιαστική, ότι ο θάνατος του παιδιού, ο πνιγμός του παιδιού είναι σιωπηλός. Δηλαδή
1: δεν
0: θα ζητήσει βοήθεια, φεύγει.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Συνολικά για το έργο σας ευχαριστούμε πολύ και των συναδέλφων σας όλων.
1: Εμείς ευχαριστούμε που αναδείχνετε τη δουλειά μας.
0: Αλλήμονο. Και ελπίζω να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ο κύριος Παντελής Κυριακάκης, ναυαγοσώστης, ένας από τους ναυαγοσώστες που έσωσαν χθες άλλη μια ανθρώπινη ζωή εκεί στα Χανιά.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε πάλι από τις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαστε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία επικοινωνία που είχαμε με τα μηνύματά σας σήμερα. Ελπίζω να την έχουμε και αύριο. 10 το πρωί, ραντεβού. Εδώ, 10 με 1. Στα παραπολιτικά, σε 90,1. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος δεν σταματάει. Είναι εδώ ήδη για την ενημέρωσή σας και μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
10: Γεια, καλά.
9: Μπράβο, θέλω να ρωτήσω κάτι, αν έχετε το τηλέφωνο, από αυτόν τον παπά που έκοψε την πίτα στη Νέα Δημοκρατία.
11: Ο πρωθυπουργός μας παίζει πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο.
12: Σκυλέσα, τις λύσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό, αμολυθείτε!
9: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις.
10: Τι ερωτήσεις, αν εξομολογάει, εξομολογάει.
9: Όχι, καταρχάς αν θα μπορούσε να ψηφίσει τον Κώστα τον Μπακογιάννη. Εντάξει, το παιδί τώρα πρέπει να το βοηθήσουμε. Καταλαβαίνετε, και εσείς πιστεύω κάτι θα βοηθήσει. Κάτι θα κάνουμε.
10: Ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε.
13: Ο μεγάλος περίπατος είμαι εγώ.
9: Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά, το Πολυβόλου.
10: Ο παπάς.
9: Ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
10: Έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
9: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
10: Κοροϊδευτικά το λέω.
9: Α, εντάξει.
14: Γεια σου, Αποστόλη, από Δανία, ο Δανοκουνού.
10: Γεια σου, φίλε.
14: Δεν μου λες, ρούφιξε το αυγό του μπουμπούκος μας.
10: Δεν το ρουφάει.
14: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
10: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
15: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
10: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνεις το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγαινε να βαράσει ενέσεις, μπράβο.
14: Σωστό, ναι, να βαράσει ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνης.
10: Τι είσαι εσύ.
14: Αναρχοκουμούνης.
10: Ανατρίχιασα.
14: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, εγώ είμαι με το ΚΚ, θέλω να κυβερνήσω.
10: Είσαι με το ΚΚ αναρχικού που λέμε. Σαν όχι εσωτερικού, αναρχικού.
14: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρας στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
10: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι, αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
14: Σωστά, ναι.
10: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να ταρπάξουνε, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
14: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
10: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο. Από Δανία να είσαι και εσύ, εντάξει.
14: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
16: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
17: Και λίγοι ήταν.
16: Και λίγοι ήταν. Δεν πρέπει να φύγουν όλοι.
14: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
18: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένας δικηγόρος σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε τη Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
10: Ναι.
18: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
10: Ναι.
18: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους το στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήραν
10: εξετάσεις. Και τώρα το ίδιο είναι.
18: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
10: Ξυπνήστε.
18: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
10: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
18: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
10: Καλά, κατούρα και λίγο.
18: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
10: Τσιπρόσκυλο είσαι.
18: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο ότι μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Ας αναλάβουν. αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
10: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και ξεσηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
18: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δική μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, ρε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
0: Καλησπέρα, Αποστόλη.
10: Καλησπέρα.
0: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
10: Εσένα. Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
0: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου.
10: Ναι, ναι.
0: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχεις πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
3: Ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
0: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους, κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο, πεδαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για 2 ώρες, καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκη των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν 3 συναδέλφισσες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από 2 παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
17: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το...
10: Κάικες
17: και
10: εσύ,
17: και το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι, Μαρκόνι, Σποθίτη.
10: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
17: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
10: Σωτήρι.
17: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει.
10: Να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
17: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
10: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
17: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
10: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς, μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
17: Ναι, πρέπει να είπαμε.
10: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
17: Μοιάζει
10: σαν να συνεννοώ. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
17: Σε πετάει από τον δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
10: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
17: Αυτό, να το...
10: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Γεια.
19: Έλα, Αποστολή.
10: Έλα.
19: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το δεν μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρε. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με του Πανιόνιου. Ένα αθλητικό δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρει ομάδε που λατρεύω την ΑΕΚ, τη Δόξα Βίρονα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφο τη Καλαμάτα, φασίστα, αμόρφωτο, γραφικό. Καταλαβαίνει ποιον αναφέρομαι. Και είπε για τον Πανιόνιο, χωρί το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 παντού και ποιο είναι ο Πανιόνιο. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιο είναι ο Πανιόνιο. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από του πανηγυρισμού του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε και μάλι. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστε παλαιολαδίτε κατά των μικρασιατών.
10: Είναι.
19: Αυτό αν μπορεί, βάλ τον ακουστή. Αν μπορεί, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βίρονα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
17: Καβλιάρι μου, είμαι Αστυριακός.
10: Τι θες ρε?
17: Αφού δεν με έβγαλες γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά το
10: παράσιτο... Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες, τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
17: Σου είπα και προχθές όμως, αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχίδια. Για μας πάλι βρίζω, είδες με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο, τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
20: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
17: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
10: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος, δεν λέμε για άλλους.
17: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλους που τρώγανε μια ζωή.
10: Είναι, από ποιο θα πάρει την πρίκα, εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, ντεγκρές, ποιος θα δώσει την πρίκα?
17: Τι να πει το παράσιτο, το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα. Ρε πότε δουλέψατε ρε, ποιος αισθάνωσε λεφτά? Είναι που πήρε το εφεδίμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά τους αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
10: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις?
17: Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
10: Α, όχι ε, α, απ' την αξία τους βγήκανε.
21: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος.
17: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
10: Ενώ εδώ τι είναι?
17: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
10: Αυτό, ας δώσουμε βάση στο υποτίθεται.
17: Ναι, μπαστίτος, αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ?
10: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
17: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντω σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ φίλε δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες
10: έτσι. Να τώρα τα αλλάζει.
17: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες, εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ όπως και με τον Κυριανάκη ότι είναι τώρα φάουλ. Αλλά όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω ρε φίλε που έχει κάνει σε πάρα πολύ στο μίσθι ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
10: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
17: καλά εντάξει τώρα.
10: Εγώ... Θα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή το Κέσαρα, το Κέσαρι.
22: Αποστόλη, καλή εβδομάδα.
10: Επίσης.
22: Ο Μιχάλης είμαι από το ταξί. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Μούλος, ξέρεις τι γράφει. Εάν ποτέ σε έχουν πιάσει οι αλκοοντές και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα ποτέ για όρη ταχύτητας σε έχουν πιάσει και σου έχουν πάρει το δίπλωμα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Άμα σε έχουν πιάσει για οποιοδήποτε πλημέλημα, δεν μπορείς να γίνεις ταξιτζής. Εγώ για επιταγές που είχα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε στους ίδιους αστυνομικούς, θα τους λέω άμα έχουν κάνει κανένα πλημέλημα και αυτοί, να πάνε στον Κυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μείνουν αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
10: Το μπρος του μη θα το φας πάντως.
22: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημέλημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι.
1: Okay.
22: Δεν νομίζω.
1: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
22: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στα ΙΟΤΧ και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
2: Καλησπέρα.
1: Yeah.
2: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
1: Το βασιλιά μας. Ναι.
20: Όλοι που με ξέρουν καλά ιδιαιτέρως ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
2: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τζίραδε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιρεών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
1: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
2: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
1: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
2: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φίλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
1: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
2: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας φέρει.
1: Και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
2: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
1: Και ας μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
2: Όχι.
1: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
4: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
1: Γεια σου φίλε.
4: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
1: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
4: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές, είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
1: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
23: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
23: Έτσι, μπράβο.
4: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
4: Και εγώ και μάνα και όλοι, εντάξει.
24: Αποστόλη, αγόρι μου.
1: Έλα μου.
24: Ο φίλος ο Αναρχοάπλητος.
1: Μάλιστα. Τι θέλεις?
24: Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόδογνος της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
1: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγας, ήταν πολιτικός κρατούμενος. Υπάρχει διαφορά.
25: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα.
1: Πολιτικός κρατούμενος, υπάρχει διαφορά.
25: Εγώ ήμουν πολιτικός

0: μιλήσουμε.
1: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
0: Παράσταση.
1: Μετά, εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
1: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, το έχω πει και την άλλη φορά.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε γιατί το κρύβει.
1: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
0: Α, παπα, σκυλί!
1: Κάτσε κουμπελάκι και Βασίλης. Λοιπόν, κάτσε.
0: Έλα ρε Βασίλη, να μιλήσω με την κυρία λίγο.
1: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στην 5η του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα. Αλλά δεν ξανάρθουμε γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
0: Καλά, και πόσες φορές να ξανάρθεις. Ήρθες μία φορά, εντάξει.
1: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
0: Μία φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
2: Τις ρακές κάτω.
0: Τις πλάκωσα.
2: Να σε καλά, μπροστά Αποστόλη.
0: Και εσύ.
1: Απέστε, για
2: έλα, τι να σου πω.
1: Αποστόλη.
0: Έλα, δεν συνεννοούμε το Βασίλη, έλα εσύ.
1: Δεν είναι κριτικός, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω.
0: Ναι, ναι, καλά το λες.
1: Ναι, και η Ασπασία
0: στρατηγού.
1: Στρατηγού, η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο τους, μπράβο τους. Κάρτε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για όλα.
2: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Ε, εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
0: Το είδα, ναι.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
3: Σας αγαπάμε πολύ.
4: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω σαν παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
2: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω.
0: Τι?
2: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
5: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
0: Γιατί σε πονήρω.
5: Αλλά όχι αυτό.
0: Αχ, μαρί σου πια.
5: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
0: Ποια Βίκη είναι αυτή?
5: Αυτά φαίνονται.
0: Έλα εδώ κυρία Wikipedia.
5: Να δείτε γιατί εδώ.
0: Το Μαρκόνι. Θα τον προσέχεις.
6: Παναγία, δεν θα την ξαναβρισείς. Παναγία.
5: Οι έρχονται εδώ θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
0: Δεν είναι ταπεινοί. Να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
5: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
0: Τρέχει το νερό.
7: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δοθες φυλακή.
5: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
0: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε ο άλλος στα βιντεάκια. Ρεζίλη, ξεφύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά και με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
5: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
0: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
8: Έλα ρε φρέντ Αποστόλη.
0: Έλα.
8: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν θέλω να αντέχουμε άλλο αυτό ο
0: φασισμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
8: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, να μας τρελάνεις εσύ.
0: Ναι.
8: Αυτό το σκουλίκι, αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
0: Ναι.
9: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
10: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
9: Μπράβο.
10: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
8: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
0: Έλα
8: ακούω τώρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που της κάνανε bullying.
8: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα Κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή και τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει, πλέον έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασες. Δεν άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασες. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι.

0: Λέω, τι κάνεις, μου χτυπάς το παιδί. Πετάκι τη μάνα, τι λες που θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασες το χέρι, εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου. Είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει, για σκέψη το. Και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι Λατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να τα ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη, είναι πραγματικά. Οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
1: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στην Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Άρε πούστημο, κοίτα να κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε πούστημο, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με το πιτσιρικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος τέλος πάντων και το δείχνει εδώ συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο? Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ? Οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές, αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρατα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέω που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτησε και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια που πήγανε κάποιοι τα ίδιες και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής. Αυτό είναι μια αφύπνιση για όλη την κοινωνία και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans ce peuple, près de vous.

0: 2-10-34-34. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Απόστολε!
5: Έλα!
4: Σε χαιρετώ, σε καλησπερίζω.
5: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον Ενικό βέβαια, αλλά εντάξει.
5: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
4: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
5: Ναι.
4: Έτσι από περιέργεια.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, εγώ θα σου το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
4: Θα υπάρξουν, Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
5: Δεν είδες πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
4: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολλής κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
5: Έλα φίλε μου.
4: Τι κάνεις? Γιάννης ο Δαφανιάβλης, θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθεις στην αιτία.
5: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα, στροφές, μια χαρά.
4: Τον απόλαυσες φαντάζομαι.
5: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
4: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή, το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζεις, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό, να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει την κεφάλι και έχει δει πώς είναι ο κόσμος μαγεμένος με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λες. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλος του ήρθε να προσιλητίζει ο κόσμος, γι' αυτό ξαναγράφηκε τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτό το βίντεο πρέπει να τα...
5: Αυτό το βίντεο, πες του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
4: Unity, ωραία.
5: Unity, Unity πρέπει... Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, στο δικό μου κανάλι.
4: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να σε καλά, ρε φίλε. Ευχαριστώ που ήρθες και τις δύο μέρες.
4: Σκληρός. Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα αποκτηθίζω περισσότερα. Γι' αυτό ξαναβγείτε.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
5: Ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
5: Οπα.
6: Είσαι πολύ καλός. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Γενικός και ποικιλοτρόπος.
5: Οπα.
6: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
5: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
6: Α, μάλιστα.
5: Προλαβαίνεις.
6: Ωραία. Εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
5: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
7: Έλα.
5: Έλα.
7: Κουβανόλογος, τι κάνεις?
5: Καλά, εσύ?
7: Προσπαθώ, παλεύω. Τι ήθελα να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσχημο κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκής καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Μπεντικούμπα Ευρώπα.
5: Ναι.
7: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
8: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία, θράσμα λέει από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
9: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
8: Είναι δύσκολο.
9: Με ποιο τρόπο.
8: Είναι δύσκολο.
10: Χριστός Ανέστη!
11: Έλα ρε Αποστολή.
5: Έλα.
11: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
5: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
11: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
5: Α, όχι, δεν έχει.
11: Α, δεν έχει.
5: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
11: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα.
5: Καταρχάς το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
12: Γεια σας.
5: Γεια σας.
12: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
5: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
12: Καλημέρα, καλά είστε?
5: Καλά, συντρόφισσα.
12: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
5: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
12: Τι συμβαίνει?
5: Τι έχουμε?
12: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
5: Έχουμε κάποια θεματάκια.
12: Ναι.
5: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
12: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
12: Γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση?
5: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
12: Είναι πολλά.
5: Δεν είναι.
12: Δεν ξέρω.
5: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
12: Έπαιζε.
5: Δεν έπαιζε.
12: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
5: Α, δεν τα λέει
12: δεν
5: όλα.
12: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
5: Α, έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Α, έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
12: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
5: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
12: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
5: Α πουλήσει, ρε σάμπαν, παιδί σου, τι σε νοιάζει.
12: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
5: Οπα.
12: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
5: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
12: Ναι, ναι.
5: Όταν κάνεις πατάλες και δεν υπολογίζεις, αυτά συμβαίνουν.
12: Έτσι.
5: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρης ή υπέρ ποιού.
12: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου, και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη για αυτή και μου λέει έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
5: Ναι, καλά σας
12: είπα. Και να πάρεις τηλέφωνο, μου λέει.
5: Να πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπιριμπίρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
12: Τι εννοείς.
5: Να σταματήσει το καζίνο, το poker, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
12: Α, τι να θα γίνει. Δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
5: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
12: Καλά, άστο Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
5: Ναι, γι' αυτό.
12: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι.
5: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
12: Το 50% του σπιτιού.
5: Άντε, χαιρέτα το. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
12: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
5: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
12: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
5: Α, ένα-ένα τα λέμε.
12: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
5: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκπείσουμε. Δεν γίνεται.
12: Ναι.
5: Δεν βγαίνει.
12: Δεν βγαίνει.
5: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
12: Α, όχι, ούτε φράγκο.
5: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερο όμως.
12: Μεροκάματο δουλεύει.
5: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως να παίζει τα τυχαία παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
12: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
5: Είναι στον Τηρεσία.
12: Μάλιστα.
5: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς. Πρέπει να πουλήσει κάτι. Ήθελε δικηγόρο ΑΑ τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
12: Θα πληρωθείς.
5: Ναι.
12: Το τζάμπα πέθανε. Έτσι δεν είπε μια από τη Νέα Δημοκρατία.
5: Έτσι είπε, ναι, αλλά για να δούμε. Πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
12: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
5: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
12: Μάλιστα.
5: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
12: 73.
5: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
12: Καλή και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
5: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
12: Παναγία.
5: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο και δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
12: Μάλιστα.
5: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
12: Ναι.
5: Πολύ θέλει το πάρκινγκ.
12: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
5: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις.
12: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
5: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
12: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
5: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
12: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ.
5: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
12: Ναι.
5: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
12: Α, ωραία.
5: Εντάξει.
12: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά, γεια.
12: Εγώ ευχαριστώ. Τζολιά.
5: Έλα Μαρή.
2: Έλα γόρι μου, μίλες πολλά για τις έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
5: Μανούλες μου.
2: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο.
13: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό ξηράς.
14: Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας.
5: Τι θα καταταγείς.
2: Κοίταξε να δεις, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
5: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
2: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
5: Ναι, το ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
5: Α, όχι για την πατρίδα.
2: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
5: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινες, το ξέρω.
2: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
5: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου.
2: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
5: Α, τα μουλικά.
2: Εντάξει, μωρό μου, θα τους ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
5: Ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
15: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
5: Έλα τώρα.
15: Τι άλλο γίνεται.
5: Μην παραπονιέσαι.
15: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο. Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουν και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που είχα μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του, ο λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα φίλε τις φωτογραφίες, γαμίσετα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια τους φίλε, εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια τους ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορείς να την υποστηρίξεις ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
16: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
5: Οδός.
16: Οδός Ισραήλ, είπα.
5: Μάλιστα.
16: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
5: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
16: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
5: Ναι.
16: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά, εγώ δεν βλέπω.
5: Δεν είμαι καλός αυτό το παιχνίδι, ήμουν καλός στα ρέμπους.
16: Α, ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
5: Δεν πειράζει.
16: Ξέρω το α, β, γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
5: Δεν είναι κομματάκι, έχει ιδέο, έχεις δίκιο, ναι.
16: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα.
5: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ κύριε Παμινόντα μου.
17: Για δύο μέτρα γης τώρα κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
16: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
5: Τι σημασία έχει.
16: Είμαι ο Ευστάθιος.
5: Α, ναι, ναι, ναι.
18: Πάντως εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΧ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
5: Άντε κάτσε εκεί και περίμενες.
19: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
18: Οι ταρίφες εγγράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά αγόρι μου.
5: Παχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αηδιάζω, θα κάνουμε μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
18: Ποιος εγώ.
5: Με αυτόν.
18: Εγώ, αυτοί που τρέχουν τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσοτάκι. Αυτή εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
20: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα...
5: Ο ίδιος.
20: Είναι λίγο...
5: Άλμπερτ, εσύ.
20: Εγώ το έθεσα.
5: Εσύ.
20: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάστημα.
5: Πότε έρχονται.
20: Βαρύτητος. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού.
5: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα Ryanair καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
20: Πώς επιδρούν επί...
5: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
20: Πώς
5: έρχονται, πες μου.
20: Τεχνολογία.
5: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται.
20: Φυσική...
5: Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό.
20: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεως.
5: Πού να έρθουν οι φυσικοί, και... παιδί μου, με τη Ryanair, δεν ξέρουν τους νόμους της βαρύτητας.
20: Ναι.
5: Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έχεις φύγει, έλα, γεια.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
22: Ναι, τον Αμψόν, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
22: Να σου πω, παρακολουθώ τον Μπακελά, ναι. Λέει για την τρομοκρατία. Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά, πώς πρέπει να πάρω φαγητό για το σπίτι. Τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Στις 17 Νοέμβρη, οκ, okay, κατά δικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
5: Μήπως να μην πήγαινες με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
22: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
5: Ναι, τώρα. Γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Οι τιμές είναι καλές.
22: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα να κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλας. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ, μην πω την μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτες.
23: Ναι, ο κύριος Απόστολος.
5: Ναι.
23: Τι κάνεις, τον πατηράκι, μεγάλο, ο Θάνος είμαι.
5: Ναι, ναι, τι έγινε.
23: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
5: Και εσύ να είσαι καλά.
24: Ναι, πώς το λέει.
5: Έλα.
24: Μότο και ραπτό, μου τέλος σε βρίσκω.
5: Και γιατί βρίζεις.
24: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους. Λοιπόν, εντάξει, δεν εξπλωρένω το πλάγο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Χριστιανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
0: θεία εσύ τα παιδιά της ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας νομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ρωμιοσύνης που με μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχα την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι γερός, είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον Κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
3: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
5: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε τι.
3: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
5: Και μιλάνε τι.
3: Όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Ένα αυτό.
5: Δεν θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα, έτσι. Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
3: Λοιπόν, και πάμε στο.
5: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
3: Όπως είπαμε τώρα.
5: Δεν είπαμε τότε. Δεν είπαμε, γεια.
4: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
4: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
5: Τι έκανα.
4: Τους τρίλανε όλους.
5: Εσύ που το ξέρεις.
4: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
5: Η Κρητική.
4: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
5: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
6: Αυτό το κάτι που θέλω. Που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
4: Το κάνεις και είσαι τόσο κάτι. Αυλάστο, δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
5: Να τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
4: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
25: Έλα ρε Αποστολέ.
5: Έλα.
25: Λοιπόν Αποστόλη δώσε προσοχή, σοβιετικό αρκούδι ομιλή. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας, έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
26: Το κογκρέσο τον είπε.
5: Άσε μας με το κογκρέσο όλη την ώρα, έσυ τυριά.
27: Γεια σου φίλε Απόστολε.
5: Γεια σου.
27: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
5: Ναι.
27: Με σιωπή των αχαρνών.
5: Ναι.
28: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν Η σιωπή των αχαρνών.
27: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
5: Α, πάλι στο τσαμπέ θες δηλαδή.
27: Ναι, εντάξει.
5: Τι είναι, η τέχνη πληρώνει τα αγάπη μου. Όχι, δεν έχει τσάμπα. Πάει, ο τσάμπας πέθανε.
27: Το έλεγε και μια βουλευτής.
29: Τσάμπα πέθανε.
30: Καλή.
29: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το τσάμπα.
27: Είναι δύσκολη η κύριε, κατάλαβες τώρα.
5: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
27: Θα πληρώσουμε τότε.
5: Θα πληρώσεις. Α, εσύ πια.
26: Με κόβεται συνέχεια.
5: Και άλλη μια τώρα, οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
26: Δεν σας αρέσει ρε Ισραηλινή αυτό που γίνεται τώρα έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
5: Και μάλλον όχι.
26: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμπτινο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά και δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υδροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες. Μπα μου απαντήσει κανείς.
5: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο κινέζικο.
26: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν,
5: έκανα
26: αλληλεγγύη στο λαό της Κούβας.
31: Είπανε τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
5: κουτρέτο
31: τα άναβα.
5: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
32: Θέλω τη βοήθειά σου.
5: Για να δω.
32: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου Λατινοπούλου.
5: Καλό.
32: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
5: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε. Το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
32: Είμαι σε δίλημα, δεν
5: πάει
32: ξέρω.
5: Πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
32: Ναι, εκτός αν.
5: Θα έτσι, βγάλουν τον το Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν.
32: Ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post πάλι, κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
5: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεσαι για Νίκη, πάμε για Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος Λατινοπούλου, εντάξει.
32: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
5: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
33: Το έχουμε από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
5: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
32: Τελικά να σου πω
5: κάτι. Μακριά ιδέες δεν είναι. είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
32: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
5: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
2: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το 0 και γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Τον φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύς, έχει γυναίκα, τα έχει όλα. Προφανώς λοιπόν αυτό το προκαλεί φθόνο.
32: Το αμφισβητήσω ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτά από τα μυαλά που έχουμε.
5: Ο Τραμπ.
32: Όχι, ο Άδωνης. Υποκατάστημα του.
5: Α, ναι, καλέ, αποκατάδια στη χώρα έχουμε. Σιγά, γιατί όχι.
32: Άστο να πάει. Τέλος πάντων, όλα καλά.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι το τηλέφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και έχω απέναντί μου μια πολύ αγαπημένη μου φίλη πλέον, θεωρώ. Και εκτός από φίλη, σπουδαία τραγουδοποιό, τραγουδίστρια και τον άνθρωπο που έχει αυτό το καταπληκτικό πατάρι εκεί στο Μεταξουργείο και κάθε εποχή, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, δηλαδή Δεκέμβρη, το ανοίγει και γίνεται χαμός. Μαρία Κλαϊδόνη.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Τι
1: σε
0: κάνεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι πάλι εδώ, νιώθω πολύ καλά, πολύ χαρούμενη, είμαι πολύ καλά.
0: Ναι. Σε βλέπω, είσαι σε φόρμα.
1: Είμαστε, ευχαριστώ.
0: Από ό,τι κατάλαβα από το πολύ τρέξιμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι
0: να πω ότι έχει έρθει εδώ με την κιθάρα της. Έτσι.
1: Ήμουν σε πρόβα.
0: Γιατί ήταν σε πρόβα, ναι, μπήκε μέσα έτσι. Είναι ρε παιδί μου, δεν ξέρω, πόσο είσαι σαν να είσαι 22
1: χρονών. Αχ, σε ευχαριστώ, μωρέ Γιώργο.
0: Έχει συμπεριφορά 22, αυτό είναι το θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν πραγματικά δεν σοβάρεψα πάρα πολύ.
0: Είναι οικογενειακό σας αυτό,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι. Ναι. Με την ψυχή έχει να κάνει αυτό.
0: Τον είναι,
1: ναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ξεκινάμε το Πατάρι, όπως είπες λοιπόν, φέτος για δεύτερη χρονιά. Το Πατάρι στο Θέατρο Μεταξουργείο. Είναι ο μουσικός χώρος που ο μπαμπάς μου ο Λουκιανός εμφανιζόταν για πολλά χρόνια. Η δική του μουσική σκηνή. Η οποία παρέμεινε κλειστή για αρκετά χρόνια, για 10-15 χρόνια. Και πέρσι πήραμε τη γενναία απόφαση να την ξαναανοίξουμε.
0: Και τι ωραία που ήταν.
1: Και ήταν πολύ ωραία.
0: Τι ωραία που ήταν. Πολύ... Ήρθα δύο φορές. Ήταν αριστούργημα.
1: Είναι, νομίζω, κάναμε κάτι πολύ ζεστό.
0: Να πούμε στον κόσμο, σε όσους δεν το ξέρουν, αν και φαντάζομαι οι περισσότεροι θα το ξέρουν, γιατί είσαστε στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή που έχει πολλά ωραία στοιχεία. Είναι ένας χώρος πολιτισμού εκεί εξαιρετικός. Δηλαδή είναι κάτω το θέατρο. Που παίζει η Άννα Βαγενά, παίζει η Γιασεμή. Κάνετε διάφορα πράγματα. Έχετε το Πατάρι από πάνω. Και έχετε και όλη αυτή την παράδοση που κουβαλάτε, που είναι τόσο ωραία και τόσο βαθιά καλλιτεχνική, την παράδοση του Λουκιανού.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο πολύ. Είναι 26 χρόνια το Θέατρο Μεταξουργείο, ένα σχετικά μικρό θέατρο, με δικές μας δυνάμεις όλα αυτά τα χρόνια έχει διατηρηθεί, δύσκολο αυτό πολύ, αλλά πραγματικά ο κόσμος αναγνωρίζει νομίζω το ποιοτικό και το πράγμα που έχει αξία και μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχω μπει και εγώ στο παιχνίδι, ναι. Εγώ άλλα πράγματα έκανα πριν και το αποφάσισα, είναι λίγα χρόνια που λίγα.
0: Για πες τι έκανες.
1: Εγώ ήμουν κοινωνική λειτουργός, ναι. Τελείωσα δηλαδή το σχολείο και σπούδασα αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Περισσότερο θεωρώ από φόβο και συστολή. Δεν παραδέχτηκα κατευθείαν ότι αυτό, ναι, που αγαπώ είναι η μουσική. Ευτυχώς κάποια στιγμή, περίπου 10 χρόνια πριν, το πήρα απόφαση και σιγά σιγά αυτή τη δεκαετία φτιάχνω τα βήματά μου, χαράζω το δρόμο μου σε αυτό το χώρο.
0: Κοίτα να δεις τώρα ότι ένα παιδί που είναι το παιδί του Λουκιανού και ταυτόχρονα το παιδί της Άννας Βαγενά, δηλαδή δύο καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες ο καθένας στο χώρο του, δυσκολεύεται να βρει την καλλιτεχνική του ταυτότητα, λέει ας τον ντρέπομαι, είναι το βάρος των γονιών που μετράει ή είναι ακριβώς ότι ρε παιδί μου το έχεις δει δίπλα σου και λες ας το τώρα, θέλω εγώ να κάνω κάτι άλλο. Τι από τα δύο δηλαδή?
1: Γιώργο, νομίζω ότι εξαρτάται πολύ από την προσωπικότητα του κάθε
0: παιδί. Σε σένα πώς ήταν?
1: Γιατί, ναι, ας πούμε η αδερφή μου το πήρε απόφαση, τελειώνει το σχολείο, θα γίνει ηθοποιός, το υποστήριξε, το έκανε, ναι, και από τότε κάνει αυτό πολύ καλά. Εγώ, ναι, δικό μου θέμα περισσότερο ήταν το να... Νομίζω ότι επειδή ήξερα πόσο πολύ το αγαπάω και πόσο πολύ μου δίνει χαρά, σαν να το φοβόμουν, ναι, αυτό το πράγμα, να το τολμήσω.
0: Δεν το τολμούσες γιατί, ναι, ίσως νιώθεις καμιά φορά ότι... Μπορώ να το κάνω τόσο, ναι, καλά ή ξέρω εγώ...
1: Μπορεί να γίνει στα αλήθεια, ναι, και, ναι, ναι, ναι, και σίγουρα το θέμα της σύγκρισης, το οποίο είναι και δικό μου πολύ, ξαναλέω. Mm. Δηλαδή ο κόσμος, εντάξει, μπορεί αρχικά να πούνε η κόρη του Λουκιανού κτλ, αλλά έχουν δείξει ότι αναγνωρίζουν σε μένα ότι είμαι κάτι διαφορετικό. Εγώ, εμένα μου πήρε καιρό το να... Δεν είναι εύκολο.
0: Συμβιβαστείς με αυτή την ιδέα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι θα συγκρίνεσαι.
1: Γιατί τον θαυμάζω και τον μπαμπά μου πάρα, ναι, πολύ, ναι.
0: Και του μοιάζεις κιόλας. Ξέρεις, του μοιάζεις. Αυτό είναι αντικειμενικό. Τι να κάνουμε, πατέρα σου είναι.
1: Ναι.
0: Του μοιάζεις συνολικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι φέτος, και στο πρόγραμμα φαίνεται αυτό και περισσότερο, ζήτησα κατά κάποιο τρόπο τη συμβουλή του περισσότερο, θα πω, ότι έψαξα τα δικά του χνάρια, το τι θα, επειδή ο μπαμπάς μου λείπει εδώ και 8 χρόνια και μου λείπει πολύ και οι συμβουλές του, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερος και σοφός άνθρωπος ο Λουκιανός. Επίτηδες, κατά κάποιο τρόπο έψαξα να δω τι θα έκανε στη θέση μου, γιατί ήθελα φέτος να προτείνω κάτι στο πρόγραμμα καινούριο.
0: Να πούμε ότι πέρσι ξεκινήσατε κάνοντας ένα πρόγραμμα που είχε δικά σου τραγούδια, τραγούδια του Λουκιανού. Είχε πολύ από το κομμάτι που άρεσε στο Λουκιανό και αρέσει και σε σένα, όλο αυτό το country, το αμερικάνικο και τα λοιπά, με τον Ρίζο που είναι επίσης υπέροχος και είναι μαζί σας.
1: Με το θέμα το Ρίζο μαζί.
0: Και είχατε και κάποιες εκπλήξεις άλλες, δηλαδή φέρνετε καλεσμένους και τα λοιπά. Φέτος πώς θα το κάνετε?
1: Λοιπόν, φέτος κρατάμε περίπου αυτή τη βάση, δηλαδή κάποια δικά μου, κάποια τραγούδια του Θέμου που θα κυκλοφορήσει δικό του δίσκο φέτος και είναι πολύ καλά τα δικά του. Λέμε αρκετό Λουκιανό και από εκεί και πέρα λέω κάποια τραγούδια που αγαπώ πολύ, ελαφρά που ο Λουκιανός έφερε στη μόδα, τολμώ να πω.
0: Εννοείς τα λίγο ρετρό.
1: Τα ρετρό που λέμε. Λέμε κάποια ρετρό, λέμε 50s και τα λοιπά, με ελληνικό στίχο, το Ρούμι Κοκακόλα, ξέρω εγώ, το εγώ θα σε αγαπώ, αυτά που λέμε πάντα, αλλά και το ένα πολύ ρόλο που το κάναμε τώρα πρόβα και το αγαπώ, το χθες το βράδυ
0: ονειρεύτηκα πως ήσουν.
1: Τέτοια ωραία πράγματα. Και το καινούριο στοιχείο το φετινό είναι ότι στο τρίτο σετ του προγράμματος έχουμε την Κατερίνα Σταθάκη που είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, νέα. Νέα ηλικία εννοώ, η οποία θα λέει ρεμπέτικα μαζί με εμάς.
0: Πολύ ωραίο.
1: Τρίτο σετ λοιπόν ρεμπέτικα. Ο Λουκιανός τα αγαπούσε πολύ και μου τα έχει μάθει.
0: Λογικό.
1: Βέβαια. Οπότε εκεί θα γίνεται άλλο στήσιμο στο πάλκο, θα καθόμαστε.
0: Οπότε κάνετε ένα ρεμπέτικο πάλκο, ας πούμε εκεί. Καθιστεί.
1: Καλά. Και λέμε τέλειο. Αγαπημένα, πολύ αγαπημένα. Εκεί νομίζω πια ότι θα γίνεται χαμογελαστικό. Θα περιμένω το τρίτο σετ με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να πω κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση και θέλω να το αναφέρω, γιατί δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να το πούμε. Μου είχαν κάνει εντύπωση οι τιμές σας. Οι οποίες είναι εξαιρετικά χαμηλές.
1: Είναι τιμές μπαρ, προσπαθούμε, Γιώργο. Όχι τιμές μουσικής σκηνής. Γιατί ξέρουμε το πόσο δύσκολα είναι πια τα πράγματα για όλους και δεν θέλουμε να είναι αποτρεπτικό το να βγει κάποιος οι τιμές. Φέτος η είσοδος είναι στα 12 ευρώ που τη θεωρώ πολύ νορμάλ. Και από εκεί και πέρα έχουμε γύρω, δηλαδή 8 ευρώ κάνει το ποτό, 7, 6 θα το κρασί, η μπύρα. Είναι χαμηλές τιμές. Ώστε να έρθει κάποιος και να ξανάρθει, να μπορεί να το κάνει στέκει κανείς αυτό το μαγαζί.
0: Δεν μου λες τώρα εσύ πώς. Ζεις μέσα από αυτό, δηλαδή είναι η κύρια ενασχόλησή σου πια?
1: Εγώ, Γιώργο, κάνω και μια παράσταση παιδική η οποία συνεχίζει φέτος για τρίτη χρονιά, τα γενέθλια της Ρηρίκας. Είναι ένα βιβλίο που είχα γράψει, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη πρόπερση. Έγινε απευθείας παιδική παράσταση και τώρα συνεχίζει για τρίτο χρόνο. Είμαστε κάθε Κυριακή sold out. Το λέω πραγματικά. Δηλαδή είναι μαγικό αυτό που γίνεται. Και κάθε χρόνο και πιο πολύ. Δηλαδή γεμίζει από το καλοκαίρι. Φέτος κάναμε προπόληση και πάει πάρα πολύ καλά. Την κυκλοφορία, το επόμενο βιβλίο το Φεβρουάριο. Με δεύτερο δίσκο καινούριο.
0: Για πες μου γι' αυτό.
1: Πάλι η Ρηρίκα. Απλά η Ρηρίκα γυρίζει τον κόσμο σε αυτό το βιβλίο.
0: Α, είναι σαν το Φάνι εδώ που έχουμε στην κάμερα.
1: Και αυτό
0: εδώ
1: που θα ήθελα και εγώ να κάνω.
0: Δηλαδή χρωστάμε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα που βλέπετε στο YouTube.
1: Το μαγικό.
0: Στον το Φάνι, ο οποίος έκανε, είναι σαν τη Ρηρίκα κι αυτός. Γυρίζει τον κόσμο.
1: Νομίζω ότι γράφω. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα της δημιουργίας είναι ότι κανείς μπορεί να ζήσει ζωές που δεν ζει στην πραγματικότητα. Οπότε συνειδητοποιώ, αφού τα γράφω αυτά τα παιδικά βιβλία, ότι ζω μέσα από αυτά που θα ήθελα να κάνω.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Φαντάζομαι ότι θα ήθελες να είσαι η Ρηρίκα.
1: Ναι, να γυρίσω.
0: Γιατί και εγώ θα ήθελα να είμαι ο Φάνης, κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λίγο και θα τα πούμε όλα αναλυτικά μετά. Τι να πούμε, πάμε στο Φάληρο που λέει ο Λουκιανός.

0: Τι ωραία όλα αυτά εδώ τα τραγούδια. Και αυτά θα μπουν στο πρόγραμμά σου.
1: Βεβαίως θα μπουν.
0: Τέλεια. Δεν μου λες τώρα, εσύ συνεχίζεις με τα βιβλία ως βασική δραστηριότητα, έτσι δεν είναι?
1: Το να γράφω.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, ρε Γιώργο, κάνω τόσα πολλά μαζί που δεν ξέρω ποια είναι η βασική μου δραστηριότητα. Με ρώτησε και η κοπέλα εδώ, ναι, η κυρία που μου λέει τι να γράψω ως ιδιότητα.
0: Έχουμε γράψει εμείς τραγουδοποιός, τραγουδίστρια. Το συγγραφέας δεν το βάλαμε.
1: Ναι. Και εγώ θα έλεγα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η οργάνωση όλου αυτού του πράγματος. Αυτό το μάθαμε με τη μητέρα μας, την Άννα τη Βαγενά. Ναι. Που πάντα οργάνωνε, πίσω από το Λουκιανό ήταν πάντα η Άννα και στα δικά της πράγματα, στο θέατρο. Και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι, που το θεωρώ και πολύ δημιουργικό και αυτό, είναι ότι όλο αυτό το θέατρο και ό,τι κάνουμε εκεί και τα λοιπά οργανώνεται από εμάς. Οπότε είναι πολλά αυτά που κάνουμε.
0: Τελικά, ενώ είσαστε μια πολύ, ρε παιδί μου, εναλλακτική οικογένεια, με την έννοια ότι ο Λουκιανός δεν ήταν τώρα ένας συμβατικός τύπος, ούτε η Άννα Βαγενά, ούτε και εσάς σας κόβω για πολύ συμβατικές τις δύο. Να όμως, κοίταξε να δεις πόσο παραδοσιακή οικογένεια είσαστε. Έχετε την οικογενειακή επιχείρηση,
1: ναι, και τη
0: την οποία τη δουλεύετε εσείς οι ίδιοι, ό,τι πιο παραδοσιακό μοντέλο υπάρχει, ναι, ελληνικό γνήσια, το έχετε κάνει εκεί πράξη. Και... Μόνο ένα ταβερνάκι δεν έχει ανοίξει.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Υπήρχε παλιότερα, ακριβώς δίπλα, το Άννα, που λειτουργήσε όταν πρώτο άνοιξε ο χώρος. Και τώρα δεν νοικιάζεται βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει γίνει και αυτό.
0: Εσύ, όχι.
1: Εγώ μαγειρεύω πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό
1: καλά.
0: Το έχω ακούσει, γι' αυτό.
1: Ο άντρας μου μαγειρεύει καλύτερα, να πούμε και αυτό, ο οποίος άνοιξε αυτός δικό του μαγαζί. Στα Πετράλωνα, το Λουξ που υπήρχε πολλά χρόνια, είναι ένα ζευγοπωλείο. Στα Άνω Πετράλωνα. Πάρα πολύ ωραίο, να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ ωραίο φαγητό και τα λοιπά.
0: Και τι μαγειρεύει, α πούμε, εσύ?
1: Εγώ αγαπώ πολύ τα λαδερά, τις πίτες πάρα πολύ. Μπορώ να τρώω σπανακόπιτες, στυρόπιτες, αυτά τρελαίνουμε. Ναι. Μακαρονάδες. Διάφορα παχυντικά τέτοια.
0: Μα δε σου.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει,
0: δεν φαίνεται τίποτα. Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο. Δηλαδή ο Λουκιανός ήταν πάντα λεπτός.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, Μωριόρ. Δεν ξέρω, θέλει και προσοχή.
0: Ναι.
1: Θέλει προσοχή από μια ηλικία και μετά.
0: Θέλει, εντάξει, όλα θέλουν προσοχή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
1: Θα πούμε
0: και
1: κάτι πιο ευχάριστο.
0: Επιστρέφουμε, ναι, θα πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έχεις δίκιο. Κοίταξες και το έπες, ναι. Εντάξει, θα το πούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Τάκης και Μπούμπι.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η Μαρία Κυλαϊδόνη είναι εδώ, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Ανοίγουν το πατάρι αυτό το Σάββατο και το κάνουν έτσι πολύ ιδιαίτερο φέτος και με ρεμπέτικα και τα λοιπά. Θέλω να μου πεις, επειδή ξέρω ότι είσαι άνθρωπος και καταλαβαίνω και από τη Ρυρίκα που αγαπάει πολύ τα ταξίδια, τι ταξίδια ετοιμάζεις στη ζωή σου, έτσι, τι είναι αυτό που θες να πας?
2: Ονειρεύομαι σε αυτή τη φάση, γιατί δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν λόγω δουλειάς, μικρών παιδιών και όλα αυτά. Όταν θα έχω χρόνο, θέλω να ταξιδέψω σε βόρειες κρύες χώρες γενικώς. Σκοτεινές. Μ' αρέσει.
1: Σκοτεινές.
2: Εννοώ να είναι χειμώνας, να βρέχει και να πηγαίνει. Ιρλανδία, ας πούμε, που λέγαμε, ναι, που θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Σκοτίες και τέτοια.
2: Σκοτία. Κάτι στο Βάλμπαρτ, κάτι στο πουθενά. Αυτά κοιτάω.
1: Χειμώνας και να βρέχει.
2: Μ' αρέσει αυτή η αίσθηση. Μου λείπει κιόλας. Δεν έχουμε πια χειμώνα σε αυτή τη χώρα.
1: Έλα Παναγία.
2: Δεν ξέρω, αγαπώ το κρύο, αγαπώ το χειμώνα. Δεν είμαι των τροπικών. Θεωρώ ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι τόσο ωραία. Δεν μας λείπει κάτι.
1: Πάλι
2: ναι,
1: καλά.
2: Βέβαια, την αγαπώ πάρα πολύ.
1: Λέω, μην φεύγεις και το καλοκαίρι και πας
2: σε βόρεια μέρη. Οριακά, βέβαια, με τις θερμοκρασίες που κάνει πια. Όλοι θα φεύγουν.
1: Έχεις γενικά ανησυχίες τέτοιες για το περιβάλλον, για τα παιδιά αύριο? Έχεις δύο μικρά παιδιά, έτσι. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά?
2: 5 και 7.
1: 5 και 7, ναι.
2: Πολλές ανησυχίες. Δεν θέλω να προσπαθώ να μην... ούτε καν να πολύ διαβάζω για αυτά που συμβαίνουν, γιατί νομίζω ότι και όλη αυτή η πολλή πληροφορία που έχουμε για όλα μόνο κακό κάνει τελικά. Δεν λέω να κλείσουμε τα αυτιά μας, αλλά και αυτό που συνέχεια βομβαρδιζόμαστε με πράγματα δυσάρεστα για τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν κάνει καλό.
1: Έχεις παρόλα αυτά εσύ οικολογική συνείδηση, δηλαδή, ναι, τα παιδιά σου το μεγαλώνεις με το να μην πετάνε κάτω κάτι ή το να κάνουν, ξέρω εγώ, ανακύκλωση
2: και στο σχολείο πια και τέτοια, τους, ναι, μιλάνε τάχνουν πολύ, ναι. Εγώ σκέψω και δεν τρώω κρέας 23 χρόνια για αυτό το λόγο.
1: Δεν τρως κρέας για λόγους οικολογικούς?
2: Ναι, γιατί δεν το λέω συχνά, το απλά μέχρι στην ερώτηση. Έχω πολύ μεγάλη, θεωρώ, όχι, τέλος πάντων, συνείδηση, προσπαθώ όσο μπορώ να μην... Είμαστε πάρα πολύ πια, πάρα πολύ σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται όλοι.
1: Μόνο κρέας δεν τρως ή και ψάρι?
2: Ναι, ψάρι τρώω.
1: Ψάρι τρώω, ναι. Ναι.
2: Αλλά ό,τι είναι από βιαριά, βιομηχανία κτλ. Προσπαθώ να το αποφεύγω και να φροντίζω. Τι να πω, ό,τι μπορεί
1: και
2: ο καθένας.
1: Και οι υπόλοιποι στην οικογένεια ή μόνο?
2: Όχι, εγώ. Α. Από μόνη μου, πολύ μικρή.
1: Ναι. Το οποίο θεωρείς ότι δυσκολεύει τους γύρω σου ή όχι?
2: Όχι, γιατί δεν τους ζαλίζω καταρχάς ποτέ, ναι. Και επίσης τώρα πια είναι και πολύ της μόδας και όλοι έχουν γίνει μισό χορτοφάγι. Όχι καθόλου, ούτε το πουλάω ούτε τίποτα. Απλά και γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται να μην τρως κρέας πολύ εύκολα. Έχουμε τόσο ωραία κουζίνα για τα υπόλοιπα.
1: Άρα δηλαδή αυτά που θα μαγειρέψεις εσύ είναι κυρίως, ναι, όσπρια, ναι, τέτοια πράγματα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι είναι το καλύτερό σου, με τι φτιάχνεις πολύ καλά?
2: Ξαναλέω, σπανακόπιτες και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Θα φτιάξω την επόμενη φορά, θα σας φέρω σπανακόπιτα.
1: Α, καλά, μην το λες αυτό, θα ξανακαλέσω την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει.

0: Μαρία Κελαϊδόνη μαζί μας. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση έτσι που την έχω πάντα απορία. Είσαστε τρεις γυναίκες οι οποίες και οι τρεις είναι καλλιτέχνες. Εσύ γράφεις κιόλας, αλλά και η Άννα γράφει, ναι. Η Άννα Βαγιανά.
1: Ναι.
0: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ένα βιβλίο για το Λουκιανό?
1: Πάρα πολλές φορές. Ξέρεις τι είναι, Βρογιώρο, ο Λουκιανός ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και ήταν μοναδικός, αλήθεια το λέω, ήταν ένας, ναι. Ο Λουκιανός. Εμένα, τουλάχιστον αυτό, με κρατάει στο ότι θέλω, αν γίνει οτιδήποτε κάνουμε για τον Λουκιανό, θέλουμε να είναι
0: πολύ καλό,
1: πολύ φροντισμένο, πολύ μοναδικό, ναι, πολύ, ναι. Ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο. Εγώ όσο ζούσε, ήθελα να τον προσπαθούσα να τον βάλω να γράφει, να γράφει ο ίδιος για τη ζωή του. Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό. Δεν έγινε ποτέ τόσο ολοκληρωμένα. Έχει δώσει βέβαια πολλές συνεντεύξεις και έχουμε πληροφορίες από όλα αυτά. Αλλά πρέπει. Και ένα ντοκιμαντέρ έχουμε πει που θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ένα ντοκιμαντέρ θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Εμείς πέρσι κάναμε αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ, ναι, στην παρέα, ναι, για τον Λουκιανό. Ναι. Και είδα, ας πούμε, την αγάπη με την οποία την είδε ο κόσμος και πόσοι άνθρωποι ξέρουν να μιλήσουν, να πούν πολλά πράγματα για τον Λουκιανό, γιατί είναι ένας πολύ πρόσφατος ακόμα, μια πολύ πρόσφατη απώλεια, ναι. Και πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο αγαπητός και τόσο ιδιαίτερος,
1: ναι.
0: Που πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτείτε αυτό,
1: ναι.
0: Και μια και στο ρωτάω αυτό, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη για τα θέματα των δικαιωμάτων. Έχει μια μεγάλη ιστορία, την ξέρεις,
1: ναι,
0: με τον Γιώργο Χατζηδάκη, το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, τον κληρονόμο του, για το αν μπορούν δύο τραγουδιστές χωρίς την άδειά του να τραγουδήσουν τραγούδια του στο εξωτερικό, ναι. Ποια είναι, ναι. Η γνώμη σου?
1: Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, Γιώργο, ναι. Αυτό δεν είναι απλό, ναι. Κοίτα να δεις, ο καλλιτέχνης, το έργο ανήκει σε όλους σίγουρα, αλλά πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, δεν μπορώ,
0: δεν
1: να πάω.
0: Δεν υπάρχουν όμως ηθικά δικαιώματα τα οποία έχει αποφασίσει ο εκλοιπών να κληροδοτήσει κάτι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ό,τι
0: τώρα,
1: θέλει.
0: Δηλαδή.
1: Πρέπει να υπάρχει, ναι. Μια άδεια, ναι. Εκ των προτέρων, ναι. Να παίρνεται άδεια. Στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει, οπότε δεν το γνωρίζω το θέμα, ναι, καλά, ναι, δεν έχω, ναι. Από απ' έξω.
0: Πάντως από θέμα αρχής θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει άδεια.
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Γιατί αλλιώς καταργούμε και την έννοια των δικαιωμάτων, έτσι, αλλιώς κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαιούται, φαντάζομαι, ένας άνθρωπος.
1: Το καλό, ναι, τουλάχιστον σε εμάς αυτό που έχει γίνει, δεν έχει γίνει κάτι τόσο, ενώ ότι υπάρχει παρθή άδεια για τα περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει το Λουκιανό, ναι. Είναι και λίγο αγί. Είναι μια γένεια πρέπει να παρακάμψεις τους δικούς, ναι. Του. Δεν χρειάζεται, δηλαδή.
0: Βέβαια. Δηλαδή, εσύ μπορείς να φανταστείς να γίνει μια συναυλία για το Λουκιανό χωρίς να ερωτηθείτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο παράτερο?
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Όσο ζούμε τουλάχιστον και είμαστε εδώ. Τι να πω. Εντάξει, ναι. Ναι. Είναι μεγάλο ζήτημα. Πολύ. Ναι.
0: Γενικότερα το θέμα των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο στην Ελλάδα ή όχι? Θέλω να πω. Οι αποδοχές που υπάρχουν από όταν
1: όχι,
0: παίζουν
1: ιδιαίτερα.
0: Τραγούδια και τα λοιπά.
1: Προσπαθούν,
0: σε ποια φάση,
1: βέβαια.
0: Είμαστε τώρα? Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά βήματα τα τελευταία
1: έχουν
0: χρόνια.
1: Έχουν γίνει πολλά βήματα, ναι. Σίγουρα. Αλλά χρειάζεται ακόμα,
0: ναι.
1: Πιστεύω, δουλειά αυτός. Ο τομέας βέβαια οργανώνεται πολύ καλύτερα, δεν το συζητώ. Κάθε,
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Η
1: ΕΔΕΜ, η αυτοδιαχείριση, η ΓΕΑ, τώρα το που είναι για τους ερμηνευτές. Εντάξει. Ξέρω ότι γίνεται δουλειά και ότι προσπαθούν όσο καλύτερα μπορούν. Η χώρα μας έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, είναι σε πάρα πολλά θέματα ακόμα
0: προβληματική. Σε θέματα τέτοια, λες, πνευματικών δικαιωμάτων.
1: Γενικώς.
0: Ναι. Γενικώς δικαιωμάτων. Ναι.
1: Ναι. Γίνονται όμως, εντάξει, προσπάθειες για όλο και καλύτερα. Ναι.
0: Είσαι γενικά αισιόδοξος άνθρωπος ή όχι?
1: Είμαι αισιόδοξος.
0: Δεν το λες με πίστη.
1: Είναι,
0: δεν...
1: δύσκολη εποχή, δε,
0: ναι.
1: Για να είναι κανείς αισιόδοξος. Δηλαδή. Είναι αυτό που σου είπα πριν, νομίζω. Βομβαρδιζόμαστε με περισσότερα πράγματα από όσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μαθαίνουμε για όλες τις δυστυχίες και τις αδικίες που συμβαίνουν στον κόσμο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντέξει. Ειδικά πια ευαίσθητοι άνθρωποι που τους νοιάζει το τι συμβαίνει.
0: Τηλεόραση βλέπεις?
1: Δεν βλέπω, όχι, και δεν έχουμε και τηλεόραση στο σπίτι. Εδώ
0: δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι
1: χρόνια,
0: καθόλου.
1: Όχι. Από τότε που έφυγα να σπουδάσω, δεν ξαναέβαλα τηλεόραση στη ζωή μου ποτέ. Ό,τι παίζεται και τα λοιπά μπορώ να το δω στο λάπτοπ.
0: Καλά,
1: μπορεί να το δω στο λάπτοπ.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν βλέπεις τηλεόραση από ούτε σειρές ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Όχι,
0: ούτε
1: πάλι στο λάπτοπ, άμα έχω κουράγιο και τα λοιπά.
0: Όχι,
1: του.
0: Όχι. Σινεμά.
1: Βιβλία διαβάζω.
0: Βιβλία.
1: Σινεμά όταν μπορώ πάω γιατί το αγαπώ, ναι. Πολύ. Και βιβλία, Γιώργο, βιβλία. Θέλω να αποδρώ από την πραγματικότητα. Η τηλεόραση είναι πολύ πραγματική.
0: Δηλαδή εσύ από ό,τι κατάλαβα είσαι τώρα να πάρεις μερικά βιβλία, να πας κάπου που να έχει σκοτεινιά, κρύο, να βρέχει.
1: Τι άλλο θέλει κανείς?
0: Θα σου πω, βάλε κανένα τραγούδι να συνέλθουμε.
1: Πραγματικά.
0: Βάλε το σπίτι δικό
1: της. Ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Για η Μαρία Κλαϊδόν είναι εδώ. Λοιπόν, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Ξέρεις τι μου λείπει εμένα στο πατάρι?
1: Πες μου.
0: Θα ήθελα μία γωνιά με βινίλια.
1: Α, ωραία.
0: Έτσι να θυμηθώ λίγο, ρε παιδί μου, επειδή εσείς είσαστε πολύ, το πρόγραμμά σας έχει κάτι vintage. Θα μ' άρεσε να δω μια γωνιά με βινίλια, ενδεχομένως ακόμα και μια γωνιά με βιβλία και με δίσκους.
1: Ναι, ξέρεις τι, και το πατάρι παραπέμπει σε σπιτική. Έτσι.
0: Γι' αυτό το λέω. Έχεις
1: δίκιο.
0: Δηλαδή φαντάζομαι κάπου ένα πικάπ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Έχουμε έναν καναπέ 70's,
0: ας πούμε,
1: ωραίο.
0: Με μερικά βινίλια κάπου.
1: Ναι, ωραία.
0: Τι σχέση έχεις με το βινίλιο, για πες μου.
1: Εγώ έχω υπάρξει DJ.
0: Εκτός από βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούς, εντάξει.
0: Εκτός από διαβάσεις βιβλία, ακούς και δίσκους ή όχι?
1: Ακούω μουσική.
0: Ναι.
1: Όταν μπορώ και όταν κοιμούνται τα παιδιά μου, γιατί όταν δεν κοιμούνται μου λένε, με το που βάζω ένα τραγούδι και κατευθείαν λέει, μαμά, τώρα βάλε αυτό, και βάζουν κάτι. Τα παιδιά μπαίνουν σε ό,τι υπάρχει κανείς. Ναι, είναι ναι. Σε όλα. Οπότε όταν κοιμούνται και θέλω έτσι να χαλαρώσω, βάζω ωραίες μουσικές.
0: Τι μουσικές?
1: Βάζω jazz που την αγαπώ πάρα πολύ και με χαλαρώνει. Το Spotify εμένα, επειδή έχω πράγματα που αγαπώ, βάζω καμιά φορά και μετά με πάει σε λίστες μόνο από και
0: έτσι,
1: ανακαλύπτω καινούριες μουσικές.
0: Ναι.
1: Και έχω υπάρξει, αυτό πήγα να πω, DJ πολλά χρόνια. Γιώργο, πολλά. Έπαιζα σε μπαρ, έτσι έζησα από φοιτήτρια μέχρι. Και βινίλια έχω, δεν έχω πολλά, αλλά τα αγαπώ πολύ. Η μουσική είναι παρέα.
0: Πάντως, κάτσε δύο λεπτά. Σε έπιασα ότι τουλάχιστον σε ένα θέμα που λέγεται Spotify,
1: ναι,
0: έχεις μπει στην ψηφιακή τεχνολογία.
1: Ναι, δεν είμαι εκτός. Social media.
0: Άρα
1: παίζεις,
0: έχεις το, με το κινητό, έχεις μια σχέση.
1: Έχω, ναι. Η τηλεόραση έτσι με αγχώνει λίγο.
0: Ναι. Για πες μου, για να γυρίσουμε στα τραγούδια όμως, ναι, και στη μουσική που ακούς, για πες,
1: ναι,
0: μου λίγο περισσότερο γι' αυτό. Ναι.
1: Ακούω αμερικάνικη, ναι, μουσική, ακούω country παλιά, ακούω rock and roll κτλ. Και ακούω και αμερικάνα, ένα είδος αμερικάνικης μουσικής που λέγεται αμερικάνα, που είναι πιο σύγχρονη, αλλά έτσι με κιθάρες, folk. Μου αρέσουν αυτός ο ήχος πολύ. Του Dylan κτλ.
0: Αυτά έχω την αίσθηση ότι αρέσανε πολύ στον Λουκιανό.
1: Ναι. Ο Λουκιανός ήταν πολύ country, πολύ, ναι, rock and roll, και με αυτά μας μεγάλωσε.
0: Άρα έχει παίξει ρόλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί έρχεται όλο αυτό.
1: Το ωραίο είναι στην Αμερική τουλάχιστον ότι βγαίνουν πολύ συνεχώς, ακόμα και στις μέρες μας, πολύ ωραία πράγματα σε αυτά τα είδη μουσικής.
0: Θέλω να μου ξεκαθαρίσεις ένα πράγμα. Ο Λουκιανός είχε το στυλ του, που ήταν όλο αυτό που περιγράφουμε και το ξέρουμε όλοι. Αυτό το στυλ εσύ το έχεις κληρονομήσει, να το πω. Δηλαδή το έχεις εστερνιστεί, να το πω κάπως έτσι. Είναι μέσα σου. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στη ζωή. Μία είναι να το πάρεις αυτό και να το κάνεις δικό σου και να γίνεις κι εσύ έτσι. Και η άλλη είναι να αντιδράσεις εντελώς αυτό.
1: Ναι.
0: Να πεις, τι ακούν αυτοί, country, Παναγία μου, δεν θέλω να την ξανακούσω. Ναι. Υπάρχει αυτό, το ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσάς δεν υπήρξε αυτό στην οικογένεια ποτέ?
1: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Ήταν τόσο ωραίος μωρέ ο Λουκιανός και τόσο. Γιατί να αντιδράσει κανείς? Πραγματικά δεν υπήρχε λόγος κανένας. Όχι καθόλου. Και κρατήσαμε και το επώνυμό του και οι δύο και κάναμε και τις δουλειές που κάνουν.
0: Η Άννα Βαγενά, πώς είναι στο θέμα της δουλειάς που κάνετε? Είναι από πάνω και τα κανονίζει όλα?
1: Γιώργο, είναι πολύ λιγότερο από πάνω. Σαν χαρακτήρα είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: μητέρα
0: δεν
1: μου κάνει πάνω.
0: Είναι εύκολο.
1: Φαίνεται το πάρα πολύ. Είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός άνθρωπος. Πάρα πολύ ικανός, να το πούμε και αυτό. Έχει κάνει τέρατα στη ζωή της. Δημιούργησε θέατρα. Το πρώτο διπεθέ της Ελλάδας. Και ακόμα και τώρα, στα 78 της χρόνια, να το πούμε, δεν το κρύβει άλλωστε καθόλου, δημιουργεί καθημερινά πράγματα. Έκανε μια παράσταση δική της στη Μνήμη Θολή που πήγε πολύ καλά και παίζονταν μέχρι πρόσφατα και τώρα ξαναπαίζει την Αγγέλα Παπάζογλου κάθε Κυριακή για 5 Κυριακές στο Θέατρο Μεταξουργείο.
0: Μεγάλη επιτυχία, χρόνια ολόκληρα.
1: Σχεδιάζοντας τα επόμενα καινούργια της βήματα.
0: Ναι.
1: Το καλό είναι ότι ευτυχώς τα τελευταία 3, 2, 3, 4 χρόνια, σε σχέση με εμένα τουλάχιστον, με την αδερφή μου το έχει κάνει νωρίτερα, έχει κάνει πίσω πολύ και έχει καταλάβει πια ότι είμαστε ικανότατοι
0: και
1: οι δύο,
0: σας.
1: Ότι μπορούμε μια χαρά. Οπότε είμαστε εντάξει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει, δεν μπορεί να δουλέψει κανείς με την οικογένειά του, είναι δύσκολο όλο αυτό.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι από τη μια μεριά είναι πολύτιμο, Απ' την άλλη είναι δύσκολο.
1: Αυτό που κάνει και έχει πλάκα εν μέρει, αλλά εγώ θέλω ώρες-ώρες λέω αν υπάρχει ένας μοχλός να την τραβήξει και να εξαφανιστεί. Ναι. Είναι στο πατάρι, το είδες και εσύ φαντάζομαι. Εκεί που λέω διάφορα εγώ πετάγεται και λέει ναι, Μαρία, πες όμως ότι και αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και
2: έτσι, εμένα αυτό είναι που μου αρέσει.
1: Εσένα, ναι, έχει ένα οικογενειακό σπιτικό έτσι.
0: Αυτό
1: κλίμα,
0: μου αρέσει εμένα.
1: Αυτό.
0: Είναι αναμενόμενο. Δηλαδή αν η μαμά που είναι εκεί δεν μιλήσει.
1: Ποιος θα λες τι
0: τις έχουν απαγορεύσει. Αποκλείεται να μην μιλήσει η μάνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ό,τι και αν πω δεν σε ξεχνώ».
1: Τι ωραίο.

0: Πώς να μην τραγουδήσουμε τώρα με τον Λουκιανό από πίσω. Δεν μπορούσαμε. Και με τη Μαρία εδώ. Δεν μου λες τώρα, αν ας πούμε ότι δεν υπήρχε το πατάρι. Και ας πούμε ότι δεν υπήρχε και το και η Ρίκα.
1: Ναι, οχ.
0: Τι θα, αν έκανες πράγματα που στα δίναν άλλοι και δεν ήταν αυτά που εσύ προκαλείς, θέλω να πω, γιατί είναι και τα δύο δικά σου, ναι, αυτά. Τι θα ήθελες να κάνεις σαν τραγουδίστρια, να το πω έτσι, όχι σαν τραγουδοποιός. Τι θα ήθελες να τραγουδήσεις, σε φαντάζεσαι σε κάποιο σχήμα, σε φαντάζεσαι με ένα συνθέτη να τραγουδάς τραγούδια ενός συνθέτη, ή το έχεις δει εντελώς ότι είσαι εσύ και τα δικά σου?
1: Όχι, Γιώργο, δεν το έχω δει ότι είμαι εγώ και τα δικά μου, και ίσα φέτος έχω βάλει κυρίως αλλονών πιο πολύ, δηλαδή κρατάω 5-6 δικά μου.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν έχω βγάλει και καινούρια τραγούδια, ναι, δίσκο. Έχω, ναι, 2-3, αλλά τόσο πάνω, έχω καιρό να βγάλω δίσκο. Νιώθω πολύ πιο καλά όταν δεν τραγουδάω δικά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν τραγουδάω τα δικά μου τραγούδια έχω την αγωνία να αρέσουν. Ναι. Ενώ τα άλλα είναι καθιερωμένα, είναι τα ξέρεις. Οπότε μ' αρέσουν τα ελαφρά που έχω βάλει στο πρόγραμμα φέτος, κάποια που είχε κάνει ένα δίσκο υπέροχο Λουκιανός με τη Μαργαρίτα Τζομπαλά.
0: Βέβαια.
1: 80, το πάμε σαν
0: άλλο. Μετά ένα τραγούδι το χθες το βράδυ που είναι πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πάρα, ναι, πολύ ωραίο. Πράγματα παλιότερα σίγουρα είμαι της παλαιάς σκοπής, αλλά όχι μόνο. Ίσως και κάποια σύγχρονα. Πρέπει κάτι να μου πει, ξέρεις τι είναι, βρε Γιώργο, και αυτό παίζει ρόλο. Μεγαλώνοντας αυτή την οικογένεια που έκανε πάντα αυτό που ήθελαν οι ίδιοι οι γονείς,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα μπορούμε να πούμε και για σένα και εγώ στα καλούπια άλλων. Ναι. Αυτό είναι μια και ευχή και κατάρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το ρωτάω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια δύσκολη πορεία.
1: Ναι, μοναχική.
0: Μοναχική, πρέπει να είναι πολύ δημιουργική, ναι, για να προχωράει.
1: Ναι.
0: Ενώ ξέρεις, όταν έχεις συνεργασίες που το βάρος το έχουν άλλοι και εσύ, ναι, είσαι εκεί απλώς σαν ένας ερμηνευτής σε κάτι, ναι, τέτοιο, είναι πιο εύκολο.
1: Σίγουρα πιο, ναι, εύκολο.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, έχει μια χαρά όλο αυτό το να το δημιουργείς μόνος σου, γιατί το κάνεις όπως θες εσύ. Και είναι μεγάλη, δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερή που το έχουμε αυτό και για σέμι. Αλλά δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο και δεν πρέπει να παρεξηγείται από τον κόσμο. Το να έχεις ένα δικό σου χώρο δεν σημαίνει ότι απαραίτητος μπορείς,
0: όχι,
1: να
0: εντάξει,
1: κάνεις.
0: Όχι, εντάξει, αλλά από τους σημερινούς καλλιτέχνες υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους νιώθεις οικειότητα μεγάλη.
1: Και έχουν περάσει, και αυτό να πούμε, για ποιους θα, ναι, περάσουν και φέτος. Πέρσι ήδη πέρασαν πολύ οι αγαπημένοι φίλοι από το Πατάρι. Θα τους πω λίγο έτσι πως πέρασε. Ήταν ο Τζόνι Βαβούρας που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού. Πέρασε ο Φίβος ο Δελιβοριάς. Πέρασε η Ρενέη Μόρφη. Ο Μανώλης ο Φάμελος. Ο Στάθης ο Δρογώσης. Η Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα. Ήρθε ο Αργύρης ο Μπακιρτζής. Τα αφιερώματα για τον Λουκιανό. Ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος. Και πολύ ακόμα εσύ, Γιώργο, τραγούδησες μαζί μας και θα έρθεις και πάλι φέτος, να το πούμε αυτό, το επόμενο Σάββατο, 13 του μήνα.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε, έτσι να, ναι, πούμε αυτό. Ναι. Σήμερα έχουμε το δώρο του Δημοσθένους, που ήταν συνεργάτης του Λουκιανού και πάρα πολύ αγαπημένος, σπουδαίος, ναι, τραγουδιστής. Απόψε, λοιπόν, επειδή δικαιωματικά το ανήκει, η πρώτη βραδιά του τη δίνω κάθε χρόνο, είναι παρέα μας. Μαζί με τον Χρήστο τον Παπαδόπουλο, πολύ εξαιρετικό μουσικό και τραγουδιστή.
0: Πολύ καλός.
1: Την 13 του μήνα θα είσαι εσύ καλεσμένος, ναι, μας και θα δούμε, μπορεί να. Εν πάση περιπτώσει και ίσως και κάποιος ακόμα. 20 του μήνα έρχονται οι Έτσι Ντε που έχουν πολύ πλάκα, είναι φίλοι.
0: Ναι.
1: Και 27 κάνουμε ένα πολύ μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Ο Ζερόμου Καλουτά ήρθε 10 Γενάρη.
0: Ναι.
1: 17 έχουμε τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: 25 Γενάρη πια έχουμε φτάσει. Θα κάνει μάλλον την παρουσίαση του δίσκου του ο Θέμος ο Ρίζος που είμαστε,
0: ναι,
1: παρέα. Και μετά έχουμε 3 Σάββατα για τον Λουκιανό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εκείνες τις μέρες,
0: ναι,
1: είχε φύγει. 7 Φεβρουαρίου και φέτος είναι και Σάββατο το 7.
0: Ναι.
1: Οπότε τέλος Γενάρη, 37
0: δηλαδή,
1: και 14
0: Φεβρουαρίου
1: είναι
0: του Αγίου Βαλεντίνου, θα είναι ο Λουκιανός. Εντάξει, παιδιά.
1: Αυτό είπαμε φέτος. Και εντάξει, έχουμε φτάσει πια στις απόκριες, χαμός. Έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα καλεσμένων. Θα είναι και άλλοι που δεν έχω πει. Ο Δημήτρης Μετζέλος από τα Ημισκούμπρια. Θα είναι από τους Berger Project που έχουν πολύ πλάκα τα παιδιά. Θα είναι. Ποιος άλλος δεν ανέφερα τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μανώλης ο Μητσιάς μου θα περάσει.
0: Α,
1: φέτος,
0: εντάξει. Πολύ αγαπημένος. Ο Μανώλης ο Μητσιάς είναι πολύ μεγάλη μορφή στο ελληνικό τραγούδι. Και η Μαριό επίσης αξιαγάπητη.
1: Ναι,
0: κάναμε πρόσφατα και μια συνέντευξη εδώ. Είναι πραγματικά η γυναίκα δεν παίζεται. Να δες τον Νίκο τον Μπισμπίκη τι λέει. Εδώ,
1: ναι,
0: που
1: Νίκο,
0: ήταν εδώ. Τρομερή,
1: ναι,
0: τρομερή,
1: ναι, ναι,
0: τρομερή.
1: Ναι.
0: Είναι μια προσωπικότητα η Μαριό. θα σας το ξεσηκώσει το μαγαζί, θα γίνει χαμός.
1: Τέλεια, ναι, ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά από αυτό το δίσκο που λες, που ήταν ένας πολύ αγαπημένος δίσκος. Ο Λουκιανός είχε επιμεληθεί αυτό το δίσκο, ουσιαστικά ήταν η δική του ιδέα όλο, και η Ζορμπαλά τραγούδησε με υπέροχο τρόπο τραγούδια ελαφρά, ναι, της εποχής έτσι μεταξύ, ας πούμε, 30 και 60, ξέρω, ναι, και 50, ναι, ναι, 50, κάπως έτσι, και 55.
1: Ναι, ναι.
0: Χτες το βράδυ.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μαρία Κυλαϊδόνη μαζί μας, η κόρη του Λουκιανού, πολύ αγαπημένη και αξιαγάπητη και έτσι βαθιά καλλιτεχνική φύση. Να σου πω, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι καλλιτέχνες σαν και σένα είναι αυτό που λέμε λίγο, να το πω εισαγωγικά, εκτός κυκλώματος. Με ποια έννοια? Δεν είσαστε, ρε παιδί μου, άνθρωποι που προβάλλεστε ιδιαίτερα. Εντάξει, τώρα εμείς τυχαίνει να κάνουμε μια-δυο συνεντεύξεις, να έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο Λουκιανό. Εγώ έρχομαι στο Πατάρι και σας ξέρω και σας αγαπώ, γιατί πραγματικά βρίσκω ότι κάνετε καταπληκτική δουλειά. Ο πολλής κόσμος δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί σας, γιατί φαίνεται ότι και εσείς δεν έχετε προσπαθήσει να ασχοληθεί μαζί σας. Ή δεν είναι έτσι? Θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό.
5: Κοίτα, Γιώργο, ποτέ...
4: Συμβαίνει η ερήμηνη σας ή επειδή εσείς το θέλετε?
5: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που θέλει να μην τον ξέρουν.
4: Όχι να μην τον ξέρουν, όχι να μην τον ξέρουν. Αλλά να μην ασχολούνται ιδιαίτερα.
5: Ναι, με τον τρόπο που ασχολούνται με άλλους, ποτέ δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, νομίζω, με τους χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουμε. Καταλαβαίνουμε, νομίζω, τι εννοούμε. Ναι. Με τον τρόπο που εμείς μπορούμε. Νομίζω ότι και στο κοινό που απευθυνόμαστε μας έχουν μάθει, μας αγαπάνε και μας ξέρουν. Δεν ήταν ποτέ η πλειοψηφία του κόσμου έτσι και αλλιώς άνθρωποι που... Τώρα αυτό μπορεί να δεν ξέρω πώς ακούγεται παρά έξω, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν... ούτε ο Λουκιανός ήταν εμπορικός. Ο Λουκιανός μπορεί να έκανε μια-δυο πολύ εμπορικές επιτυχίες, τη σάμπα, ξέρω, τον καουμπόι, αλλά αν κανείς...
4: Εντάξει, αλλά έκανε το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό πάρτι στην Ελλάδα.
5: Αυτό ήταν και η εποχή.
4: Αυτό και αν είναι κοινωνικό και...
5: Ναι, σίγουρα. Αλλά... Ρε παιδί μου, απευθυνόταν σε έξυπνο ακροατήριο.
4: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ήταν όμως και η εποχή τέτοια.
5: Ναι.
4: Ήταν πιο... η εποχή του Λουκιανού πιο...
5: ήταν
4: πιο βολική εποχή.
5: Ήταν
4: Έλληνας
5: που το έκανε. Ναι. Τώρα στο δρόμο του Λουκιανού έχουν πάει καμιά πενινταριά άνθρωποι.
4: Σωστά. Ναι.
5: Στην Ελλάδα μου. Ναι, ναι. Αλήθεια το λέω αυτό. Δηλαδή ήταν ο πρώτος που χάραξε πορεία. Ναι. Όλα τα πράγματα πια είναι. Είμαστε πάρα πολύ σε όλα. Δηλαδή, ναι. Και για να βγει κανείς μπροστά πρέπει να κάνει πολλά και διάφορα. Δεν υποτιμώ σίγουρα οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ γνωστοί, το αξίζουν και είναι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς από αυτούς και πρέπει να έχεις πολλά μαζεμένα πράγματα για να τα καταφέρεις όλα αυτά. Είναι και η τύχη που παίζει ρόλο. Είναι και κανείς τι προσδοκά και πραγματικά τι θέλει να πετύχει. Εγώ όταν είδα πέρσι το Πατάρι γεμάτο όλα τα Σάββατα, γιατί έτσι ήταν, Γιώργο, από την αρχή ως το τέλος, 16 Σάββατα πήγαν πάρα πολύ
4: πραγματικά
5: καλά.
4: Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το ο κόσμος που είναι εκεί. Δηλαδή βλέπεις από παιδιά, ξέρω εγώ, 20 χρονών μέχρι κάποιους, ξέρω εγώ, 70.
5: Του Λουκιανού συνομήλικους και παραπάνω, μπορεί και 80. Πιάνει όλους, πιάνει ανθρώπους. Νομίζω το Πατάρι είναι για τους ανθρώπους που θέλουν μια ζεστασιά, θέλουν μια παρέα.
4: Μια παρέα.
5: Αυτό είναι. Δεν πουλάμε κάτι, δεν είμαστε εκεί για να δείξουμε τι καλοί που είμαστε εμείς και ακούστε μας. Είμαστε εκεί για να περάσουμε όλοι πολύ καλά.
4: Έτσι είναι. Τι τραγούδι θα αφιέρωνες έτσι στους ακροατές μας, αν θέλαμε να τελειώσουμε με κάτι που να είναι πολύ, πολύ ενδεικτικό από εσάς?
5: Από εμάς το τι θα παίξουμε?
4: Γενικά από σένα, ρε παιδί μου. Εσύ σαν Μαρία, τι νομίζεις? Άσε τα αυτά που έχουμε εδώ, θα το βρούμε άμα δεν είναι στη λίστα μας. Τι θα σ' άρεσε να πεις, τι είναι αυτό που ένα τραγούδι που σε εκφράζει πολύ?
5: Πολύ καλή ερώτηση, την οποία σκεφτόμαστε και τώρα στην πρόβα ποιο να βάλουμε στα βίντεο που θα κάνουμε. Λοιπόν, για το φετινό μας πρόγραμμα, που θα έχει έτσι διάφορα ωραία τραγούδια, μπορούμε να πούμε ένα... τον Μπουφετζή το βάλαμε?
4: Όχι, θα το βάλουμε.
5: Που έχει
4: όμως
5: πλάκα. Γι' αυτό,
4: είναι
5: για φέτος. Για φέτος. Άλλο ένα ρεμπέτικο χαρούμενο, αλλά επειδή μου είχε δώσει τόσο πολύ χαρά αυτό το τρίτο μέρος, ας βάλουμε αυτό. Ας πούμε ξανά ότι απόψε ξεκινάμε.
4: Ναι,
5: στο Πατάρι.
4: Ξεκινάτε απόψε και 10, καλά
5: 10
4: να πάτε.
5: Η ώρα να... θα ξεκινήσουμε 10 και μισή το πολύ. Ναι. Και το πρόγραμμα είναι μεγαλούτσικο, έχει πλάκα. Ελάτε, είναι ωραία. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
4: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα και στα υπόλοιπα που κάνεις.
5: Ευχαριστούμε.
4: Γιατί κάνεις πολλά ωραία πράγματα.
5: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, πολύ για τη φιλοξενία. Πάντα είσαι πολύ γλυκός.
4: Θα είμαστε έτσι μαζί σας και με το νου, αν δεν είμαστε εκεί. Να πάτε πολύ καλά και να κλείσουμε με το Μπουφετζή, που είναι ένα τραγούδι έτσι αφανταδόρικο.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουκιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Max FM 93.4.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
0: Η ώρα είναι 4:30.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

0: δεν γύρισες. Δεν γύρισες.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές. Και με αγορές 10 ευρώ και άνω με την κάρτα bonus κερδίζετε 3 ευρώ δωρεάν επιταγή. Nescafé Azira, Concentrated Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Έλα, Αποστολή.
13: Έλα.
12: Λοιπόν, ναυτικό είμαι. Άκου να δείτε, φίλε, μια περίπτωση τώρα. Έτσι. Έχω καπετάνιο εδώ πέρα. Το καπετάνιο, α πούμε, στο πλοίο που είμαι, α πούμε. Ο οποίο δεξιό μεν είναι από του ανθρώπου όμω που μπορεί να κουβεντιάσει μαζί του. Έχει ανοιχτό μυαλό, που θέλει να ακούσει πράγματα. Τέλο πάντων, μου ζήτησε τη γνώμη μου για το θέμα αυτών που χειροκροτούσαν τη Βιολάντα, το αφεντικό και τη μαλάκια στην αυτή κτλ. Λοιπόν. Και του την είπα τη γνώμη μου, όπω καταλαβαίνει. Το ίδιο απόγευμα συζητούσε με κάποιον άλλον για την περίπτωση που θα αρχίσουν να τρυπάνε εδώ στο Ιόνιο, α πούμε, κτλ. Πετρέλαιο. Και του λέω, εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε, ρε παιδιά, σαν λαός. Και λέει τίποτα, μόνο θέσεις εργασίας. Του λέω με άλλα λόγια, είναι μαλακία να χειροκροτάς τον δολοφόνο επειδή θα δίνει μεροκάματο, αλλά είναι καλό να χειροκροτάς τον κλέφτη επειδή θα δίνει μεροκάματο. Και καθόταν και με κοιτούσε τις αχαζούς, ας πούμε. Θέλω να σου πω ότι είναι βαθιά ριζωμένος ο ραγιαδισμός. Δεν είναι αστεία.
13: Παλιό αυτό.
12: Κάνα Νόμπελ ειρήνης, έχεις πρόχειρο να δώσουμε.
13: Στον Τραμπ τώρα, όταν ολοκληρωθεί η ειρηνευτική διαδικασία.
14: Kissing my ass.
15: Έλα κουνουμαλό μου.
13: Έλα μου.
15: Ο σοβιετικός σου αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
13: Έλα μίσα.
15: Μια χαρά, λοιπόν.
13: Τι μια χαρά, δεν σε ρώτησα.
15: Έλα.
13: Τι θες, ρε?
15: Ήθελε εσένα, μανάρι μου, αλλά δεν μου κάθεσαι. Δεν μου
13: λέγε.
15: Λάνω, τι να σε κάνω. Άκουσε λοιπόν τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι δεν έχει εμπλοκή η Ελλάδα στον πόλεμο που γίνεται. Και μου θύμισε μια δήλωση που λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα εθνικής ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
13: Ναι, ναι.
16: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσει αμέσως. Είναι ντροπή.
15: Και όλοι ξέρουμε τι ακολουθεί μετά από αυτό. Πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ντροπή στο κουκουέ που έβαλε αφίσες και ενοχλήθηκε η άλλη Σαύρα.
13: Σας παρακαλώ.
15: Βέβαια.
13: Σας παρακαλώ, είναι συμπαθητικά έρπετα.
5: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφίσες όπως αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το κουκουέ. Λοιπόν, δεν απογορεύεται. Να λέει κάτω τα χέρια από την κούβα.
15: Μωρή Σαύρα, γιατί κολοτρίβεσαι στο κουκουέ? Μήπως γουστάρεις κανένα κνήτη? Μήπως γουστάρεις κουκουέ?
13: Αυτό ή έχει κάνει ζημιά κανένα κνήτη? Αποθυμένο.
15: Κάτι τέτοιο εγώ γίνεται. Εγώ πιστεύω γουστάρει κουτσούμπα που είχε σκάσει εκεί πέρα και τα λέει και ξεροτρίβεται τώρα αυτή. Αλλά επειδή της έχει ρίξει άκυρο, το έχει ρίξει στον αντικομουνισμό.
13: Ναι.
15: Αυτό πιστεύω ότι γίνονται. Λοιπόν, χάρηκα επίσης πάρα πολύ με την καταδίκη, αν και θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό που έγινε με τους Χρυσαυγίτες. Τι εφετία και μαλακές, ο Μελιγαλάς εκεί είναι, ρε παιδιά. Δείχτε τους μέσα μας και ηρεμήσουμε.
13: Αυτό προφανώς, γιατί πιάνουμε και θέσεις φυλακές.
15: Ναι, και τους πληρύνει οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μελιγαλάς εκεί είναι. Εκτελεστικό απόσπασμα εκεί είναι.
13: Και ό,τι και αν είπαμε, μέλι γάλα, ξέρεις.
15: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το καλύτερο.
12: Γεια σας, Αποστολή.
13: Yeah.
12: Καλά τα έλεγε χθες ο Γεωργιάδης για το Στάλιν, για το ότι έφυγε νωρίς κτλ.
6: Ιωσήφ Στάλιν, έφυγες νωρίς.
12: Δεν είναι, τι είχα αρχίσει να του συμπαθώ. Σήμερα τι έπαθε πάλι, επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Χαχα, καλό, ε.
13: Πολύ καλό.
0: Καλημέρα, με ακούτε?
13: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή, από το Μητσοτάκη? Ζείτε περισσότερο. Έχετε περισσότερα χρήματα. Έχετε περισσότερες δουλειές. Τι σας έχει πιάσει με το Μητσοτάκη? Πες μου, ρε Αποστόλη, γιατί θα τρελαθώ. Τι άλλο.
13: Μας έχει πιάσει ότι δεν εκτιμάμε και ότι είμαστε χάριστοι. Αυτό μας έχει πιάσει.
0: Αυτό, μα.
13: Και ότι θέλουμε συνεχώς παραπάνω.
0: Βλέπω την αχαριστία του Κουκουέ, ειδικά εσάς στην εκπομπή αυτή που την παρακολουθώ χρόνια. Και λέω, τι άλλο ζητάνε, ρε. Ζάχαρη είναι όλα τα πάντα. Και εσείς ζητάτε ακόμα περισσότερα. 200.000 άνθρωποι ζουν παραπάνω. Το εσύ, ο Άδωνης, ο Μητσοτάκης και η Αγαπηδάκη.
14: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
0: Αυτό. Δείτε το λίγο διαφορετικά, αυτό παρακαλώ.
13: Είναι που είμαστε κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εύκολα διαφορετικά, αλλά ναι.
0: Μα το βλέπω. Μόνο αλλάξτε λίγο τακτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Βάζετε τον κόσμο σε άλλες σκέψεις. Είναι κακό. Γιατί ο κομμουνισμός είναι λάθος. Είναι κακό.
13: Ναι. Παρακαλώ.
17: Αποστόλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
17: Καλά είσαι. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά για τους υποκριτές της πολιτικής των αστών και των διαφόρων παρατρεχάμενων. Το 22, όποιος διαβάζει ιστορία, θα διαβάσει και θα δει ότι το νέο Κομμουνιστικό Κόμμα είχε αντιδράσει στην επέμβαση προς την Τουρκία, προς τα παράλια της Μήνης κτλ. Και κατηγορήθηκε μάλιστα ότι δεν υποστηρίζουμε, δεν είμαστε πατριώτες κτλ. Αποδείχθηκε όμως ότι είχε δίκιο. Γιατί δεν πηγαίναμε εκεί πέρα να ελευθερώσουμε. Πηγαίναμε σαν στρατός κατοχής υπό την εντολή της Αντάν. Αυτό το θέμα. Και επειδή τις βλέπω τώρα ότι όλοι κόπτονται και κατηγορούν τους κομμουνιστές οι οποίοι στην ουσία στην πράξη έχουν δώσει τη ζωή τους για τέτοια θέματα, κατηγορούν πολύ εύκολα και δεν σκέφτονται ότι πού πάμε να υποστηρίξουμε, ποιον είναι τον Κυπριακό λαό, μας δουλεύουν τώρα. Πάμε να υποστηρίξουμε τους Άγγλους και τους Αμερικάνους. Από εκεί και μετά σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν βγάζει πουθενά, σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει αμέτη Μουχαμέτη να γίνουν αφεντικά στο Ιράν, στη θέση των άλλων αφεντικών, ούτε οι άλλοι είναι καλύτεροι, οι μουλάδες, σε ίσα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιράν. Είναι αντίθετο και ενάντια σε αυτό το καθεστώς και ερχόμαστε τώρα στο θέμα το δικό μας. Γιατί κουφάλες αντιδράτε έτσι και κατηγοράτε το Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει αποδείξει πράγμαση ότι είναι και πατριωτικό και παίρνει και σωστές αποφάσεις. Δηλαδή πρέπει να μπούμε όλοι στη θέση των γουρουνιών, αυτών που σκάβουν για να ζητήσουν τη βοήθεια της βρωμιάς του Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, ρε κουφάλες, δεν θα πάρουμε.
18: Αποστόλη, μωρό μου, καλησπέρα.
13: Όπα.
19: Μωρό μου, καλησπέρα.
18: Όπα, λέμε όταν χορεύουμε. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
13: Να το.
19: Σε σκεφτόμουν όλη μέρα.
18: Ο αναρχοάπλητος της καρδιάς σου είμαι.
13: Ποιος από όλους?
18: Ένας είναι ο αναρχοάπλητος που γουστάρει τον Άδωνη. Φιλιά μου στον Άδωνη.
13: Πουδα παπά, ιδίασα τώρα, έλα, γεια.
14: Σύγχαμα, ας πούμε να μάμα.
0: Φίλε μου,
13: παρακαλώ.
0: Αποστόλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Ρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας αποκαλώ φίλο μου, γιατί έτσι το νιώθω κάθε μέρα που σας ακούω. Με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μόνο από σας ενημερώνομαι και ευτυχώς που υπάρχετε και μας ενημερώνετε κανονικά. Και μας κάνετε και γελάτε με όλα αυτά τα ωραία που λέτε. Και συνεχίστε, ρε φίλε.
13: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Εντάξει.
20: Τον κύριο Αποστόλη, παρακαλώ.
13: Ο ίδιος είμαι.
20: Έλα, ρε Αποστόλη, εγώ είμαι η Λαθρέα.
13: Ποια Λαθρέα? Εσύ είσαι?
20: Εγώ από την Ευρωκόμπη.
13: Δεν τρέπεσαι, μωρή, που θα κάνεις εμπόριο?
20: Μ' ήρθε το κούριερ με όπλα.
13: Να, μωρή, δεν τρέπεσαι?
20: Έλα, πάρε την κόρη μου την έξυπνη.
13: Αυτή το έκανε.
0: Αποστόλη.
13: Δεν τρέπεσαι, μωρή, τι έκανες στη μάνα σου?
0: Πήρα να κάνω πλάκα και μου τη σκάσατε στις δύο, ρε φίλε. Δεν υπάρχει αυτό που έζησα.
13: Τι νοείς, τι σκάσαμε εμείς? Εσύ δεν το έστησες στη μάνα σου?
0: Εγώ το έστησα, αλλά δεν περίμενα τις απαντήσεις που θα έστησε.
13: Α, λυπάμαι.
0: Εγώ, η αλήθεια είναι, τον άφησε πίσω τον Παύλο Εσκομπάρη, μαμά μου. Δεν είναι τίποτα.
13: Τίποτα, παιδί μου, άσε με τώρα.
21: Έλα, φίλε Απόστολε, είσαι καλά?
13: Έλα, είμαι καλά.
21: Μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Χαίρομαστε πολύ που ακούμε φωνές λογικής όπως της κυρίας Λατινοπούλου, του κυρίου Γεωργιάδη.
14: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
21: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μεταδίδετε τη γνώση τους, την εμπειρία τους και τη λογικότητά τους.
13: Να είστε καλά, αν δεν ήμασταν εμείς, θα τα χάνατε όλα αυτά.
5: Πάμε και πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία τα απολυθώματα τώρα για να υποστηρίξουν την Κούβα.
21: Δεν θα μαθαίνουμε τίποτα.
13: Ορίστε, τα βλέπεις τώρα, χρωστάς.
21: Λοιπόν. Πήρα, για να μπορώ να βγω τη Δευτέρα στην εκπομπή. Ο σκοπός μου είναι πονηρός, καταλαβαίνεις.
13: Α, μάλιστα.
21: Εντάξει.
13: Τέτοια κουφαλές. Yeah.
22: Πες τα μωρικά αυλά. Δηλαδή αφήστε τον Κουσούμπα για την Κούβα.
5: Γιατί ο κάθε αριστερός, ο κάθε κομμουνιστής μπορεί να βγαίνει με αφήσεις όπως ναι. Αυτή η οποία τραβήχτηκε σήμερα η φωτογραφία από το Κουκουέ να λέει κάτω τα χέρια από την Κούβα.
22: Έλεος, πες τα ρε κάβλα.
13: Ότι θα στήριζες και τη Λατινοπούλου ήταν αναμενόμενο.
22: Όχι, μισό λεπτό. Λέει ο Κουτσούμπα στην αφήσα δεν είσαστε μόνοι. Κουτσούμπα, και εσύ είσαι μόνος σου και ο Χαρίτσης είναι μόνος σου και ο Κασελάκης είναι μόνος σου και ο Τσίπρας είναι μόνος του και η Κωνσταντοπούλου είναι μόνη. πολίτης.
13: Ας κάνουμε μια ωραία παρτούζα και ας το πούμε κυβέρνηση αυτό. Μπράβο, πες το.
22: Μπράβο, γιατί η παρτούζα δεν είναι άσχημη. Εγώ που είχα δοκιμάσει στο στρατό, μια χαρά μου άρεσε.
13: Στο στρατό?
22: Ναι, στο Λουλαμό, συντηρήσεως. Ναι.
13: Οπα. Α, γι' αυτό έγινες ταξιτζής μετά. Για να κρύβεις την είσοδο.
22: Τέλος πάντων, μέσα στον Ουλαμό στο που ήμουν.
13: Γι' αυτό είσαι στην καρέκλα καθισμένος όλη μέρα στο κάθισμα.
22: Πρόσεξε στην 115 και...
13: Από θεραπεία είναι, κατάλαβα.
22: Ρε μαλάκα, είχαμε διοικητή έναν, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του, εντάξει. Λοιπόν, και ο οποίος το έμαθε μετά από ένα μήνα και ήρθε και μας έδωσε και συγχαρητήρια. Τόσο γαμάτο διοικητή είχαμε.
13: Συγχαρητήρια για την παρτούζα.
22: Και μετά από ένα μήνα μόλις το έμαθε ήρθε και μας λέει μπράβο ρε μάγκες, προσέξτε μην ξανακάνετε τίποτα, λέει, και μας πιάσουνε. Λοιπόν, κατάλαβες κουτσούμπα, άκουσε να δεις αγόρι μου.
13: Μυστήρια μου τα λες.
22: Αυτό που είπες ότι δεν είσαστε μόνοι δεν ισχύει αγοράκι μου. Όλοι μας είμαστε μόνοι μας και μόνος σου ξέρεις τι κάνεις. Έτσι.
13: Εσύ κι αν ξέρεις.
22: Κάτσε μα***α είναι η πελάτη και περιμένει. Λοιπόν να σου
13: ντροπή.
22: Πω. Γρήγορα να σου πω.
13: Θα σε ξεμπροστιάσω την πελάτησα.
22: Κάτσε να σου πω γρήγορα. Και από την Κύπρο Ελλάδα πόσο κάνει το εισιτήριο. 300 ευρώ.
13: Καλά είναι.
22: 300 ευρώ.
1: 4 στους 5 φοιτητές έχουν φύγει. Από την Κύπρο έχουν γυρίσει Αθήνα και στις πόλεις τους. Πέρσι είχε Πέμπτη και για Πέμπτη ήταν κάπου στα 320 ευρώ κάπου εκεί.
22: Ρε Βασιλάκη Καΐλα, ελάτε, ελάτε. Ρε Βασιλάκη Καΐλα, Λαμόγιο, 300 ευρώ Κύπρο, Αθήνα. Κατά τα άλλα κλέβουν οι ταξιτζίδες. Για μπήκε ο πελάτης, για.
2: Καλησπέρα Αποστολή μου.
13: Καλησπέρα φίλε.
2: Ανταπόκριση σήμερα από το θετίο. Οριστικά οι ναζί της αυγής είναι ένοχοι. Τώρα από και πέρα οι τιμές...
13: Άντε καλέ, ήταν έτσι κι αλλιώς. Πίστεψε κάποιος ότι δεν είναι.
2: Εννοείται.
13: Ήταν κάποιος που έλεγε μήπως δεν είναι εγκληματική οργάνωση, μήπως δεν είναι καθάρματα. Εγώ δεν ξέρω κάποιον.
2: Ευτυχώς που δεν βγήκε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να μην κάτσουν πολύ στα μαλακά με τις ποινές τους. Γιατί πολλοί από αυτούς φοβούμαι ότι θα βγουν, μια και έχουν εκτίσει κάποιοι από αυτούς κάποιες ποινές. Εγώ και ένα που θέλω να αναφερθώ. Αυτό είναι στην μάνα μας, στη Μάγδα μας. Στην δήλωσή της μπροστά στις κάμερες μετά το τέλος της απόδοσης της απόφασης. Την είδα ξανακουφισμένη, πολύ κουρασμένη, αλλά η ροήδα μάνα κατάφερε να δει και αυτό, τελικά να βγει οριστική απόφαση για τις δολοφόνους του παιδιού της. Με συγκίνησε πάρα πολύ το σημείο της δήλωσής της που είτε δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά, να δω μπροστά. Γιατί πραγματικά αυτά τα 5 χρόνια είδε και άκουσε πάρα πολλά μες στο δικαστήριο αυτή η μάνα. Πάρα πολλά και άντεξε.
3: Φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δεν θέλω να τους ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου.
2: Να τις δώσουμε μια υπόσχεση ότι και εμείς δεν θα τους ξαναδούμε μπροστά μας. Ή όπου τους βλέπουμε θα τους βάζουμε πάλι εκεί που πρέπει, σαν λαγούμια τους, την αποστολή. Αυτά τα αισιόδοξα. Τα άλλα δεν μας λένε για αισιόδοξα πράγματα, σας τα λένε οι άλλοι οι ακροατές και τα ακούω κι εγώ.
23: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
24: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
24: Μιχάλης από ταξί.
13: Γεια σου Μιχάλη.
24: Αυτή την κολοσφυρίχτρα τον Άδωνη. Τον είχε το πρωί ο Σκούρης. Σε έχει πάρει, αν μην πω έχω και πελάτες μέσα, ας έχει πρίξει τα ούμπαλα.
13: Σήκω λίγο να ξεπιαστείς, είναι πως είχε καθιστός, είναι πολλά.
24: Λοιπόν, πέρα από αυτό, από τις φαβαργίες που έλεγε το πρωί, από τις 9 Οκτωβρίου περιμένω ακόμα να κάνω χειρουργείο για το σκαφοειδή στον καρπό που έχω σπάσει. Αυτό και μόνο. Τα λέει παπαρολογίες.
14: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμιδάκη.
24: Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε και για δουλειά.
13: Α, ωραία.
24: Λόγω και εγώ ποινικό μητρό, που είχα δικιά μου επιχείρηση και εγώ σφραγισμένες επιταγές, δεν θα μπορώ να κάνω ανανέωση την άδεια την ειδική κάρτα.
25: Καλημέρα Ευστάθιος.
13: Καλημέρα Στάθη.
25: Εύχομαι να συνεχίσετε το...
13: Το θεάριστο έργο μας θα λέγατε.
25: Καταπληκτική. Λοιπόν, ψηφίζω Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου, Άδωνη, πολλά για να έχουν οι δημοσιογράφοι ένα πλούσιο μεροκάματο. Α, χαθούνε αυτοί. Πάει ο...
13: Και να έχει και σάτυρα λόγω ύπαρξης, να τα λέμε όλα.
25: Τελειώσαμε. Είσαστε καταπληκτικοί. Προσέξτε το, ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να κάνουμε, ο κόσμος δεν θα έχει δική του πορεία. Τελειώσαμε.
13: Τι λέει ρε παιδί, Θρασίβουλας, ε. Α, Ευστάθιος. Συγγνώμη. Κατάλαβα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
26: Αποστολή.
13: Έλα.
26: Έχω να σου κάνω παράπονο.
13: Άντε κάνε, δεν βαριέσαι.
26: Λοιπόν, εγώ ήρθα στην παράστασή σου δύο φορές και εγκόμενο δεν βρήκα.
13: Η άλλη βρήκε όμως.
26: Βρήκε και χάρηκα πάρα πολύ για αυτήν. Αλλά αν έρθω τρίτη φορά και δεν βρω εγκόμενο, θα μου κάτσεις εσύ.
13: Στην ανάγκη αυτό κάνω. Τι να κάνω, όποιες δεν βρίσκουν, θυσιάζομαι.
26: Πόσες τρεις πίτσες είναι μία δώρο. Στις τρεις παραστάσεις θα μας δώσεις μία πίτσα δώρο.
13: Ναι.
26: Αλλά πίτσα, πώς βάζει την Πακογιάννη που λέει την πίτσα.
27: Εάν έχεις τέσσερις πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει.
13: Κράτα την πίτσα, ναι. Πίτσα θα έρθει, ναι, έγινε.
4: Αποστόλη.
13: Έλα.
4: Λάρισα, πότε θα έρθει να βρω κι εγώ χαμπρό.
13: Ήρθα μωρή Λάρισα.
4: Πότε μωρή ήσουν εδώ.
13: Πριν τα Χριστούγεννα.
4: Άιτε, θα μου
13: πάει. Του χρόνου τώρα, πάει ο γαμπρό.
4: Θέλω κι εγώ γαμπρό, να ξέρει.
13: Τώρα πάει.
4: Χρόνο. Θα περιμένω ένα χρόνο.
13: Κρατήσει τώρα, τι είναι, τόσα χρόνια περίμενε, άλλο ένα.
4: Άρα, Αποστόλη. Εντάξει, θα περιμένω.
7: Τόλι, έπιασα ρε φίλε.
13: Ναι, ναι.
7: Καλησπέρα, από Βόλο, ο driver είμαι, έχω καιρό να σε πάρω.
13: Okay.
7: Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τη βούλτεψη που λέει ότι τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές ή τώρα με τους τότε.
8: Τη σχέση έχουν οι κομμουνιστές οι σημερινοί με εκείνους, παιδί.
9: Δεν έχεις...
8: Αυτοί με μια σφαλιά δεν θα
9: έχουν.
7: Αυτό που κάνανε στη Νίκαια, στο νοσοκομείο, δεν ήταν σύγχρονοι και σαριανοί. Δεν βάλανε οι ταγματασφαλίτες, δεν πιάσαν τον γιατρό και τον είχαν στημένο απέναντι από τον Γερμανό και τον φώναζε. Δεν ήταν μια σύγχρονη και σαριανή όλο αυτό.
13: Εντάξει, τηρουμένων των αναλογιών θα λέγαμε.
7: Ναι ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Αλλά έβαλαν οι αλήτες τώρα το αυτόν. Τι τον έβαλε να τον μαλώσει ο υπουργός. Είμαστε σοβαροί.
13: Ο συνταγματάρχης σας, παρακαλώ πολύ.
7: Ναι, και ήταν δίπλα οι ταγματασφαλίτες. Αυτό το πράγμα δεν ήταν. Άμα το αναλογιστούμε κάπως έτσι δεν ήταν. Οι βρωμιάριδες να πούμε.
10: Έλα.
13: Έλα.
10: Κάνανε ήρωα τον Χομεϊνί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Τον κάνανε Άγιο. Λοιπόν, τώρα αυτό στα 86 του θα μπορούσε από ένα δυνατό φτερνίσμα να φύγει. Σωστά.
13: Ναι.
10: Και τώρα στα 86 του που θα πάει στον παράδεισο των μαρτύρων και θα έχει 72 παρθένες και πιλάφια, τι από αυτά θα μπορέσει να κάνει.
13: Τι.
10: Τίποτα. Τζάμπα κόπος. Τον κάνανε ήρωα.
11: Αποστολή.
13: Ναι, ναι.
11: Φίλτατε. Σπηλιά μου, τρελέ, τι κάνεις, πώς είσαι.
13: Καλά.
11: Χαίρομαι. Μιλήσαμε το πρωί, θα με καταλάβεις για ένα ραντεβού που έψαχνες.
13: Όπα.
11: Είδες.
13: Νάτος, άμεσος.
11: Άρα με θυμήθηκες. Ήθελα να ρωτήσω το βασικό. Λάρισα, πότε θα ξαναρθείς.
13: Στη Λάρισα πήρε τηλέφωνο.
11: Όχι, αλλά άλλο, αυτό είναι άλλο θέμα.
13: Α, είσαι από τη Λάρισα.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Στη Λάρισα θα αργήσω λίγο να έρθω πάλι.
11: Θα προλάβεις ή θα μας ρίξουν τίποτα.
13: Πού καλέ στη Λάρισα. Ποιο θα ρίξει στη Λάρισα, είναι δυνατόν. Είναι ντροπή, τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
11: Με την 110 και με αυτά θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, αγόρι μου, αυτό ήθελα να σου πω, να σου δώσω την καλησπέρα μου.
13: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
11: Και να ευχηθώ να συνεχίσετε να μας ξυπνάτε, γιατί κοιμόμαστε και χανόμαστε.
15: Ναι, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
15: Απόστολε, εσύ.
13: Ναι, ποιος, εγώ.
15: Είμαι ο Θανάσης, το Μπαντεράκι από το Γάλλο.
13: Έλα, τώρα σε κατάλαβα.
15: Καταρχάς, ο Μαρκόνι έχει να βγει πολύ καιρό. Δεν ξέρω γιατί.
13: Είναι στενάχωρο αυτό. Λες να τον πήρανε τα UFO, μπορεί. Ήταν η ώρα του, ξέρω εγώ.
15: Κύριε Λέισον, ένα άλλο.
13: Πού κολλάει, κύριε, πιστεύουνε και τα UFO.
15: Εμείς δεν έχουμε να φορέσουμε βρακιά, οι ανάπηροι.
13: Ναι, αλλά το χιτόνιο θα σου έρθει την ώρα που χρειάζεται. Άμα πρέπει να πολεμήσει, ανάπηρο, ξανάπηρο, δεν κατάλαβα. Ή θα πας κατευθείαν στις παρελάσεις. Τι να σε κάνω τώρα.
15: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε.
13: Και εμείς τι είμαστε, μαλάκες, επειδή περπατάμε δηλαδή να πολεμήσουμε. Όχι, αγάπη μου.
15: Πάρτο όπως θέλεις, όταν ο άλλος κάνει 2 και 3 θεραπείες τη βδομάδα, έχει ένα ελαφρυντικό.
13: Να πας στην κουζίνα.
15: Ναι, ακριβώς.
13: Κάπου, δεν κατάλαβα. Εγώ θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όπως είναι λογικό. Που είμαι και λιγερόκορμος, ηλιοκαμένος, πού θα πάω. Στα μετόπιστε.
15: Να γίνω ρομπότ, να είμαι δίπλα σου.
13: Να, εντάξει, θα σε λέω Σύρι, σε πειράζει. Χαλό Σύρι.
15: Σύρι, οκ, πες με όπως θέλεις. Είσαι πολύ καλός, καλημέρα.
13: Νόστιμος είμαι, έλα, γεια.
16: Αποστόλη μου.
13: Έλα.
16: Μωρό μου.
13: Οπα.
16: Αχ, πολύ συγκινήθηκα που σε άκουσα. Πρέπει να κλείσω, ταράχτηκα τώρα, μωρό μου.
13: Και τι πήρες μωρή για να κλείσεις.
16: Αγάπη μου, φιλάκια.
13: Αυτό ήταν, έλεγε.
28: Έλα ρε.
13: Έλα.
28: Ρε μαλάκα, πώς έπιασα τελευταία στιγμή εκεί που έβριζα.
13: Όπα, Αποστόλης.
28: Γιατί δεν πιάνει τον Bluetooth. Θα σου πω ρε μαλάκα.
13: Αποστόλης.
28: Είσαστε η ντροπή των κομμουνιστών ρε μαλάκα. Οι κομμουνιστές οι προγονείς σας θα πρέπει να αισθάνονται πολύ ντροπή για σας. Τι είπε ρε μαλάκα το κόμμα σας. Ότι να έρθουνε τα πλοία πίσω. Να μην υποστηρίξουμε την Κύπρο. Δεν τρέπεστε ρε λίγο ρε μαλάκα. Πραγματικά δεν τρέπεστε λίγο. Αυτά που λέτε το κόμμα σας και ο αρχηγός σας δεν τρέπεστε λίγο.
13: Αχ, τι τραβάω, γιατί.
28: Είσαστε ντροπή των κομμουνιστών, τουλάχιστον αυτοί ήταν λεβέντες, πολεμήσανε για την πατρίδα. Η Κύπρο δεν είναι ελληνική. Δεν πρέπει να την υποστηρίξουμε την Κύπρο.
13: Η Κύπρο είναι ελληνική, αλλά ναι. Γιατί δεν μιλάμε ελληνικά και λέμε η Κύπρο και όχι η Κύπρος.
28: Ρε μαλάκα, γιατί εκεί που έπεσε η βόμβα από τον drone δεν ήταν Κύπρος, τι ήτανε.
13: Ήτανε βρετανικό έδαφος.
28: Ήταν βρετανικό έδαφος, ε. Μαλάκα, είσαστε η θλίψη του κόσμου. Ή οι κομμουνιστές, εγώ ξέρω είναι λεβέντες και τους πάντα τους θαύμαζα και τους τιμώ για αυτό που έχουν προσφέρει τη χώρα αντίον των Ναζί. Γιατί ήταν λεβέντες και πολεμιστές.
13: Και ψηφίσεις κουκουέ στις επόμενες, ε.
28: Όχι ρε αδερφέ, δεν ρε μπλάκα, η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι φανατήλα ό,τι πει το κόμμα. Βγήκε τώρα ο αρχηγός και είπε να έρθουν τα πλοία πίσω. Από πού, από ελληνικό έδαφος. Να μην υποστηρίξουμε ελληνικό έδαφος. Ή στην ντροπή ρε μαλάκα των κομμουνιστών. Η ντροπή σας ρε μαλάκα, φιλιά. Άντε γεια, αϊ γαμπής.
13: Άμα αγαπάς όμως, έλα γεια.
0: Έλα, βρε Αποστόλη μου.
13: Έλα, τι έγινε.
0: Τίποτα, πρέπει να πάω να πάρω το μικρό από το σχολείο, δεν σε έπιανα και.
13: Α, αγχώθηκες, ε. Τι ώρα παίρνει το παιδί.
0: Θα χάσει Βενετσία Βελόνα, δεν θα πω εγώ τη μαλακία.
13: Έλα, μωρέ, δεν ξέρει να γυρίσει πίσω τώρα, σιγά. Και αν δεν πάει στο δικό σου, σε ένα σπίτι θα πάει.
0: Εντάξει, τα πέντε μπορεί, εντάξει, κάπου θα βρεθεί. Να σου πω.
13: Το... Α πάει στην εκκλησία να το καθοδηγήσουν.
0: Συνεχίζω στη δικιά μου μαλακία.
13: Δεν σ' άρεσε αυτό.
0: Λοιπόν, εχθές ο τελευταίος γυμναστηριακός ήταν που σου έλεγε κάτι μαλακίες για το Ιράν. Να πάει που τους σώσουν, πήγαν να σώσουν.
13: Πιθανολογώ πως ναι, όταν μου λες μαλακίες, πιθανολογώ γυμναστηριακός, ναι.
0: Πήγανε να σώσουν τις γυναίκες με τις μπούρκες, τις κακομοίρες και αυτά. Λοιπόν, θέλω να του πω τρία πράγματα. Πρώτο, αξιωματικά. Κανένας λαός δεν σώζεται από τους άλλους μόνο από τον εαυτό του. Βλέπε ελληνικός λαός, ας πούμε, πως δεν σώθηκε ποτέ. Β. Να πάει να γαμπηθεί, γιατί είπε ότι το 79 που έγινε η επανάσταση μέχρι σήμερα είναι 50 χρόνια. Και επειδή εγώ έχω γεννηθεί το 79, είναι 46 χρόνια, εντάξει. Να μετράει καλύτερα και να μιλάει καλύτερα.
13: Μάλιστα. Αυστηρούλα.
0: Αυστηρή. Και τρίτο, άμα θέλει μια, έτσι έλεγε, ποιο θα στείλει, ρε, στείλει εσύ μια πρόταση, ποιο θα πάει να τους εκπολιτήσει. Είναι το μεγάλο Αλέξανδρο, ρε μαλάκα.
13: Πολύ τσαμπουκαλούμε πήρε σήμερα και μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι, σ' αγαπώ. Φυλάκι.
13: Όχι, το γουστάρω.
0: Το μικρό τώρα.
13: Ναι, ναι, να πας να προλάβεις το παιδί, ναι.
6: Έλα.
13: Έλα, Μαρή.
6: Ήθελα να σου πω ότι έχω ξενερώσει. Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο για καιρό. Θα σου πάρω λίγο πριν το καλοκαίρι.
13: Α, έχεις βγάλει προγραμματισμό. Γιατί?
6: Γιατί ακούσα τυχαία. Γιατί βαριόμουν στο σπίτι διάφορες ώρες του λαού που σε πέρανε οι άλλες γκομές και σου λέγανε πόσο καλά είσαι και κάτι τέτοια.
13: Και ζήλεψες, ε. Δούλεψε τελικά.
6: Ξενέρωσα.
13: Έπιασε. Α, έπιασε το κόλπο.
6: Ξενέρωσα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο. Αυτό και εντάξει, δεν μ' αρέσει η τροπή. Δεν ξέρω ποιο ήταν το κόλπο.

0: μου λες.
1: Είπα θα σε ξαναπάρω.
0: Καλά να περνάς.
1: Εντάξει, τι να σου πω, τις ευχές μου.
2: Καλή εβδομάδα σε όλος ο Μαρκόνι, να συνεχίσω. Όταν είδανε το Vortex από τη γέφυρα, έστρεψαν απότομα, τώρα δεν ξέρω πώς, αλλά και έχουν ξαναβουλιάξει βαπόρια όταν τα φαινόμενα. Έστρεψαν τώρα απότομα βέβαια 90 μοιρές, αλλά το νερό, το κύμα ήρθε στη γέφυρα και έβρεξε τον ηλεκτρολόγο στο πρόσωπο.
0: Τι?
2: Που ήταν, ναι, ναι, τόσο ψηλά ήρθε το κύμα.
0: Του ήρθανε στα μούτα του ηλεκτρολόγου τώρα.
2: Ήταν λάδι, ναι, θα το αναλύσω.
0: Δεν θέλω, μην το αναλύσεις, ευχαριστώ πολύ, το κατάλαβα, γεια.
3: Αυτός ο γιατρός λέγεται Σιδέρης.
0: Ναι.
4: Είπα στον κύριο Γεωργιάδη και περιμένω μια απάντηση. Θα συζητήσουμε για τους μισθούς και τι θα κάνει να τους αυξήσει.
5: Θα φέρω κομμουνισμός
4: Ελλάδας. Το νούμερο. Δεν σας άκουσα.
5: Θα φέρω κομμουνισμός Ελλάδας αυξήσου.
3: Καλά σου λέει ρε Σιδέρη ο Άδωνης. Έλα να του αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να του το αποδείξουμε αυτό αγόρι μου. Όχι στα λόγια. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. Αλλά πρέπει να του το αποδείξουμε. Γι' αυτό βρίσκει πάτημα ο Άδωνης. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αγορίνα μου, τι να πω.
6: Έλα ρε Αποστολή.
0: Έλα.
6: Ρε φίλε, προσπαθώ να σε πάρω μια εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου πρώτα στην εκπομπή σας. Η στάση που έχετε κρατήσει τώρα στον πόλεμο του Ιράν είναι καταπληκτική. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στο Κουκουέ και στο Ρουβίκονα πάλι για αυτή την καταπληκτική στάση που έχουν κρατήσει. Και στη συντριπτική πλειοψηφία των κομμουνιστών και αναρχικών, οι οποίοι δεν ψάχνουν να βρούνε άχο μουλάς, αχ δεν έχουν δικαιώματα οι γυναίκες στο Ιράν, για να νομιμοποιήσουν την εισβολή των φασιστών, των Αμερικάνων και των Εβραίων και κάθονται και κοιτάνε και δεν βλέπουν σωστό ότι ποιος έχει το δίκιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την κυβέρνηση του Ιράν. Το Ιράν δέχεται υπεριαλιστικό πόλεμο και πρέπει να στηρίξουμε το Ιράν. Και αυτό που με φοβίζει και με δικαιώνει βέβαια κιόλας είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή σε γυναίκες που είναι πολύ πιο ευαίσθητες, κοπέλες από τον αναρχικό και από τον κομμουνιστικό χώρο, να βλέπουν νεκρούς Ισραηλινούς και να πανηγυρίζουν. Πλέον οι Ισραηλινοί με όλα αυτά που έχουν κάνει και σαν λαός, κανείς δεν τους λυπάται, κανείς δεν τους συμπαθεί, κανείς δεν τους βλέπει σαν λαό, τους βλέπουμε σαν σιωνιστές που θέλουν να καταστρέψουν τον κόσμο και να σκοτώσουν τους αθώους από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είμαστε με το Ιράν, είμαστε με την Κούβα, είμαστε με την Βενεζουέλα, χωρίς ναι μεν αλλά. Και συγχαρητήρια και πάλι και σε εσάς και στο Κουκουέ και στο Κουτσούμπα και στα παιδιά του Ρουβίκονα για την άψογη στάση που κρατήσανε. Και σκατά σε κάθε εισαποστάκι και ναι, αλλά οι γυναικούλες, αλλά το ένα το άλλο. Και το τελευταίο, όλοι αυτοί που μιλάνε για τις γυναίκες στο Ιράν που έχουν πολύ περισσότερα δικαιώματα, γιατί δεν λένε για τις γυναίκες στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία και σε όλα αυτά τα κράτη που είναι φίλοι σύμμαχοι των Αμερικάνων.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: 1234. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Αποστόλη. Ειλικρινά τώρα. Ο κύριος Γεωργιάδης νομίζει ότι πριν να μας στείλει από αυτά τα μηνύματα για τις εξετάσεις, εμείς ζούσαμε πάνω στα δέντρα.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, για καρκίνο του παχαίου εντέρου, για καρδιακά νοσήματα, τώρα για νεφρική δυσλειτουργία. Και έχουμε εντοπίσει σε 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή.
3: Δεν κάναμε εξετάσεις. Δεν κάναμε.
4: Μην μπερδεύεστε, απευθύνεται κυρίως σε αυτούς που τον ψηφίζουν. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Πιθανόν να ζούσαν πάνω στα δέντρα.
3: Δεν κάναμε τεσπά.
4: Δεν ξέρω τι κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν Γεωργιάδη.
3: Μα δεν κάναμε.
4: Βάλτε το στο μυαλό σας, κρατήστε το υπόψη σας αυτό.
3: Μα τι άλλο θα ακούσουμε, ρε, να σου πω κάτι. Αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν και αυτές οι εξετάσεις τις πληρώνουν οι ιδιώτες. Δεν τις πληρώνει το κράτος.
4: Τώρα.
3: Είναι ιδιώτες πίσω από αυτά. Και στα κρατικά, εμείς κάνουμε λογοθεραπεία στο παιδί μας και μας παίρνει για τη συναδρία 50 ευρώ και το ταμείο μας μας δίνει 15 από τα 50. Αλλά μας κάνανε κρατήσεις εκατομμύρια ευρώ ιατροφαρμακευτική περιθαλψη κρατήσεις. Δηλαδή τι άλλο να ακούσουμε.
6: Αποστόλη.
4: Έλα.
6: Τι κάνεις?
4: Καλά εσύ?
6: Δεν το πιστεύω.
4: Γιατί?
6: Πάλευα να πιάσω γραμμή.
4: Κατάφερες κάτι όμως, έχεις αποτέλεσμα.
6: Κατάφερα μετά από πάρα πολλά χρόνια, να ξέρεις, γιατί σε ακούω από όταν ήμουν φοιτήτρια και πρώτη φορά παίρνω το θάρρος να καλέσω.
4: Α.
6: Ναι, έχω δει πολλές φορές, μένουμε στην Κέρκυρα πια, είχες έρθει και στην Κέρκυρα και σε είδαμε τον Απρίλιο νομίζω ήταν.
4: Μπράβο, είχα έρθει, λοιπόν, είναι αλήθεια.
6: Είναι αλήθεια. Λοιπόν, πήρα να σου καταγγείλω κάτι.
4: Να.
6: Άκουγα τη χθεσινή εκπομπή και άκουσα τις δηλώσεις του Άδωνη για το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής που κάνουν. Και επειδή τυχάνει να είμαι εγώ στον ιατρικό κλάδο.
4: Τυχάνει να είστε, αλλά και εσείς ζείτε χάρη στον Άδωνη. Δεν θα ζούσατε.
5: Λέει 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδάκη.
4: Και την Αγαπηδάκη, λοιπόν.
6: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα σου πω μια πληροφορία.
4: Α, έχει πληροφορία.
6: Έχει μεγάλη πληροφορία.
4: Για πες.
6: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάρα πολλά εκατομμύρια. Ωραία. Επειδή λοιπόν ο ΠΗ δεν πληρώνει πια τα διαγνωστικά τα ιδιωτικά, γιατί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά γίνεται αυτό σημειωτέων. Δεν ξέρω για τη μαστογραφία κτλ, αλλά το προλαμβάνω των νεφρών και του λιπηδεμικού γίνεται σίγουρα μόνο σε ιδιωτικά. Λοιπόν, επειδή υπάρχει clawback και rebate στα διαγνωστικά, που σημαίνει ότι δεν πληρώνονται από το κράτος.
4: Τι υπάρχει?
6: Λέγεται rebate και clawback. Είναι μια διαδικασία στην οποία το κράτος διαλέγει ποιους μήνες θα πληρώσει και ποιους όχι τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
4: Oh.
6: Επειδή έχει γίνει σάλλο στην ΚΟΑ, α πούμε, βγήκαν όλα τα διαγνωστικά των ΕΟΠΗ για να γίνουν ιδιωτικά και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Φυσικά δεν προβάλλεται. Εγώ σαν αριστερή στο προβάλλω έτσι. Αν σου μιλήσουν άλλοι συναδελφοί μου θα σου πούν τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, και τι κάνει τώρα στα ιδιωτικά διαγνωστικά? Τους λέει, παιδιά χαλαρώστε, μην κλείσετε όλοι. Είχε γίνει μεγάλη αναμπούλα πέρυσι το Μάιο. Δηλαδή είχαν κλείσει διαγνωστικά, δεν ξέρω αν είχες υπόψη σου.
4: Ναι, ναι, είχα.
6: Λοιπόν, τους δίνει 33 ευρώ ανακεφαλή, χωρίς clawback, χωρίς τίποτα. Δηλαδή πληρώνει το κράτος για να κάνει ουσιαστικά να τους κλείσει το στόμα σαν τυράκι. Και γι' αυτό το λόγο έκανε όλα αυτά τα προγράμματα. Έσκασε του λιπηδεμικού το πρώτο πρόγραμμα που τελείω ανακοίνωσε. Ξαναξεκινήσαν αυτές τις αναμπομπούλες και ανακοίνωσε κατευθείαν το πρόγραμμα των νεφρών. Να. Που για να σου πω επίσης ιατρικά ότι είναι μια απλή γενική αίματος και μια χοληστερίνη. Δεν ανακάλυψε δηλαδή την πενικυλίνη, ούτε με κρατάει ζωντανή ο Άδωνη.
4: Ω, καλά. Άμα δεν θέλετε να χρωστάτε και είστε τζαμπατζίδες, χαίρομαι πολύ, βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες.
6: Εντάξει, αυτό πήρα να πω. Συγγνώμη τώρα για την ένταση. Αλλά
4: σιγά, αυτό είναι ένταση. Έλα τώρα.
6: Και επειδή έχουν και τους γιατρούς οι οποίοι οι καημένοι δεν γνωρίζουν πως είναι και τι, και λέει ναι, κάνατε, ναι, τι κάνατε, βρε, να μην τον χαρακτηρίσω. Τι κάναν, τίποτα δεν κάναν. Μια τρύπα στο νερό και σου λέω είναι η πελατειακή σχέση και με τα ιδιωτικά διαγνωστικά.
4: Έλα, Παναγία μου, ποιος να το πίστευε αυτό.
6: Θα σου πω ότι ζούσα και Αθήνα και δούλευα σε μεγάλα διαγνωστικά. Πάλι εξυπηρετεί, γιατί είναι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, είναι κολλητός με ένα πολύ μεγάλο όμιλο στην Αθήνα.
4: Κοίτα να δεις. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε.
6: Άκου, άκου, καταγγελία τώρα.
4: Δεν λειτουργούν έτσι, παιδί μου, δεν έχουμε πελατειακό κράτος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Θέλω να σου πω ότι είναι πάρα πολύ βαθιά ριζωμένο όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
4: Άκου κουβέντες.
6: Εντάξει, τρομάζω και προφανώς.
4: Σαν δεν ντρέπεστε.
6: Η γιαγιά μου και ο παππούς μου που ακούει τον.
4: Της γιαγιά σας.
6: Ναι, φαντάζομαι ότι το δέχεται. Γιαγιά μου δεν ζει, αλλά κατάλαβες τι εννοώ.
7: Έλα, καλημέρα, σύντροφε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, σύντροφε, δεν ξέρω, κατάω μικρό καλάθι, δεν λέω ποιον να είναι.
7: Δεν πειράζει, κι εγώ μικρό καλάθι κρατάω, κι ας είναι και τρίβιο. Πάντως εγώ κουκουέ ψηφίζω, μία ζωή κουκουέ, Ρόλεξ καβιάρι και βελουχιώτιάρι.
4: Καλά σε μυρίστηκα.
7: Κι εγώ το ίδιο.
4: Άντε, γεια. Είπες την εξυπνάδα σου, όλα καλά.
7: Έλα, με σένα πάντα εξυπνάδες, λέω.
4: Τι θα πεις.
8: Με το Ζαμπέτα, το Μάνο, αφιερώνουμε αυτό το θαύμα που παίζει αυτή την ώρα ο μεγάλος Ζαμπέτας του μεγάλου Μάνου στα παιδάκια που τα κατάκαψαν και τα σκότωσαν ο υπεριαλισμός και ο φασισμός στο Ιράν. Εμείς αναστηνόμεθα και δεν φοβόμαστε το θάνατο, να είναι ο Ζαμπέτας, ο Χατζηδάκης και όλη η μαγεία της τέχνης και του πνεύματος μαζί τους. Είμαστε δίπλα τους, στους κάθε αδικημένους, και εμείς παίρνουμε μεγάλο πάρος να νικήσουμε τον υπερεαλισμό και το θάνατο. Με πολύ αγάπη, Αποστόλη μου.
4: Να σε καλά, γεια.
8: Χατζηδακιάδα εδώ.
9: Ναι, να πω και το άλλο πλοίο που βούλεψε.
4: Καλά, και να μην το πεις δεν τρέχει τίποτα. Και να μην το πεις είναι οκ. Okay.
9: Ο Μιχάλης Αχτέρης, ο ναυτικός το 1900.
4: Άλλο όνομα πάλι. Παιδί μου, θα σημειώνω τα ονόματα σαν τα χαρτάκια της Πανίνη. Κάθε εβδομάδα μου βγάζει καινούριο χαρτάκι.
9: Ο κάπτεν Αναστάσης στο Βαπόρι.
4: Και ο καπετάν Ανδρέας Ζέπος. Άσε μας.
10: Καπετάν Ανδρέας Ζέμπο. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.
9: Πούλιαξε, όπου είχαν δώσει σήμα ότι χάθηκε ένα βαπόρι εκεί να ψάχνουνε μήπως...
4: Ήταν αυτό από την Περσία, το γνωστό του τραγουδιού. Γεια!
11: Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία.
12: Γεια σου, πώς το λέω. Ο Άδωνης έδινε κόκκινα λουλούδια, έγινε κομμουνιστής.
13: Παιδιά, τους προστατεύουμε τις γυναίκες μας, αγαπάμε. Ένα λουλούδι αλλάζει όλη την ψυχολογία μιας γυναίκας.
4: Ναι, αλλά φορούσε το μανικετόκουμπο της Αμερικάνικης σημαίας.
13: Όταν πας να συναντήσεις το Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό.
14: Α, ήτανε το αντίδοτο.
13: Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω λίγο το εθνός με το ΜΠΑ της Αμερικής να έχω προστασία.
4: Θέλω να πω, δεν επηρεάζεται από αυτά, έχει το αλεξίσφαιρο πάνω του.
12: Το ένα πολεμάει το άλλο, οπότε και αυτός μένει σώος.
4: Ναι, δεν έχει φόβο, μην το κλέτε. Όλα καλά.
12: Α, εντάξει.
4: Επίσης κόκκινο έχει πάνω και η αμερικάνικη σημαία, δεν ξέρουμε, κατάλαβες.
12: Α, είναι και κόκκινο και άσπρο τα λουλούδια.
4: Τώρα, επειδή είσαι εσείς κουνούμαλα και το ερμηνεύει του πώς σας βολεύει, όχι αγάπη μου.
12: Όχι, δεν ζητάω συγγνώμη.
15: Γεια σας.
4: Γεια σας.
15: Ναι, είμαι ο νοσοκόμος. Σας καλώ να σας ρωτήσω γιατί δεν ήρθατε στο ραντεβού σας σήμερα το πρωί για να κάνετε την εξέταση. Είχατε κάποιο πρόβλημα?
4: Ναι, δεν έκανα καλά τη θεραπεία για την κένωση. Δεν πήρα δηλαδή
15: είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνος.
4: Ναι, είμαι υπεύθυνος.
15: Το ιατρικό προσωπικό είναι μικρό και ότι υπάρχει μια μακρά λίστα αναμονής.
4: Άντε καλέ που υπάρχει. Σιγά.
15: Να προχωρήσουμε για το επόμενο.
4: Θα πάω AI, είστε, γιατί δεν κάνετε κενά. Θα πάω σε όπου θέλω. Θα πάω σε ιδιωτικό τη ζώτρα βάση.
15: Λοιπόν,
4: έχω λεφτά.
15: Σημειώνω ξανά το ραντεβού σας.
4: Γιατί ξανά είπα εγώ ξανά.
15: Εντάξει, τι ώρα το πρωί?
4: Θα πάω να με σκαλίσουν σε ιδιωτικό. Δεν θέλω ρε παιδάκι μου, πώς το λένε, δεν θέλω να έρθω σε εσάς.
15: Σε περίπτωση που το ξεχάσατε, πρέπει να φέρετε ένα δείγμα κοπράνων, εντάξει.
4: Δεν έχω κύριε, αυτό σας εξηγώ. Όταν κάνω τη θεραπεία δεν μένει κόπρανο για κόπρανο.
15: Ναι, σωστά. Όπως σας είπαμε, πρέπει να είναι σε καλά σφραγισμένο δοχείο και πρέπει να είναι κόπρανο από την ίδια μέρα. Δεν μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα, θα το θυμάστε αυτό.
4: Έχετε αποφασίσει συγκεκριμένο σενάριο, ότι και να πω αυτό θα ακολουθήσετε. Οπότε πάμε αυτή την αποτυχημένη φαρσούλα,
15: λοιπόν,
4: να δούμε που θα καταλήξει.
15: Τότε το σημειώνω.
4: Να το.
15: Μια στιγμή. Το επώνυμό σας είναι Γιώργος Μελάς, σωστά?
4: Ο Τζένι Μπότσι. Τι έγινε, κοκομπλόκο τώρα?
15: Κοιτάξτε, κανείς δεν σας συμβούλεψε για την ανάλυση των ενζήμων στα κόπρανα.
4: Μα πολλοί με συμβούλεψαν.
16: Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις.
4: αλλά διάβασα το ίντερνετ και το ChatGPT και ό,τι μου είπε.
15: Πρέπει να είναι λάθος μου. Ξεχάστε τι είπαμε, εντάξει.
4: Α, ούτε φινάλε δεν έχεις φτιάξει, μάλιστα.
15: Να είστε σίγουρος ότι μπορείτε να φοδεύετε όποια στιγμή θέλετε με ευχαρίστηση.
4: Τέλειωσε αυτό το βασανιστήριο. Τέλειωσε μάλλον.
14: Αποστολή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Να σε ρωτήσω κάτι, αν άκουσα καλά. Αυτό το άριστο το μπουμπούκι προχτές είπε ότι κάνουν οι γυναίκες εξετάσεις στον αχίλιο της μήτρας. Εσείς το παίξατε, δεν ξέρω αν το άκουσες.
4: Το άκουσα, δεν το θυμάμαι αυτό που λες όμως.
14: Ναι, τέλος πάντων. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ο αχίλιος της μήτρας.
5: Έχει κάνει σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του αχίλιου της μήτρας, του αχίλιου της μήτρας.
14: Γιατί είναι και άριστος και τα ξέρει καλά, όπως το άλλο που έλεγε ότι η αδράνεια είναι δύναμη και τέτοια.
16: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
16: Να σου πω, πρέπει να έχουμε υποχρέωση τώρα στους φασίστες, στον Άδωνη και τους άλλους.
4: Ναι, γιατί θα πεθαίνατε.
5: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσανε και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Αγαπηδέκη.
16: Θα πεθαίναμε.
4: Τι θα κάνατε.
16: Φασίστες.
4: Ήρθε ο Τσίπρας να σας σώσει, όχι.
16: Τροπή μας ρε, να έχουμε υποχρέωση σε αυτά τα καθάρματα τα φασίστες.
4: Α, αυτά να τα βλέπατε από πριν. Τώρα πάει, τι να έχεις την υποχρέωση.
16: Πάει, ναι, ναι, κάτσε να σου πει μια καλημέρα η εγγονούλα μου η όμορφη. Έλα, πες.
17: Καλημέρα Αποστολή.
4: Καλημέρα όμορφη.
17: Ρε μωρό μου.
4: Τι θες μωρή.
17: Ήθελα να σου πω, συγγνώμη αν ακούγεται έτσι η φωνή μου, αλλά είμαι άρρωστη, με πυρετό. Το δηλαδή άμα
4: περαστικά.
17: Κάπως και το παρεξήγησε. Αυτό είναι και...
4: Α, γι' αυτό έλεγες είσαι καβλωμένη και τέτοια από την αρρώστια έβγαινα.
17: Αυτό είναι άλλο, όχι. Το προέκυψε από την κουβέντα. Αλλά αυτό ήθελα να σου πω και ανακάλυψα κιόλας ότι τα Golden Flu είναι φτιαγμένα για να πηγαίνεις στη δουλειά άρρωστος. Να έχεις 38 και να τα παίρνεις και να πηγαίνεις να κάνεις βάρδια. Αυτό, γι' αυτό φτιάχτηκαν αυτά τα κολόχαπα. Σε αγαπώ πολύ, σε λατρεύω.
18: 80 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο σήμερα Δευτέρα.
4: 80 δολάρια γλύψη πουλή, εγώ ξέρω.
18: 89 γλύψη πουλή. Άκου να δεις αγόρι μου. Είτε συμφωνείτε με τον πόλεμο, είτε δεν συμφωνείτε, τον πληρώνετε. Και όσο καθυστερείτε, τον πληρώνετε ακόμα περισσότερο. Εντάξει. Ο καπιταλισμός έχει τον τρόπο, συμφωνείς δεν συμφωνείς, τα αρχίδια του να στα παίρνει. Γι' αυτό μην κάθεστε και βγάζετε τσιτάτα και μαλακίες και ξέρω εγώ και από εδώ. Τον πληρώνετε καθημερινά, είτε θέλετε είτε δεν το θέλετε. Οπότε ουσιαστικά τον επιχορηγείτε. Ευχαριστώ πολύ, ξυπνήστε, γεια.
19: Μαλάκα, αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ήταν που είπε για μένα τώρα.
4: Αποστόλης.
19: Λέγε, η ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
4: Όχι.
19: Μαλάκα, θλίψη μόνο. Τέλος πάντων, για αυτή την κοπέλα εγώ δεν θα βρίσω. Ξέρεις, γιατί δεν μπορώ να βρίσω κοπέλα, δεν έχω βρίσει ποτέ.
4: Α, μου αρέσει αυτό.
19: Θλίψη νιώθω. Ναι, ναι, άκου, μαλάκα. Θέλω να το βγάλεις όμως. Μόνο θλίψη νιώθω που είναι γυναίκα. Φίλε, φαντάσου εγώ τρελαίνομαι και υπεραμείνω αυτά τα κορίτσια τα κακόμοιρα τόσα χρόνια που είναι στην πίπα. Και τους γαμάνε και τα έχουν σαν σκυλιά. Και αυτή η γυναίκα, θλίψη νιώθω κοπέλα μου και εύχομαι να μην κάνεις κορίτσια ποτέ. Αυτό. Δηλαδή να έχεις αγόρια, εντάξει. Αν έχεις κορίτσια, λυπάμαι, μην μοιάσουν σε σένα. Μόνο θλίψη νιώθω. Τέλος πάντων δεν βρίζω. Χαίστηκα τι λέει ο καθένας για μένα. Πάντως, κοπέλα μου, νιώθω πολύ θλίψη που είσαι γυναίκα. Ντροπή σου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και η μάνα σου, αν σ' ακούει, θα ντρέπεται κι αυτή. Και η κόρη σου, αν έχεις, και η αδερφή σου. Ντροπή σου μόνο.
4: Όχι, μάνες και αδερφές.
19: Σε γαμίσω αν δεν το βγάλεις, το λέω.
4: Δεν θα το βγάλω.
19: Γιατί έρχομαι από κάτω από τον σταθμό, μήπως πάρω κανένα αεροδρόμιο όπως την άλλη φορά.
4: Δεν θα το βγάλω για να έχει να λέει ότι όντως γαμιέσαι.
19: Μαλάκα, είμαι συγκρού αρχή. Σε περιμένω τώρα, δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Ε, αγάπη μου, εσύ είσαι συγκρού πρωί βράδυ για γνωστούς λόγους. Άσε μας τώρα.
19: Το επάγγελμα δεν είναι κακό, δηλαδή τι ο καθένας τι κάνει, εσύ το κρίνεις.
4: Όχι, δεν το κρίνω, το σημειώνω.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Ναι, την Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ναι, ίδια.
20: Ε, δεν το πιστεύω ότι σε βρήκα τόσο εύκολα. Πρέπει να βρω τη φορά, Απόστολε.
4: Καλέ, να το βλέπεις. Να πάρετε θάρρος και οι υπόλοιποι. Η κοπέλα πήρε πρώτη φορά και με πέτυχε. Ορίστε, μη φοβάστε.
20: Υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είστε πραγματικά το happy place μου. Δεν σας ακούω τόσο πολύ, αλλά με ενημέρωσε μια φίλη ότι είσαι στο Spotify και σας ακούω μόλις χωλά από τη δουλειά για να μου φεύγει όλη η ένταση και η κακομοιριά που έχω.
4: Στο Spotify είμαστε. Spotify με φαγητά, άσταυτα.
20: Α, συγγνώμη.
4: Κυλιόδουλα γουρούνια είμαστε.
20: Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με αυτό το ωραίο που είπε αυτή η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για τον Τζάμπα.
21: Ο Τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τζάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε τον Τζάμπα.
20: Το καλοκαίρι βρέθηκα σε μια παρέα δασκάλων και μια κοπέλα είχε μόλις διοριστεί. Και το κορίτσι έκλαιγε γιατί δεν ήταν χαρούμενη που θα πάει στην ΚΟ με 800 ευρώ. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε και πώς ήθελε να το αποφύγει ή όχι, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν χάρηκε καθόλου. Έκλαιγε για το ότι δεν ήξερε αν θα μπορέσει μπορέσει να αποδεχθεί τις θέσεις.
4: Ωραία πράγματα, όμορφα και εκπαιδευτικά.
20: Ναι, αυτά. Πιο πολύ χάρηκα που σε πέτυχα και σε άκουσα.
0: Έλα. Ο Αποστόλης.
4: Ναι.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά εσύ?
0: Τώρα, τώρα σε έχω παρμένο. Ήρθα και σε χαμάρους από την περασμένη Τετάρτη βασικά στο Σταυρό. Και γι' αυτό σε πήρα βασικά. Αλλά η επικαιρότητα λίγο μας τα
4: άλλαξε λίγο.
0: Ναι. Ήθελα να σε πάρω χαρούμενα για να σου πω ότι ήσουν καλός και περάσαμε όμορφα. Έλα, τι κάνεις, κουβαναλόγος.
4: Έλα, κουβαναλόγια.
0: Πώς πάει?
4: Καλά.
0: Αλληλεγγύη στην Κούβα, μαθαίνουμε από το παράδειγμά τους και πάμε καλά. Έλα, πάρε το χιονάκι με την πρώτη.
4: Ναι, τι θες?
0: Μπράβο, και όχι καιρό να πάρω τηλέφωνο. Αυτό ένα σύνθημα. Το Αιγαίο γέμισε με πτώματα παιδιών. Είναι και οι Έλληνες φωνιάρες των λαών. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας. Σαν τον Πλεύρη και τον Άδωνη και όλα τα σχήματα αυτά.
4: Αυτούς τους λες Έλληνες? Λογίζονται στους Έλληνες αυτοί?
0: Έλα, το λένε για τον εαυτό τους.
2: Είμαστε Έλληνες. Μπορούμε.
0: Άμα είναι αυτοί, προτιμώ να μην είμαι. Προτιμώ να είμαι άνθρωπος παρά Έλληνας.
22: Γεια σου, Απόστολε.
4: Γεια χαρά.
22: Θα ρωτήσω κάτι. Έκλαψε σήμερα ο Πλεύρης για αυτό που συνέβη με τους μετανάστες? Όπως είχε κλάψει ο Καραμαλής τότε με το Τέμπη.
23: Δεν δηλώνουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν.
4: Έκλαψε τώρα, εντάξει. Αυτά δεν σπάραξε.
22: Α, δεν σπάραξε, εντάξει.
4: Όχι.
22: Απλά θέλω να σου πω αν έκλαψε.
4: Τόσο όσο.
22: Δεν του έχει κάνει τίποτα και αυτός όπως ο Βέμβλιας όταν γινόταν, ξέρω εγώ, κάποια τραγωδία. Έκανε, ξέρω εγώ, τριήμερο εθνικό πέμπτο. Θα κάνει κάτι και ο Πλεύρης, μωρέ.
4: Ναι, αλλά αν κάνει κάτι μην τον προκαλείς γιατί θα κάνει τριήμερο εθνικό γλέντι.
24: Φύλαξε το σύνολο. Δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες, εάν δεν υπάρχουν νεκροί.
22: Εντάξει.
4: Οπότε θα ήθελα να μην προκαλούμε τέτοια.
22: Όχι, το παίρνω πίσω, εντάξει.
25: Κουνουμαλαρέ μου.
26: Αγάπη μου, αγαπημένη.
25: Ψυχή μου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου.
26: Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε. Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι.
4: Τέτοιος μαλάκας είσαι.
27: Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και...
4: Τι μαγαζί είχες?
27: Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα.
4: Και τώρα δεν τους φτιάχνεις?
27: Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή.
4: Εντάξει.
27: Όλα καλά?
4: Καλά, ναι, μια χαρά.
27: Σε συζητούσαμε να ξέρεις με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα, τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε.
4: Α, είχαν έρθει στην παράσταση, θα μου στείλουν λαμπάδα, κάνουν τους νονούς τώρα.
28: Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Στη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή.
4: Έλα.
28: Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές.
4: Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι,
28: μάλλον
4: μπορεί.
28: Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια.
4: Ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο.
28: Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε.
29: Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα.
30: Από φόρτος εργασίας.
28: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων.
4: Σας πω, μα είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα.
28: Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο.
4: Ναι, αν ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουμε. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια άμα θέλει.
28: Όχι, ένας είχε
4: κάνει. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά του τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά άμα χρειαστεί.
31: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει?
4: Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας.
31: Α, έχουν διακανονισμό?
4: Ναι, όπως και τότε με τη Siemens.
31: Εντάξει.
4: Είναι σε ρύθμιση.
31: Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια?
4: Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως.
31: Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ.
4: Τι χρωστάς κι εσύ?
31: Όχι, εγώ δεν χρωστάω.
4: Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά.
31: Εντάξει.
32: Έλα, πώς το λέω.
4: Έλα.
32: Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξιή?
4: Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους.
32: Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες.
33: Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος.
34: Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα.
32: Και στη συνέχεια το κάτω, εγώ νόμιζα ότι πάλι είχα πάρει το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια.
4: Πες το ρε παιδάκι μου.
32: Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει, όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδομ δόρια και υποχθόνια, τι υπονόησε.
4: Τι υπονόησε.
32: Την θεωρία των δύο άκρων.
4: Να το.
32: Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει
4: αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο.
5: Αποστολή.
4: Έλα.
5: Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης προς κνίδριο.
4: Τίποτα, εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα.
6: Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο.
5: Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, είναι τον Παυλόπουλο μου.
4: Δεν το ξέρεις. Να... Είναι πιθανό να... Ναι, να... εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί.
5: Ναι, σωστό.
7: Αποστόλη.
4: Έλα.
7: Πρόλαβα.
4: Μπα.
7: Δεν πειράζει.
4: Τι να προλάβεις, μου κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις.
7: Άρθα ούτως ή άλλως μας εδώ. Αποστόλη μου.
4: Έλα μου.
7: Θέλω να σου πω μια αλήθεια.
4: Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη αυτό που έχει πολλές αλήθειες.
6: Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου.
7: Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις.
4: Α.
7: Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαχελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν σας πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη.
4: Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος.
8: Και έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
9: Μπράβο!
7: Πραγματικά,
4: να σκάσετε.
7: Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος, πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα, κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω.
4: Εσύ τσίνιας μου, τροχονόμος, σε βάλαμε. Τι ζώτα μας.
7: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησες τη Λάρισα.
4: Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα.
7: Είπες τι χειρότερο να πάθει Λάρισα.
4: Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα.
7: Να σου πω, δεν πέρασες καλά στη Λάρισα.
4: Πολύ καλά πέρασα.
7: Εγώ άλλα έμαθα.
4: Τι έμαθες, όπα.
7: Ότι πέρασες καλά, σε περιποιηθήκανε.
4: Δεν μ' αρέσουν οι πληροφορίες που έχεις. Ναι, με περιποιηθήκανε, δεν θέλω να επεκταθώ.
7: Είμαστε φιλόξενες.
4: Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι.
7: Γι' αυτό να με καλέσεις για τη Λάρισα.
4: Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε.
7: Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα.
4: Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ.
7: Αγώ ποιος πάει, περνάει καλά.
4: Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία.
10: Αποστόλη.
4: Έλα.
10: Ρίς, ευτυχής που σε ακούω.
4: Προλαβαίνω
10: προσκλησής.
4: Όχι.
10: Όχι. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο, δεν με βλέπεις, ακούς το γέλιο μου.
4: Πίσω από τον τοίχο είμαι καλύτερος.
1: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να μένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: The best sounds in town.
1: Max FM 93.4.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
4: Για ενημέρωση ακού Max FM 93.4.

0: time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Max FM 93.4.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπούτια κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
5: The experience continues.

0: Max FM 93.4.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93.4.
2: It's disco time.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10. Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. Η ώρα είναι 10.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πιάνει η φακούλα του ψάλα από ορφερή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα από ορφερή άλλη. Φακούλα, φακούλα του ψάλα.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος, όπου να είναι θα έρθει.
5: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει.
6: Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
7: Απόψε, σήμερα και χθες.
8: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
9: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
10: Α, ωραία, πότε θα ξέρουμε οριστικά.

0: Καλημέρα σας, εύχομαι να είστε καλά. Αργήσαμε λίγο να σας μιλήσουμε γιατί έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Θα μείνει καμιά ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω μαζί μας. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι. Έχει φέρει και την κιθάρα του μαζί, οπότε θα παίξουμε και μουσικές. Θα παίξει δηλαδή, όχι θα παίξουμε. Εγώ είμαι τελείως άμπαλος με τις, να παίξω κιθάρα ή κάτι τέτοιο. Θα ήθελα βέβαια. Ο Ηλίας παίζει κιθάρα επίσης. Μπάσο, το ίδιο δεν είναι?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Μπασίστας δηλαδή. Μπασίστας. Αλλά δημοκρατικό άτομο, έτσι, γιατί μερικοί φασίστας, ας πούμε. Μπασίστας μπορεί να... Μπαρίστας επίσης. Λοιπόν, είμαστε στο 211-10-80-880. 211-10-80-880.
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 211-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αυτή είναι η διαδικασία. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, εάν έχετε την επιθυμία να μιλήσετε μαζί μας και να το κουβεντιάσουμε, οποιοδήποτε θέμα έχετε στο νου ή την ερώτηση που θέτω, καλείτε στο 211-10-80-880, αφήνετε τον αριθμό τηλεφώνου, τον οποίο έτσι κι αλλιώς βλέπει η σταυρούλα στην οθόνη της συσκευής και σας καλεί εκείνη. Οπότε ούτε περιμένετε, ούτε χρεώνεστε, ούτε τίποτα. Είπαμε λοιπόν, είναι ανθολόγιο, αλλά επειδή ξέρω ότι κάποιοι φίλοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχω βάλει και ένα ερώτημα, όπως πάντα. Εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε μια παλιά απόφασή σας, ποια θα ήταν αυτή? Επαναλαμβάνω, εάν είχατε τη δυνατότητα να αλλάξετε μια παλιά απόφασή σας, ποια θα ήταν αυτή? Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τον αγαπημένο των Θεσσαλονικαίων, που κάνει αναμετάδοση της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται όλα τα βράδια της εβδομάδας, τη βδομάδα από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο σταθμός λέγεται Status FM 107,7 και ευχαριστώ και το διευθυντή και δημιουργό του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στο Max FM 93,4 της Πάτρας, τον Αντένα 97,1 FM Δυτικής Κρήτης, καθώς και όλους τους τοπικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και να φέρουμε το μικρόφωνο λίγο πιο μπροστά στον κύριο, ο οποίος εόρταζε κιόλας, όπως και ο Ηλίας. Ηλία, χθες ήταν τα γενέθλιά σου, χθες. Εχθές λοιπόν είχε τα γενέθλιά του ο κύριος Σελιμάς. Πρωί-πρωί το είδα στο Facebook και του έστειλα τις ευχές μου γραπτός. Και επίσης ο καλεσμένος μας επίσης γιόρταζε, Ανδρέας Λάφης, τραγουδοποιός. Είναι εδώ, γεια σου Ανδρέα.
3: Γεια σου Μάνο μου.
0: Τι γίνεται, καλά?
3: Όλα καλά, καλώς σε βρίσκω για μια ακόμη φορά μετά από καιρό.
0: Πολύ καιρό.
3: Πολύ χαίρομαι.
0: Αλλά έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές, έτσι δεν είναι?
3: Πάρα πολλές, πάρα πολλές, ναι.
0: Και πώς να πω, κάναμε εκτέλεση παραγγελιάς διαφόρων φίλων. Το θυμάσαι που ζητάγανε, ξέρω εγώ, εκείνο το «Θα κόψω δρόμο» το τραγούδι, μνημειώδες, μου αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει και στους φίλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπως είπαμε, ακμή και δυνατή, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Κερνάω ένα πρώτο άσμα για να κάνει και μια επεξεργασία που χρειάζεται ο Ηλίας για να ακούσουμε και το «Θα κόψω δρόμο», αλλά από την ηχογραφημένη εκτέλεση, τη δισκογραφημένη, και επιστρέφουμε.

0: Αντρέα Λάφη που είναι εδώ. Γνωριστήκαμε πριν από πολλά χρόνια. Είχε έρθει στον παλιό σταθμό που ήμουνα, συνοδεύοντας έναν, τον Γιώργο τον Αραπάκη. Το θυμάσαι?
1: Βεβαίως. Ναι. Και την Ιωάννα την Κολυνιάτη.
0: Ακριβώς, και την στιχουργό. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε και έπαιζε κιθάρα. Και του είπα κάποια στιγμή, αν θέλει να έρθει να κάνουμε μια εκπομπή παρέα. Πώς έχεις κάτσει και τις 5 ώρες? Είχαμε παίξει άπειρα τραγούδια εκείνο το βράδυ και συνομιλούσαμε και οι δυο μας με τους φίλους που έρχονταν στις γραμμές. Όπως είπαμε, 2, 11, 10, 80, 8, 0. Εσύ, Αντρέα μου, εάν υποθέσουμε ότι... Χρόνια πολλά σου είπα, για...
1: Μου είπες, μου είπες, και κατηδίαν και...
0: Καλά, του κατηδίαν έτσι κι αλλιώς. Ήθελα να... Υπάρχει κάποια... Στοχεύοντας το ερώτημα το απόψινό, υπάρχει κάποια απόφαση παλιά που πήρες και αν μπορούσες θα την άλλαζες?
1: Πόσο χρόνο έχω στη
0: διάθεση?
1: Πόσες ώρες?
0: Εσύ θα αποφασίσεις.
1: Για προσωπικά θέματα, για επαγγελματικά.
0: Ναι, για προσωπικά, για ό,τι θέλεις. Εσύ θα αποφασίσεις.
1: Προσωπικά. Ναι. Πιστεύω ότι θα άλλαζα ένα ναι που είχα πει σε μία σχέση και ένα όχι σε μία άλλη.
0: Το ναι που οδήγησε.
1: Το ναι οδήγησε στο να συνεχίσει μία σχέση ενώ αποδείχτηκε με τα χρόνια ότι δεν έπρεπε. Ότι ήταν ένα λάθος που δυστυχώς το πληρώσαμε μάλλον και οι δύο. Και το άλλο ήταν ένα όχι πάλι σε μια άλλη σχέση. Ήταν μια απόφαση δηλαδή να χωρίσω και διαπιστώνω τώρα μετά από τα χρόνια ότι ήταν και εκείνη η απόφαση λάθος.
0: Πολύ φοβάμαι ότι η νοσταλγία τα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα, η νοσταλγία νομίζω ότι σε κάνει να θυμάσαι τις βλαβερές συνέπειες του όχι.
1: Ναι, ίσως.
0: Δεν είναι έτσι νομίζω?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι που πραγματικά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και όσες φορές το έχω μεταδώσει από τις εκπομπές άρεσε και στο ακροατήριο.
1: Μα εσύ το έκανες γνωστό, όσο το έχεις κάνει δηλαδή, και όσα views έχει και στο YouTube, είναι χάρη σε σένα. Και για μια ακόμη φορά να σε ευχαριστήσω δημόσια για αυτό.
0: Κανένα.
1: Είναι το «Θα κόψω δρόμο», και το οποίο είναι σε μουσική δική μου, το τραγουδάω εγώ και είναι σε στίχους του κυρίου Γεράσιμου Δημητράτου.
0: Ακούμε λοιπόν.

0: Γεια σου Σωτηρία από τη Γαστέλα που είναι σαν τούρτα φωτισμένη μες τη νύχτα.
1: Να σε καλά μάνα μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο.
1: Περνάω υπέροχα και ο Θεός μου δίνει δώρα κάθε μέρα.
0: Πες ένα.
1: Είμαι αντιπρόσωπο σε μια μάρκα καλλιτικών.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά από εκεί που ήμουν χαμηλών τόνων στις παραγγελίες, σήμερα έβαλα 2.
0: Μπράβο. Και στις ανώτερα. Και γενική διευθύντρια. Σ' άρεσε το τραγούδι του Αντρέα μας εδώ?
1: Πάρα πολύ ωραίο. Πολύχρονος για τη γιορτή του και για τον Ηλία που χρόνια του πολλά και ευλογημένα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε χαιρετάει και ο Ηλίας, ναι.
2: Καλό μήνα και καλές γιορτές.
0: Και δεν μου λες, Σωτηρία, υπάρχει μια απόφαση που πήρες κάποτε και αν είχες την ευκαιρία θα την άλλαζες?
1: 2.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, η μία είναι όταν είχα δεσμό με ένα παλικάρι ο οποίος ήταν στη σχολή δοκίμων και μου είχε πει μην ανακατευθείς με τα πολιτικά γιατί θα έχω πρόβλημα στην πορεία μου.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ από καπρίτσιο και μόνο δεν τον άκουσα και πήγαινα σε συναντήσεις κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αριστερού χρώματος.
0: Και τελικά είχε συνέπειες το παλικάρι. Δηλαδή,
1: είχε συνέπειες στη σχέση μας.
0: Στη σχέση σας, ναι. Κατάλαβα.
1: Και το έχω 1000 μετανιώσει γιατί ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Γιατί ήταν τα αδέλφια μου σε αυτό το χώρο και είναι.
0: Ναι.
1: Και δεν υπολόγισα ότι αυτός ο άνθρωπος μου έκανε.
0: Και δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι εννοεί αυτό που λέει πρώτα απ' όλα. Ότι αν πας και ανακατευτείς θα έχεις συνέπειες. Προκειμένου να έχεις συνέπειες, καλύτερα η μοναξιά. Πώς λέει και ο Πάριος, πιο καλή η μοναξιά.
1: Και έμεινα μόνη στη ζωή και έχω 1000 μετανιώσει.
0: Και η δεύτερη απόφαση που λες 2.
1: Ναι, 2. Το γεγονός ότι ενώ ήμουνα στο σχολείο, πάλι από μου δεν είχα τη δύναμη να σωστά να διαβάσω και πήγαινε το μυαλό μου που είχα εγώ, γιατί είχα μια πιεστική μαμά και μπαμπά, σε σημείο που για να βγω έξω πρέπει να ήταν μαζί και ο αδελφός, ο οποίος ήταν κατά 3 χρόνια μικρότερος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος ήταν κατά 3 χρόνια μικρότερος.

0: μερικές φορές οι γονείς παίρνουν κάτι περίεργους δρόμους, ας πούμε, που δεν οδηγούν πουθενά. Αλήθεια είναι αυτό. Με όλο το σεβασμό το λέω, έτσι.
1: Ναι, αλίμονο. Ναι. Μα πώς εγώ το καταγγέλω.
0: Ναι. Να σε καλά, Σωτηρία μου. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Και εγώ να σε καλά. Χαιρετισμούς στην οικογένεια και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρα.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, ποιο είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχεις πάρει μέχρι τώρα στην καριέρα σου?
2: Όλο εξαπίνισμα πιάνεις, δε.
0: Μα αυτό είναι το νόημα.
2: Ρίσκο. Δεν ξέρω το αν θεωρείτε ρίσκο ότι άφησα τον τόπο μου, τον αγαπημένο, να έρθω εδώ.
0: Ο αγαπημένος τόπος είναι ο Πόρος, ναι. Τι ωραίο μέρος εσύ.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όταν φτάνεις δε με το αυτοκίνητο απέναντι και πρέπει να πάρεις μετά το πλοιάριο για να περάσεις.
2: Από απέναντι το... είμαι για την ακρίβεια, από το Γαλατά Τριζινίας.
0: Από το Γαλατά, από το Λεμονόδασος δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι ωραία που είναι εκεί.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Και όταν βλέπεις τον Πόρο απέναντι, που είναι θαυμάσια η ακτογραμμή του και τα σπίτια τα παλιά, ονειρεμένες εικόνες.
2: Εγώ νιώθω σαν νησιώτης, παρότι είμαι Πελοποννήσιος, γιατί ναι, είμαστε πάνω στη θάλασσα. Ναι, δηλαδή, και όλα μου τα χρόνια είμαι εκεί. Έχω μεγαλώσει σε ένα σπίτι με κήπο, με λεμονιές, μεγάλο σπίτι, και ξαφνικά βρέθηκα εδώ και πόσα χρόνια να μένω σε ένα διαμέρισμα. Ανήλια εγώ εδώ της Αθήνας και του Πειραιά.
0: Γιατί ανήλια εγώ?
2: Τις περισσότερες φορές, γιατί είναι πολυκατοικίες, μάνα μου. Εκεί ήταν η μονοκατοικία το σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχω ένα μικρό σπιτάκι φτιάξει πάνω στο βουνό, που είναι ακόμα καλύτερα, είναι το ησυχαστήριό μου.
0: Εκεί στο...
2: στην ίδια περιοχή, ναι, 6 λεπτά απόσταση, ας πούμε, αλλά είναι προς το βουνό.
0: Ναι.
2: Και βλέπει μακριά, έχει θεία θάλασσα. Εκεί γράφω και τα τραγούδια μου, εκεί πάω και ερμό, και εκεί θέλω και να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
2: Οπότε ίσως αυτό να είναι μια απάντηση.
0: Μα είναι μια απάντηση. Και δεν μου λες, όταν ήσουν πιτσιρικάς τα καλοκαίρια, κοιμόσασταν στον κήπο? Πολλές φορές.
2: Πολλές φορές. Κοιμόμασταν έξω.
0: Ναι.
2: Και τότε είχαμε τόσο πολύ τουρισμό, Μάνο, που νίκιαζε ο κόσμος ακόμα και τις ταράτσες του.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, ή τα σπίτια, δωμάτια δηλαδή, ήμασταν πολύ μπροστά, Airbnb πρωτού ακόμα βγει.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: Airbnb και... ταράτσε.
2: Και ταράτσε, αλλά και το σπίτι, ένα δωμάτιο του σπιτιού.
0: Αλήθεια?
2: Με το μπάνιο. Είχε τόσο πολύ τουρισμό.
0: Γιατί όμως? Γιατί για τον Πόρο από πέρα.
2: Ναι, όχι για τον Γαλατά.
0: Και ο Γαλατάς βέβαια, και το γεγονός ότι είναι υμνημένος τόπος το Λεμονόδασος.
2: Ναι.
0: Και ο Κοσμάς Πολίτης, ο συγγραφέας, έχει γράψει ένα βιβλίο με αυτό τον τίτλο, και ο Σεφέρης αναφέρει. Μάλιστα, να πούμε στους ακροατές ότι έχουμε φτιάξει και ένα τραγούδι παρέα.
2: Βεβαίως. Το ένα φεγγάρι.
0: Ναι. Οπότε μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Βεβαίως, το έχουμε να το ακούσουμε, βεβαίως. Υπογραφημένο.

0: 2-11-10-80-880 είναι μαζί μας ο τραγουδοποιός Ανδρέας Λάφης. Μόλις ακούσατε και ένα τραγούδι που έχουμε γράψει παρέα. Τη μουσική εκείνος, τους στίχους εγώ. Ανδρέα,
1: πες μου,
0: πώς μπήκε μέσα σου η ιδέα ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Α, δεν μπήκε, ήτανε μέσα μου.
0: Ναι, θέλω να πω πότε το κατάλαβες.
1: Από πολύ μικρός.
0: Ναι.
1: Από πολύ μικρός.
0: Έπαιζες κιθάρα από μικρός?
1: Όχι. Και τώρα δεν παίζω, δηλαδή τον εαυτό μου συνοδεύω. Ερασιτεχνικά τελείως παίζω. Δεν έχω πάει σε δάσκαλο να μάθω. Αλλά από ανάγκη έκφρασης.
0: Δηλαδή όλη αυτή την κιθάρα που παίζεις μόνος, αυτοδίδακτος?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αλλά το είχα το μεράκι από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μάλλον από πολύ μικρός. Δηλαδή παιδάκι, και έπαιρνα ας πούμε σανίδες, έβαζα πρόχες και πετονιά από ψάρεμα για να το κάνω κιθάρα. Τώρα σου μιλάω για πάρα πολύ μικρό παιδί. Τραγούδαγα σπίτι μόνος μου σε ένα σπίτι που σχεδόν δεν ακούγανε μουσική. Ναι. Κανείς δεν έχει σχέση στο σπίτι μου, κανένας με τη μουσική. Mm-hmm. Δεν ακούγανε, δηλαδή δεν έπαιζε έτσι το ράδιο να υπάρχει. Και από όσο ξέρω, δηλαδή, δεν είναι κανείς στο σώμα μας δεν τραγουδούσε. Δεν ξέρω πώς γεννήθηκε, το είχα μέσα μου, οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Και στην Αθήνα σε ποια ηλικία έρχεσαι?
1: Ήρθα...
0: Με πρόθεση να κάνεις καριέρα στο τραγούδι?
1: Ήθελα μετά το σχολείο να φύγω. Ξεκίνησα να τραγουδάω στο σχολείο σε μουσικές παραστάσεις που έκανε τότε ένας καθηγητής αγγλικών. Και μετέπειτα φίλος μου να είναι καλά, στέλνω και τα χαιρετίσματα, ο κ. Βαγγέλης Τόζος. Εκεί έκανα τις πρώτες μου συναυλίες και άρχισα να βλέπω ότι και ο κόσμος ανταποκρίνεται, ότι κάτι υπάρχει. Και τελειώνοντας το σχολείο ήθελα να έρθω στην Αθήνα. Αλλά γενικώς η οικογένειά μου δεν ήταν πολύ σύμφωνη με αυτή μου τη σκέψη. Δεν είχαν και τις καλύτερες εντυπώσεις στη σκέψη ότι θα γίνει τραγουδιστής, ας πούμε, το παιδί του.
0: Τις καλύτερες αντιδράσεις.
1: Αντιδράσεις, ναι. Και πιεζόμουνα και κατάφερα νομίζω στα 23 μου και ήρθα εδώ. Με μόνο σκοπό αυτό, δηλαδή να κάνω κάτι στο τραγούδι. Και ξεκίνησα, ήρθα στο Εθνικό Οδείο Αθηνών, γνώρισα τη δασκάλα μου, μια σπουδαία δασκάλα φωνητική, στην Κυριάννα Διαμαντοπούλου, είχε δημόσιο σχολείο, τη Χαρούλα Αλεξίου, πολλούς τραγουδιστές. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα και άρχισα να τραγουδάω σε μικρά μαγαζάκια, μετά σε μουσικές σκηνές. Γνωρίστηκα με ανθρώπους αργότερα, με καλλιτέχνες γνωστούς.
0: Ναι. Δηλαδή ήρθε στην Αθήνα, βρήκες ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Από το μηδέν.
0: Ναι. Και μέχρι να βρεις το σπίτι, τι, που έμεινε, σε ξενοδοχείο, σε κάποιο φίλο?
1: Έμενε εδώ η αδερφή μου. Ήρθα, βρήκαμε το σπίτι. Δεν ήρθα καταρχάς μόνος μου, παρότι ήμουν μικρός. Ήμουνα ήδη με την κοπέλα μου τότε, τη μετέπειτα γυναίκα μου. Και ήρθαμε μαζί. Επειδή ήταν ένας άνθρωπος που με πίστευε πάρα πολύ, παρότι μικρή και αυτή στην ηλικία, και με στήριξε και στην απόφασή μου. Και ήρθαμε και εδώ δύο νέα παιδιά, τώρα 23 χρονών, γιατί είμαστε και συνομιλίκοι. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, ήρθαμε στον Πειραιά και δεν ξέραμε πού είναι το Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι, βέβαια. Αμέσως καινούριος.
1: Ναι, τίποτα, δεν ξέραμε καθόλου. Και σιγά σιγά βρήκα μια πρωινή δουλειά αρχικά, μετά πήγα στο δύο και το ένα έφερε το άλλο με τα χρόνια.
0: Ο Ρίζος μια φορά μου έλεγε σε μια συνέντευξη, ο Νίκος ο αείμνηστος, ήρθε με ένα φορτηγό που ήταν γεμάτο πατάτες από πίσω, από το μέρος που έμενε, και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και έκανε το εξής. Πήγαινε κάθε πρωί στην αφετηρία των λεωφορείων και έπαιρνε ένα λεωφορείο για άλλη κατεύθυνση. Έφτανε στο Τέρμα, κατέβαινε, περιπλανιόταν στην περιοχή, ξανά έπαιρνε το λεωφορείο, γύριζε για να μάθει.
1: Για να μάθει. Τρομερό.
0: Τρομερό.
1: Τρομερό, τρομερό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν υπάρχει περίπτωση να έχεις παίξει ένα τραγούδι καινούριο που έχεις γράψει μπροστά σε μια συναυλία ή σε κάποιους φίλους σου και να αισθάνθηκες ότι δεν δούλεψε το τραγούδι και να το άλλαξες μετά?
1: Να αλλάξω εννοείς το...
0: Να αλλάξεις τη μουσική, ναι.
1: Όχι, ή το σταματάω τελείως. Εγώ γράφω, βγαίνει αβίαστα από μέσα μου, θα σου φανεί περίεργο σαν, γιατί είσαι και στιγουργός, ξέρεις, εσύ μπορεί όμως να τα δουλεύεις τα τραγούδια σου. Εγώ λες και γεννάω μάνο με τη μία και βγαίνει δηλαδή σε 5-10 λεπτά ένα τραγούδι. Και δυστυχώς μετά, ακόμα κι αν και εγώ δω ότι δεν μου κουλάει κάτι, δεν μου πάει, δύσκολα μπορώ να τα αλλάξω.
0: Ναι.
1: Και το στιγμό, ναι. λες και για να βγαίνει αυθόρμητα από μέσα μου και μετά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πολύ δύσκολα δηλαδή να αλλάξω κάτι. Είτε στη μουσική και πόσο και στο στίχο. Βγαίνει έτσι.
0: Θες να μας παίξεις με την κιθάρα τώρα, σειρά της είναι, της κιθάρας. Ένα τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Ποιο θα είναι.
1: Έχει τίτλο «Οι κλειδαριές». Το λέει ο αγαπημένος μου Γιώργος Νταλάρας με το Στόκα. Είναι του Σαμπάνη η μουσική και της Ελιάνας Βραχάλη η στίχη. Μ' αρέσει αυτό το τραγουδάκι, έτσι και θέλω να το πω.

0: Ανδρέας Λάφης με την κιθάρα του, Παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-880. Ποιος είναι ο Έλληνας ή η Ελληνίδα του τραγουδιού «Άνθρωποι και δυο» που θα ήθελες πάρα πολύ να γράψεις μαζί του ή μαζί της ένα τραγούδι και δεν έχεις ακόμα τολμήσει να το στείλεις?
1: Λοιπόν, δεν θα το πω, είναι μια μικρή έκπληξη τώρα. Το μέλλον θέλω να πιστεύω ότι μου την επιφυλάσσει και σύντομα. Το έχω ήδη κάνει, το έχω τολμήσει. Έναν άνθρωπο που θαυμάζω πάρα πολύ και έχω έρθει σε επαφή μαζί του για ένα τραγούδι και νομίζω ότι
0: θα αποδοθεί
1: σχετικά σύντομα, ναι. Και θα σε ενημερώσω, φίλε.
0: Οπότε το κρατάμε μυστικό για την ώρα.
1: Θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει.
0: Τέλεια. 2-11-10-80-880. Ποια ήταν η πιο παράξενη, ας πούμε, απέτηση από έναν καλλιτέχνη που συνεργάστηκες μαζί του δίνοντάς του ένα τραγούδι? Μην πεις όνομα.
1: Α, δεν έχω δώσει ακόμα. Είναι ο πρώτος.
0: Α, ναι.
1: Είναι ο πρώτος, ναι.
0: Άντε.
1: Θα είναι ο πρώτος.
0: Αυτό δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι... Γιατί αυτό τώρα το...
1: Είναι ο πρώτος.
0: Δισκογραφημένο το «Θα κόψω δρόμο»,
1: ναι.
0: Είναι σε κάποιο δίσκο σου?
1: Όχι.
0: Είναι demo ακόμα?
1: Υπάρχει διαδικτυακά στο YouTube,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα έχω μια σκέψη, γιατί τώρα και αυτό το διάστημα γενικώς είμαι στο στούντιο, γράφω διάφορα τραγούδια, γιατί έχω πάρει μια απόφαση να βγάλω κάποια στιγμή πάλι ένα καινούριο CD. Mm-hmm. Γι' αυτό ήθελα να δω και με το δικό μας το τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, να δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα έκανα την αρχή και θέλω να το συνεχίσω, δηλαδή τώρα θέλω να ξεκινήσω να δίνω τραγούδια, γιατί έχω 120 τραγούδια στο στάρι.
0: Βλέπεις.
1: Θέλω να τα δώσω.
0: Δηλαδή. Κληρονομιά, μεγάλη. βέβαια. Εν τω μεταξύ να σου πω, έχω το αίσθημα ότι πολλές φορές, ενώ επεξεργαζόμαστε την πεποίθηση ότι θα κάνουμε το βήμα, κάτι μας αναστέλει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Το έλεγα και χτες σε κάποια φίλη εδώ που... Μια κυρία, την Πινελόπη Καράκογλου, αν το λέω καλά το μικρό, ναι, που την είχα εδώ να παρουσιάσει, δεν την είχα εδώ στο στούντιο, στο τηλέφωνο, και της είπα ότι κανείς πρέπει τις ιδέες που έχει να μην τις αφήνει αχρησιμοποιητές, πρέπει να κάνει, γιατί μου λέει ονειρεύομαι να συνεργαστώ με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, λέω και δεν το έχεις πει ακόμα, ναι. Μου λέει όχι, λέω μα λάθος. Πρώτα απ' όλα είναι ένας μεγάλος ευγενής, δηλαδή και το όχι του ακόμα να εισπράξει, θα το εισπράξει με καλοσύνη. Και έπειτα δεν βλέπω γιατί θα το κάνω, μου λέει στο τέλος.
1: Εγώ δεν το κάνω από φόβο,
0: ναι,
1: από ανασφάλεια. Ίσως γιατί πολλές φορές μπορεί να μην πιστεύω ότι τα τραγούδια ήταν αρκετά καλά ώστε να τα δώσω κάπου. Αλλά τώρα το έχω πάρει απόφαση. Και δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, ακόμα και αρνητική απάντηση να
0: ναι,
1: πάρω.
0: Ναι, αλλά γιατί τι πειράζει.
1: Θα χτυπήσω τις πόρτες,
0: κάτι θα μάθει,
1: όποια ανοίξει και όποια και αν με οδηγήσει κάπου.
0: Σωστό.
1: Το σίγουρο είναι ότι αν δεν κάνω τίποτα και τα έχω στο σιρτάρι μου κυριολεκτικά, σίγουρα
0: θα αραχνιάσουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Οπότε θα κάνω αν μη τι άλλο την προσπάθειά μου.
0: Θα παίξει ένα τραγούδι ακόμα.
1: Θα παίξω, βεβαίως. Θα παίξω μια παλιά μου συμμαθήτρια στο Εθνικό Οδείο, η Ματούλα Ζαμάνη, η οποία κάνει καριέρα πλέον και έχει γράψει ένα τραγουδάκι και μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται «Πριν».

0: Ανδρέα Λάφη, ποια είναι η πιο μοναχική στιγμή του καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή? Ενώ ο κόσμος είναι φυσκαρισμένο, το μαγαζί ή η συναυλή από κάτω. Αισθάνεσαι ποτέ αυτό το αίσθημα πάνω στη σκηνή?
1: Ναι, μα πολλές φορές.
0: Ναι. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Πόση ώρα κρατάει?
1: Ζω στον κόσμο. Εξαρτάται τη φορά, εξαρτάται τον κόσμο. Μπορεί να είναι κόσμος από κάτω που να γίνεσαι ένα, δηλαδή να νιώθεις ότι είσαι μαζί, να έχεις απόλυτη επικοινωνία και οπότε να γίνεται, να υπάρχει έτσι ένα μοίρασμα συναισθημάτων. Αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να είναι γεμάτο με πάρα πολύ κόσμο και να νιώθεις ότι είσαι μόνος σου. Και εκεί τραγουδάς, ενώ έχει φώτα, μπορεί να βλέπεις και να μην βλέπεις ταυτόχρονα κανέναν από κάτω και να τραγουδάς μόνο για σένα.
0: Υπάρχει περίπτωση να νιώθεις τρακ πριν ανέβεις τη σκηνή?
1: Εγώ πάντα νιώθω τρακ.
0: Ναι.
1: Από το μικρότερο χώρο που μπορεί να τραγουδήσω, δηλαδή σε μια ταβέρνα. Και τώρα που είμαστε εδώ, οι δυο μας, τρεις μας, πάλι άγχος έχω τρακ. Ιδίως όταν είναι να βγω δηλαδή σε live, είναι πάρα πολύ μεγάλο το τρακ μου, το οποίο βέβαια ανεβαίνοντας επάνω, σιγά σιγά φεύγει. Αλλά μέχρι να ανέβει στη σκηνή, είναι απίστευτο το άγχος και δεν φεύγει ποτέ με όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή.
0: Αλλά μην το λες άγχος, δημιουργικό τρακ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι αυτό, ναι, ναι. Και δημιουργικό άγχος, ναι, καλύτερα. Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση η επιτυχία να κλέψει κάτι από έναν καλλιτέχνη που δεν θα μπορέσει να το ξαναφέρει πίσω?
1: Δεν ξέρω, για τους πολύ φτασμένους, ξέρω, η μεγάλη αναγνωρισιμότητα που μπορεί να μην φέρει τη ζωή που είχαν πριν. Δηλαδή θέλω να πω, καμιά φορά σκέφτομαι όλους αυτούς που είναι τα μεγάλα ονόματα, ότι δεν θα μπορούν να ζουν στην καθημερινότητα τους πράγματα που ζούμε εμείς. Ποιος μπορεί εύκολα, ας πούμε, να κατεβεί στο Πασαλιμάνι να κάνει μια βόλτα, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάει για... Νομίζω ότι η ζωή τους έχει αλλάξει. Από μεγάλες επιτυχίες τώρα, έτσι μιλάμε για μεγάλα ονόματα.
0: Ναι, καλά, φυσικά. Ναι. Αυτό που εμένα... δρόμο, ναι, σαν σταματάνε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Χάνεις τη... Εγώ μια φορά το έζησα στη ζωή μου, εκεί στα μέρη μου, το οποίο πραγματικά μου είχε κακοφανεί απίστευτα. Είχα πάει με την κοπέλα μου να φάμε σε ένα μαγαζί, ναι, και κάποιος μας είχε μετοσκοπήσει με το κινητό και το είχε ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Και δεν πίστευα, γιατί δεν περίμενα ότι κάποιος θα τραβήξει σε μένα. Ποιος ο λόγος, δηλαδή, δεν είμαι γνωστός. Και το είχε ανεβάσει και έλεγε ο Λάφης να τρώει στο τάδε μαγαζί. Και πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα, πολύ άβολα. Είναι για την ψυχή σου, δηλαδή, ένας εντός εισαγωγικών βιασμός. Δηλαδή, πολύ άσχημο το συνέστημα.
0: Είναι ένα τίμημα,
1: ναι,
0: πάντως.
1: Άρα η επιτυχία έχει αυτό το τίμημα, φαντάζομαι, ναι, για τους πολύ αναγνωρισμούς καλλιτέχνες.
0: Έχεις νιώσει ποτέ ότι η σκηνή ή το πάλκο, αν προτιμάς, είναι το μοναδικό μέρος στον κόσμο που μπορείς να είσαι απόλυτα αληθινός?
1: Απόλυτα αληθινός νιώθω όταν τραγουδάω, αλλά μπορεί και όταν τραγουδάω και να τραγουδάω σπίτι μου. Δηλαδή όχι επάνω στον κόσμο. Εκεί καλείσαι πολλές φορές, δηλαδή, παρότι είσαι και τραγουδιστής, να παίξεις εντός εισαγωγικών και ένα θέατρο. Δηλαδή είμαστε και λίγο ηθοποιοί. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τα χιλιάδες προβλήματα, τις στεναχώριες μας, και ανεβαίνοντας επάνω στη σκηνή, επάνω στη πίστα, να πρέπει να χαμογελάσουμε, να κάνουμε τον άνθρωπο που είναι από κάτω να περάσει όμορφα. Έχει φύγει και αυτός από το σπίτι του με τις δικές του έννοιες και θέλει να έρθει να διασκεδάσει. Για φαντάσου τώρα να βγαίναμε κι εμείς μουτρωμένοι, στεναχωρημένοι, οτιδήποτε. Αλλά νομίζω ο κόσμος ότι όλοι οι καλλιτέχνες που βγαίνουν έτσι, δηλαδή, δεν έχουν προβλήματα. Σαφώς και έχουν. Απλά γυρίζει να διακόψει εκείνη την ώρα και παίζουμε έναν ρόλο, συνειδητά ή ασυνείδητα, ανεβαίνοντας στη σκηνή.
0: Έχω ακούσει, συγγνώμη, έχω ακούσει ότι κανείς δεν γράφει τραγούδια όταν είναι χαρούμενος. Ναι. Έχουν πει διάφοροι, ναι, καλλιτέχνες. Ισχύει?
1: Νομίζω ότι ισχύει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δηλαδή το 99% των τραγουδιών μου είναι όταν είμαι στεναχωρημένος. Και έχω ανάγκη δηλαδή να βγει αυτό που έχω μέσα μου, που με πονάει,
0: που
1: φύγει η ψυχή μου. Ναι, ναι, ναι, θέλω να χαλαρώσω, να ξεσπάσω. Όταν είσαι χαρούμενος, δηλαδή αν περνάς καλά, δεν έχεις ανάγκη να πάνε. Δηλαδή συμβαίνει, αλλά νομίζω σπάνια. Σπάνια, κυρίως όταν έχεις πόνο, δηλαδή μέσα από στεναχώρια βγαίνουν τα τραγούδια. Και θα το δείχνει και η ιστορία, έτσι.
0: Πάμε στο επόμενο.
1: Τραγούδια γίνονται επιτυχίες. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα.
0: Ό,τι θες εσύ.
1: Κάποια στιγμή θέλω να πω και ένα δικό μου τραγουδάκι, αν με επιτρέπεις. Αλλά τώρα θέλω να πω ένα δικό σου.
0: Τι δικό μου ποιο? Αφού δεν έχουμε γράψει ένα μαζί.
1: Όχι, δικό σου που το έχει πει η σπουδαία τραγουδίστρια, η καινούρια, η Μαριάννα, η Παπαμακαρίου.
0: Α, το ρήγμα του Μάλαμα.
1: Το ρήγμα του Μάλαμα σε δικούς σου στίχους.
0: Να.
1: Η οποία τραγουδάει χρόνια και αυτή η κοπέλα. Έχει κάνει μεγάλο αγώνα και βλέπω ότι σιγά σιγά αναγνωρίζεται και πραγματικά της εύχομαι να πάρει την... αυτή την πίτα, το μερίδιο που της αναλογεί, γιατί το αξίζει.
0: Εμένα όταν μου είπε ο Μάλαμας στο τηλέφωνο, έλα μου λέει στο στούντιο να γνωρίσεις ένα φυσικό φαινόμενο. Ναι. Εν τω μεταξύ μπήκε στο στούντιο, άκουσε μία φορά το τραγούδι, της το έπαιξε ο Μάλαμας στην κιθάρα.
1: Και το έμαθε.
0: Και πήγε μέσα, το τραγούδισε και της λέω, Μάλαμας φύγε τώρα.
1: Τι λες?
0: Ναι, μία φορά το είπε, μία. Και μετά μου λέει ο Μάλαμας, αισθάνθηκα, μου λέει, την ανάγκη να διορθώσω ένα σημείο που γινόταν κάτι που μου φανόταν λίγο αμφίρροπο, ας πούμε, αλλά ήταν τόσο όλο μαζί συγκινητικό που το είπε με τη μία που το άφησα όπως είναι.
1: Το οποίο αυτό είναι πράγμα σπάνιο,
0: ναι.
1: Ιδίως γιατί τους τραγουδιστές των ημερών μας, έτσι,
0: ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα παλιά τα μεγαθύρια.
0: Όχι.
1: Σήμερα τρώνε ώρες απίστευτες στο στούντιο, κόβοντας και ράβοντας
0: την
1: ορολογία μας.
0: Πίσω από λέξη λέξη.
1: Ναι, ακριβώς. Για να μετά το tune, για να βγουν οι τραγουδιστές. Η Μαριάννα είναι μια εκπληκτική τραγουδίστρια, λαϊκή. Και εγώ που έντοτε την ακούω, συγκινούμε, πραγματικά ανατριχιάζω. Χαίρομαι τώρα που τη βλέπω και είναι σε ένα μεγάλο σχήμα φέτος. Και έτσι εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα, γιατί τα αξίζει.
0: Εκείνο που μου έκανε μεγάλη χαρά, πρέπει να πω, εντάξει. Δηλαδή το έχουν πει η Παπαμακαρίου, ο Μάλαμας, ο Λιδάκης, ήταν η τελευταία ηχογράφηση που έκανε, η Πάολα, ο Ζαφύρης Μελάς, ο Μαζονάκης και ο Ρόκος μέχρι τώρα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, έχει ναι. Ήδη τόσες εκτελέσεις του.
0: Άσε που στο YouTube, η γυναίκα μου το βρήκε πρώτη, είναι καμιά εκατοστή νέα παιδιά που παίζουν το τραγούδι και ο καθένας... με το δικό του
1: τρόπο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το τραγούδι είναι ήδη επιτυχία.
0: Έχει κάνει 2,5 εκατομμύρια views στο YouTube.
1: Μάλιστα. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Λοιπόν, τώρα βέβαια εδώ δεν έχουμε και εμείς και τον ήχο και τον κατάλληλο, δεν ξέρω τι ακούγεται.
0: Μια χαρά ακούγονται όλοι. Έχουμε τον Ηλία.
1: Κάνει θαύματα ο Ηλίας.

0: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου. Δεν μου λες ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνεις όταν ξυπνάς ένα πρωί και νιώθεις ότι σήμερα θα γράψω?
1: Αμέσως πάρω την κιθάρα, χαρτί και μολύβι και κάθομαι. Ό,τι ώρα, μάλλον έχει τύχει.
0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ώρα.
1: Όχι.
0: Ναι, έχει τύχει την πράγμα.
1: Η έπνευση έρχεται όποτε θέλει εκείνη. Μπορεί να την πάρεις από παντού. Το ξέρεις, φαντάζομαι κι εσύ. Μπορεί να πάω, ας πούμε, σε μια καφετέρια, να πιω ένα καφέ. Να δω μια κοπέλα κάτι, να γίνει, ας πούμε, ένα ερέθισμα. Θα σηκωθώ, θα τρέξω στο σπίτι. Δηλαδή, μπορεί να έχω γράψει τραγούδια για ανθρώπους που δεν το μάθουν ποτέ, ας πούμε. Μου έχει τύχει ακόμα και στον ύπνο μου, σου φανεί περίεργο. Η μαγικό μου έχει τύχει όμως μια φορά να ξυπνήσω και λες και δούλευε κάτι μέσα στο μυαλό μου. Και πήρα την κιθάρα και έγραψα. Γι' αυτό χαίρομαι τώρα τελευταία που είμαι μόνος μου, ας πούμε, έχω αυτή τη δυνατότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή να παίρνω την κιθάρα μου και να,
0: να
1: γράφω τραγουδάκι.
0: Δεν μου λες τώρα πόσο καιρό μπορεί να μείνεις χωρίς να γράψεις τίποτα πριν αρχίσεις να σαλτάρεις από την έλλειψη δημιουργικής?
1: Κοίτα, υπήρχε ένα διάστημα χρόνων που δεν είχα γράψει απολύτως τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν είχα καμία διάθεση. Ναι. Δεν μου έβγαινε τίποτα. Τώρα, ευτυχώς, το τελευταίο διάστημα έχω αρχίσει και ξαναγράφω.
0: Όπως λέω ο Σαββόπουλος, όλο λέω τέλειωσα, τραγούδια πια δεν βρίσκω, μανά που πάλι βγάζω δίσκο.
1: Τρομερό. Έρχεται μόνο του, σε βρίσκει, σου χτυπάει την πόρτα δηλαδή. Δεν το, και εκεί που μπορεί να το θες και να λες πρέπει να κάνω κάτι, να μην βγαίνει απολύτως τίποτα.
0: Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως γι' αυτό. Okay, βλέπω ότι η ώρα είναι παραπέντε. Προλαβαίνουμε να πούμε ένα τραγούδι ακόμα τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον ένα τραγούδι. Ωραία. Ναι. Μπορώ να πω ένα δικό μου τραγούδι?
0: Ένα δικό σου τραγούδι εννοείται.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι που θέλω τώρα να το δισκογραφήσω.
0: Ναι.
1: Να το αφιερώσω στον κόσμο που μας ακούει. Έχει τίτλο «Μια ανάσα ζωή». Επειδή κυριολεκτικά είναι μια ανάσα ζωή,
0: είναι.
1: Περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω, εμείς που είμαστε και άντρες, δηλαδή μετά το στρατό, έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι μπήκε όλο στο forward και τρέχει, ας πούμε. Ο χρόνος έχει τελείως διαφορετική διάσταση από όταν ήμασταν παιδιά. Εγώ είχα μια γιαγιά, τη μητέρα της μητέρας μου, η οποία πήγε 100 χρονών.
0: Μπράβο.
1: Και μου έλεγε καμιά φορά, τη ρώταγα, ρε γιαγιά, για πες μου την αίσθησή σου, ας πούμε, που έχεις πάει 100 χρονών. Και μου λέει, παιδάκι μου, είναι το ίδιο. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ζωή.
0: Ναι.
1: Και στα 50 χρόνια και στα 60, στα 80, στα 90 και τώρα στα 100, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι
0: να
1: σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε την εντύπωση ότι η ζωή ήταν τίποτα, μια ανάσα. Η μανούλα μου σου λέει, είναι μια δροσούλα, ας πούμε, είναι η ζωή.
0: Τι ωραία.
1: Έτσι, επηρεασμένος, εγώ τώρα έχω γράψει αυτό το τραγούδι. Και θα ήθελα να το φέρω, σε φερώνω και σένα εδώ και στον Ηλία και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Λέγεται «Μια ανάσα η ζωή».
0: Μισό λεπτό να βάλει ένα εργαλείο που λέγεται καμποτάζ του απάνω στις χορδές.
1: Όλα τα ξέρεις.

0: για δωρεά. Λοιπόν, τελικά κλείνοντας την πρώτη ώρα, να πω ένα πράγμα. Νομίζω ότι η δημιουργία δεν είναι απλώς ταλέντο, είναι εθισμός. Αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορείς χωρίς αυτό. Και αυτά τα διαστήματα που περνάει κανείς νομίζοντας ότι τέλειωσε η έμπνευσή του, γιατί δεν πρόκειται ένα, νομίζω ότι είναι τράπεζα. Είναι σαν τον ύπνο που τακτοποιεί όλες τις σκέψεις, κατάλαβες.
1: Μπορεί να γίνεται και ξαφνικά δουλεύει μέσα.
0: Βέβαια.
1: Και έρχεται η στιγμή που βγαίνει στην επιφάνεια.
0: Περίμενε λίγο να βάλει ο Ηλίας την ώρα. Mm.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά?
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
1: Αφού την ξέρεις.
4: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σε έρτικο αγρινίου.
1: Υπομονή.
4: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Ήταν μαζί μας ο Ανδρέας Λάφης, θα τον αποχαιρετήσω τώρα και σιγά σιγά θα περάσουμε στις επικοινωνίες μας. 2-11-10-80-8-8-0. Ελπίζω ότι θα ξανάρθεις πάλι ένα άλλο βράδυ.
1: Και εγώ το ελπίζω. Από σένα περίμενα. Αν με καλέσεις, εγώ πάντα έρχομαι με χαρά. Ανυπομονώ.
0: Το ξέρω ότι έρχεσαι με χαρά, φαίνεται.
1: Πέρασε η ώρα, λες και ήμασταν 5 λεπτά.
0: Ναι, το ξέρω. Είδε τι είναι. Πολύ ωραία. Ό,τι έλεγε η γιαγιά σου.
1: Ναι, τρομερό.
0: Ότι...
1: ακόμα και εδώ.
0: Σου, ναι,
1: στην αναλογία του, ναι.
0: Βέβαια.
1: Τρομερό.
0: Δεν μου λες, υπάρχει. Έχεις γράψει ποτέ και να είναι άλλος άνθρωπος κοντά, ή πρέπει να είσαι μόνος σου εντελώς?
1: Μόνος μου γράφω.
0: Μόνος.
1: Απλά έχει τύχει. Υπήρξε κάποια φορά στη ζωή μου και εγώ πολύ ερωτευμένος που ήταν το πρόσωπο στο διπλανό δωμάτιο και ξύπνησα και έγραψα και ένα τραγούδι.
0: Έχει τύχει ποτέ να σε σηκώσει μια ιδέα από το κρεβάτι και για να πας να τη γράψεις?
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές φορές, ναι. Φαντάζομαι.
1: Όχι πολλές φορές, αλλά μου είχε τύχει μια φορά αυτό που σου είπα πριν. Στον ύπνο μου δηλαδή. Μου ήρθε μια φορά και ξύπνησα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, μάνα μου, από τα βάθη της καρδιά μου για μια ακόμη φορά. Που μου δίνεις βήμα, ακούγονται τα τραγούδια μου και τα δικά μας. Ελπίζω δηλαδή κάποια στιγμή να τα βγάλουμε. Κάτι να κάνουμε, όχι μόνο στο ίντερνετ. Εγώ το θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή το έχω βάλει τώρα σκοπό της ζωής μου. Θέλω να το κάνουμε αυτό συνταγή. Αυτό το τραγούδι μας θέλω να το βγάλουμε, να το φτιάξουμε.
0: Και σου έχω και μερικά ακόμα καβάτζα.
1: Α, ωραία. Λοιπόν, υπομονώ.
0: Ακούμε τώρα για να αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα Λάφη το τραγούδι του με τίτλο «Θα κόψω δρόμο». Ξανά το ακούμε, επειδή το ζητάνε εδώ 2-3 ακροατές. Αν μπορώ να το ξαναβάλω, μπορώ και παραμπορώ.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0, η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 1:08 πρώτα λεπτά, και μία κυρία που επικοινωνεί για πρώτη φορά μαζί μας, η κυρία Αντζελίνα από την Καλλιθέα. Καλώς την.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Αντζελίνα. Ωραίο όνομα έχεις.
1: Να,
0: από πού είσαι? Από τη Ζάκυνθο.
1: Όχι, ήταν ο παππούς μου από την Ιταλία.
0: Α, να το.
1: Ναι.
0: Γιατί και η Ζάκυνθος, ξέρεις, συνορεύει με έναν τρόπο.
1: Ναι, με την Ιταλία. Βέβαια. Ναι. Ήταν από Σικελία Καλάβρια οι γονείς του, ναι. Ο Ρενάτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι επικράτησε, Αγγελική είναι το όνομά μου, αλλά επικράτησε το Αντζελίνα, ας πούμε.
0: Ωραίο. Ήταν του παππού ιδέα.
1: Μάλλον,
0: ναι.
1: Μάλλον, ναι. Πολύ χαίρομαι που μιλάμε, πάρα πολύ.
0: Και εγώ, Αντζελίνα μου. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, λες, ναι. Του παππού ιδέα ήταν. Ξέρεις τι παθαίνουμε στη ζωή, νομίζω.
1: Ναι.
0: Ότι πράγματα που είναι πολύ σημαντικά δεν τα ρωτάμε στους δικούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το έχω ρωτήσει.
0: Ναι,
1: όντως.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Άμα κάτσεις και σκεφτείς, ένα καρό πράγματα. Εγώ δηλαδή πολλές φορές λέω, μα τι χαζός υπήρξα που δεν ρώτησε αυτό το πράγμα τη μάνα μου, ας πούμε, ή τον πατέρα μου.
1: Α,
0: για να, ναι. Να λύσω οικογενειακές απορίες, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Προσφάτως κάναμε μια συζήτηση για το δέντρο της οικογένειας και είναι πάρα πολλά που δεν τα ξέρω. Και λέω, πω, αυτός είχε ασχοληθεί με το ένα, ο άλλος με το άλλο. Και όντως δεν τα ρωτάμε. Και οι μισοί τώρα δεν ζουν και λες, πώς θα μάθω αυτό.
0: Αυτό είναι το... Βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά έρχεται η οριστική σιωπή και δεν υπάρχει δυνατότητα
1: αυτό.
0: Να αλλάξει κανείς τα πράγματα, δυστυχώς.
1: Και όντως μετά δεν αλλάζει.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι. Ήθελα να σας πω ότι έχετε πολύ ωραία παρέα, σας παρακολουθώ, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλήθεια.
1: Δυστυχώς όχι συνεχόμενα, γιατί δεν ήξερα μια εποχή που ήσασταν,
0: ναι.
1: 15 χρόνια τώρα πάει,
0: ναι.
1: Από το Real, μετά ήταν μια φάση που δεν ακούγα ραδιόφωνο και κάποια στιγμή τώρα σας βρήκα και λέω, δεν το πιστεύω, μετά από τόσα χρόνια, επιτέλους.
0: Τέλεια, πολύ καλό.
1: Ναι. Επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι πολύ όμορφο που δίνετε βήμα σε τραγουδιστές, σε μουσικούς, γιατί ασχολούμαι και με τη μουσική πολλά χρόνια και είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά να βρει κανείς βήμα, γιατί εντάξει, ωραίο το ίντερνετ, αλλά είναι αλλιώς το ραδιόφωνο.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι αλλιώς.
0: Δηλαδή γράφεις τραγούδια, Αντζελίνα.
1: Τραγουδάω τελικά. Τραγουδάς,
0: ναι. Έχεις και ηχογραφημένα τραγούδια, δηλαδή με κάποιο τρόπο demo και...
1: Μπορώ να φτιάξω, ναι.
0: Ωραία.
1: Μπορώ.
0: Φτιάξε μερικά από αυτά. Στείλε μου 2-3 με το email εδώ στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Και να τα επεξεργαστεί ο τεχνικός μας εδώ.
1: Ναι.
0: Να τα παίξουμε στον αέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Καλά, έχετε και απίστευτο στίχο. Δεν το συζητώ. Δηλαδή, ναι, έχω ακούσει. Και το σημερινό ήταν πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που είχατε.
0: Με τον Αντρέα, το ένα φεγγάρι.
1: Το ρήγμα.
0: Το ρήγμα.
1: Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Αν γράψεις στο ίντερνετ Μαριάννα Παπαμακαρίου το ρήγμα,
1: ναι.
0: Θα στο βγάλει και παίζει και ο Μάλα μας κιθάρα και τέτοια. Ο Μάλα μας έχει γράψει τη μουσική.
1: Καλά, εξαιρετικός μουσικός.
0: Ναι.
1: Αλλά και το. Επειδή ασχολούμαι τη μουσική, κάνω χρόνια δηλαδή μαθήματα κτλ. Ο Αντρέας είναι εντυπωσιακό γιατί ενώ δεν έχει κάνει μαθήματα, έχει κάνει απίστευτη δουλειά μόνος του.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Εγώ αυτό που έβλεπα τα δάχτυλά του να χορεύουν πάνω στα κάστρα.
1: Ναι.
0: Έλεγα, είναι δυνατόν αυτό όλο να το έχει κάνει μόνος του.
1: Απίστευτος είναι,
0: ναι.
1: Είναι καταπληκτικός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή
0: πάρα
1: ασχολούμαι
0: πολύ.
1: Δηλαδή με σπουδές, θέλω να πω κτλ. Σπουδές. Όταν ήμουν στο μουσικό σχολείο αλλήμου κτλ. Μετά με δασκάλους, με διάφορα. Αλλά πραγματικά ένας που δεν έχει σπουδάσει είναι, μας εντυπωσιάζει, λέει, πώς το έκανε.
0: Αυτό και εμένα.
1: Κι όμως το έκανε.
0: Ναι. Δηλαδή έχω αποπειραθεί μία φορά στη ζωή μου να μάθω κιθάρα. Έκανα 3 μαθήματα και τα παράτησα, διότι ήμουν εντελώς άμουσος, ανεπίδεκτος.
1: Δεν το πιστεύω, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό, είναι πολύ σπάνιο. Δεν το
0: ναι,
1: πιστεύω.
0: Ανεπίδεκτος παιδί μου, αλήθεια. Δηλαδή ο δάσκαλος ήταν επαγγελματίας, δεν ήταν ένας φίλος που θα μου δείχνε μερικά ακόρντα. Και προσπάθησα, έμαθα ένα τραγούδι, το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου» που λέει ο Νταλάρας και τελείωσε.
1: Είναι δύσκολο το μεταξύ.
0: Μα τι, με ακόρντα, δεν έκανα δακτυλισμούς.
1: Εντάξει.
0: Με ακόρντα.
1: Okay, εντάξει,
0: σιγά τα, ακόμα το θυμάμαι. Άμα, δηλαδή...
1: Άρα δεν είστε.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν είχα επιμείνει, Μπορεί και να τα, αλλά δεν επέμεινε, αυτό είναι όλο.
1: Έχει μουσική, θέλει πολύ πειθαρχία και παρότι την λατρεύω, εκεί με δυσκολεύει. Δηλαδή θέλει, επειδή κάνω κλασικό τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Κλασικό θέλει, τραγούδι δηλαδή.
1: Ναι. Θέλει απίστευτη πειθαρχία. Δηλαδή, βασικά ασχολούμαι πολλά και το παραδοσιακό μου αρέσει πάρα πολύ και τα λοιπά. Αλλά θέλει φοβερή πειθαρχία, τρομακτική πειθαρχία. Ναι. Τρομακτικότητα. Αυτό
0: αλλά
1: είναι το.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Όλες οι τέχνες θέλουν πειθαρχία, γιατί στο περίπου και στο δίθεν τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα.
1: Σωστά.
0: Τίποτα.
1: Άμα θες να γίνεις καλός, γιατί έχω και να.
0: Μα αλλιώς γιατί να ασχοληθείς με κάτι. Αν δεν σκιστείς να γίνεις καλός, τι να γίνεις δηλαδή. Ένας από το σωρό, γιατί.
1: Το μέτριο δεν με εκφράζει.
0: Αυτό,
1: δεν το μπορώ εγώ.
0: Μα δίκιο έχεις.
1: Αυτό. Ναι.
0: Όταν οι αρχαίοι έλεγαν παν μέτρων άριστον, δεν εννοούσαν παν μέτριων άριστον. Κατάλαβες τι λέω.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
0: Εννοούσαν
1: μέτρο. Το κάθε μέτρο, ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: για κάτι.
0: Τα όρια. Mm. Τα όρια είναι το μέτρο. Να μην φυγείς από τα όρια.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατά την άποψή μου πάντα. Mm-hmm. Αλλιώς θα λέγανε παν μέτριον άριστον.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το λένε. Ίσα ίσα που μιλούν για την αριστεία οι αρχαίοι ημών πρόγονοι.
1: Τι θα πει, πώς το μεταφράζουμε στην. Το άριστον.
0: Το δηλαδή, άριστον. Αυτός ο οποίος διαρκώς εξελίσσει τον εαυτό του.
1: Αυτό. Mm. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Όπως δεν με πήρε άριστα, ας πούμε, στο σχολείο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Mm. Μάλιστα. Καλά, ήταν και πολύ ωραία χθες, επειδή σας άκουσα και χθες το κύριο Αντωνάκου που έλεγε για τους φιλοσόφους.
0: Για τον Τιμόνακτα.
1: Ναι, δεν τον ήξερα, γιατί αγαπώ πολύ και την αρχαία ελληνική φιλοσοφία κτλ. Πολύ μου άρεσε. Τι όμορφα πράγματα, λέω. Αυτοί οι άνθρωποι διδάξαν πριν από πόσες χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι, και ο Αντωνάκος, καλή του ώρα, τώρα που μπορεί και να μας ακούει, να μην έχει μεθεί ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή υπήρξε επί 35 χρόνια δάσκαλος στη μέση εκπαίδευση, καθηγητής δηλαδή, και επειδή είναι και συγγραφέας και ιστορικός, φιλόλογος και ιστορικός, έχει δύο διπλώματα, και παράλληλα είναι συγγραφέας, γράψει καμιά σαρανταριά βιβλία, είναι ο τρόπος, η μεταδοτικότητά του ασύλληπτη.
1: Αυτό.
0: Εγώ δηλαδή νιώθω όταν τον συναντάω ότι έχω ένα δάσκαλο που πάω σχολείο δηλαδή. Αυτά που μου λέει με αφήνουν άναυδο πάντα. Εν τω μεταξύ δεν είναι jukebox γνώσεων. Ναι, δηλαδή πατάς ένα κουμπί και αρχίζει και λέει. Είναι τρομερό.
1: Αυτό που συμβαίνει συνήθως με τους καθηγητές είναι τέτοιων μαθημάτων, είναι ότι δεν έχουν ακριβώς αυτή τη μεταδοτικότητα. Ενώ ο κύριος Αντωνάκος που τον άκουγα και λέω πω, ακριβώς αυτό σκεφτόμουν, να τον είχα καθηγητή.
0: Ναι.
1: Αλήθεια. Και δεν το ήξερα ότι ήταν καθηγητής. Δηλαδή πραγματικά θα πήγαιναν πολύ χαρά, ας πούμε, να ακούω και κι άλλο θέλω, ας πούμε. Και τι τελείωσε το μάθημα, ας πούμε, τι έγινε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και δεν μου λες, Αντζελίνα, να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με το ερώτημα που έθεσες στους φίλους. Υπάρχει μια απόφαση που είχες πάρει παλιά και που εάν είχες τη δυνατότητα θα την άλλαζες τώρα.
1: Ναι, υπάρχει σίγουρα μια. Έχει να κάνει με το ότι όταν ήμουν 18 χρονών, 9 ας πούμε, αντί να πάω να σπουδάσω τη μουσική που λέμε και συζητάμε στο πανεπιστήμιο, αποφάσισα να μπω στη νομική Αθηνών, όπου εντάξει, τελειώνω και αυτή σιγά σιγά.
0: Τελειώνεις τώρα δηλαδή, κοντεύεις.
1: Ναι, γιατί έχω και ένα παιδάκι. Οπότε.
0: Α, να το χαίρεσαι.
1: Να είστε καλά.
0: Κοριτσάκι, αγοράκι.
1: Ένα γόρι έχω.
0: Ναι, okay.
1: Και θα σας πω και το κλου για το τέλος. Έχω 100% τυφλότητα. Είμαι τυφλή από εκγενετής. Αλλά παρόλα αυτά δεν σταματάμε. Μαχόμαστε.
0: Συμφωνώ απολύτως. Έχω και πρέπει να σου πω. Πρώτα απ' όλα, όση ώρα μιλάς, έχεις μια ενέργεια απίστευτη πρώτα απ' όλα. Έχω και μια φίλη, την Κοστούλα από την Καλυθέα, η οποία είναι εκγενετής στη φίλη.
1: Την ξέρω, φίλη μου, την ξέρω.
0: Α, ναι.
1: Μάλιστα, και τον Αλέξανδρο, και ο Αλέξανδρος είναι φίλος.
0: Και τον Αλέξανδρο τον Παγκράτη, βέβαια.
1: Βέβαια, εξαιρετικός, πολύ καλός μουσικός.
0: Τις προάλλες, όχι τις προάλλες, πριν πολύ καιρό, ήμουνα στον δρόμο που βρίσκεται πίσω από την Πανεπιστημίου κατά κάποιο τρόπο και περπάταγα και μπροστά πήγαινε ένας τυφλός κύριος ο οποίος είχε ένα μπαστούνι και κατευθυνόταν με ταχύτητα προς ένα σταματημένο αυτοκίνητο, γιατί κάποιος ηλίθιος κάλυψε το πεζοδρόμιο.
1: Ναι,
0: αλλά το βάλε κάθετα. Δηλαδή θα έπεφτε πάνω. Έτρεξα λοιπόν, τον πρόλαβα, τον έπιασα από το χέρι του. Λέω: με συγχωρείτε, αλλά κάποιος ηλίθιος έχει βάλει το καρούλι του πάνω στο πεζοδρόμιο.
1: Σωστά. Όπως λέει παντού, δυστυχώς.
0: Και μου λέει: α, είστε ο κύριος Μάνος που κάνει. Όχι, ο άγρυπνος.
1: Ο άγρυπνος.
0: Ναι, διότι άκουγε. Άρχισε να μου μιλάει. Αρκετή ώρα μιλάγαμε δηλαδή.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το πόσο οξυμένες είναι οι λοιπές αισθήσεις, ας πούμε.
1: Ναι, αναγκαστικά γίνεται, γιατί πρέπει να έχεις. Κάποια στιγμή μου το είχαν πει και λέω: δεν είναι ότι έχουμε παραπάνω αισθήσεις από μόνες τους. Τις αναπτύσσουμε γιατί πρέπει.
0: Να καλύψετε ένα άλλο θέμα που υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και πιστεύω γενικά ότι έχει πάρα πολύ. Πώς να πω, ότι όλοι μας έχουμε πολλές δύναμες μέσα μας. Απλά δεν τις ξέρουμε, δεν τις παρατηρούμε. Βασίζεται πάρα πολύ εντωμεταξύ ο άνθρωπος που βλέπει στα μάτια.
0: Ναι.
1: Οπότε τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν τα πολύ χρειάζεται. Νομίζει μάλλον δεν τα πολύ χρειάζεται. Όχι, δεν τα πολύ χρειάζεται. Αυτό.
0: Ήθελα τόσα πράγματα να σε ρωτήσω για αυτό το θέμα, αλλά θα το αφήσουμε τώρα.
1: Εννοείται, ναι.
0: Όχι, δεν εννοώ να σε διώξω.
1: Όχι,
0: δηλαδή, να ξαναπάρεις άλλη μια φορά, άλλη μια, και να σας κάνω σιγά σιγά τις ερωτήσεις.
1: Δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλετε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Ό,τι θέλετε.
0: Κοίτα, μου περνάει από το νου ότι μπορεί να νιώσουν άσχημα κάποιοι φίλοι που κάνω τέτοιες ερωτήσεις, αλλά βλέπεις όνειρα. Βλέπεις όνειρα.
1: Ναι.
0: Ναι, βλέπεις όνειρα.
1: Ναι, προσωπικά δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω οτιδήποτε. Είναι σαν να ζω κανονικά. Είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, για μένα. Δεν έχω, πώς να πω, δεν βλέπω στον ύπνο μου. Είναι σαν να το ζω όπως είμαι τώρα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
0: Α, δεν έχουν εικόνα τα όνειρα.
1: Σωστά.
0: Α, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβα.
1: Απλά καταλαβαίνεις ότι είναι όνειρο, γιατί μετά ή θα ξυπνήσεις ή θα συμβεί κάτι και θα αλλάξει. Οπότε όταν ξυπνήσεις καταλαβαίνεις ότι ήταν στον ύπνο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό έτσι κι άλλως που είδες. Κάπως έτσι πάει.
0: Που ένιωσες στην ουσία, έτσι, γιατί αφού δεν βλέπεις εικόνα.
1: Σωστά, ναι. Ακριβώς.
0: Μπορείς και κυκλοφορείς έξω με το λευκό μπαστούνι και τα λοιπά.
1: Δεν είμαι τόσο καλή σε αυτό ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα το βρω και αυτό σιγά σιγά. Ναι, γιατί η μικρούλα είναι φοβόμουν, δεν θα πω ψέματα. Αλλά υπάρχουν φίλοι που είναι σαΐνια σε αυτό και μου λένε: εδώ θα σε μάθουμε. Λέω: παιδιά, μάθετε, γιατί δεν γίνεται.
0: Ο Γιάννης, ένας ακροατής, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει, από το Γέρακα, που εσχάτως απόλυσε την όρασή του. Μου είπε ότι τις προάλλες που μιλάγαμε εκτός αέρα, μου λέει: πρέπει να κλείσω γιατί έχω μάθημα. Του λέω: τι μάθημα? Μου λέει: έχω έναν εκπαιδευτή που μου μαθαίνει να περπατάω με τον μπαστούνι στο δρόμο. Αυτό, δηλαδή, θέλω να πω, εύκολα θα το βρεις.
1: Σωστά.
0: Εγώ σου λέω, αυτός ο τυπάκος στο κέντρο της Αθήνας σχεδόν έτρεχε, δηλαδή περπάταγε τόσο πολύ γρήγορα που χρειάστηκε να τρέξω εγώ για να τον προλάβω.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που είναι εξαιρετικοί στην κίνηση, πραγματικά. Ναι. Ένας φίλος μου είναι έτσι και πηγαίνει αποστάσεις απίστευτες. Και τώρα πώς το καταφέρεις? Το κάνω, γίνεται. Και όντως είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα να μπορείς να το βρεις. Εγώ νομίζω είχα θέμα προσανατολισμού περισσότερο παρά, ας πούμε, στο ότι δυσκολεύομαι. Είτε έχω πάει, έχω κάνει διαδρομές, απλά έχω κάνει λίγες.
0: Ναι.
1: Σύντομες.
0: Άντε, να είναι το επόμενο σχέδιό σου.
1: Ακριβώς, ναι, είναι ο στόχος.
0: Θα είναι μια ελευθερία.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Και μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, οπότε νομίζω θα πάει καλά αυτό.
0: Τι μου έχει πει η Κοστούλα, η οποία έχει
1: καλά,
0: κάνει.
1: Έχει πάει παντού.
0: Πραγματικά, λέω...
1: την έχω δει πώς πάει. Όχι,
0: δεν λέω μόνο αυτό, τα ταξίδια που κάνει. Δηλαδή, και της λέω, δηλαδή, έχεις πάει, ας πούμε, στο Παρίσι, ναι, μου λέει. Λέω, έχεις πάει και στον πύργο του Έφελ, εννοείται.
1: Δεν μας άρεσε.
0: Λέω, και καλά, αφού δεν βλέπεις. Όχι, μου λέει, έχω καλούς αφηγητές δίπλα μου. Που μου περιγράφουν αυτό που υπάρχει.
1: Σωστά. Εν τω μεταξύ, άμα υπάρχει και προσβασιμότητα στο κτίριο και μπορούν κάποια πράγματα να τα αγγίξουν. Λέει, είχα πάει στο μουσείο της Κρήτης, στην Κνωσό. Και είχα ζητήσει να αγγίξω ό,τι μπορούν να μου δώσουν αγγίξω. Και μπόρεσα να αγγίξω μέχρι και τον θρόνο του Μήνα. Που ήθελα πάρα πολύ.
0: Τι ωραία. Άλλωστε, τώρα μπορεί να μας ακούει η σύζυγός του, ο αείμνηστος Ρουκουτάκης, ο γλύπτης.
1: Τυφλός.
0: Ναι, την κυρία εγώ.
1: Ναι.
0: Γλύπτης, τυφλός.
1: Όντως.
0: Εν τω μεταξύ, είχα δει τα έργα του και έλεγα μέσα μου, καλά, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα έχει φτιάξει άνθρωπος που δεν βλέπει? Ναι, είναι.
1: Ήταν απίστευτος. Ναι. Ήταν και καταπληκτικός δάσκαλος για πάρα πολλά παιδιά. Δεν τον είχα εγώ δυστυχώς, γιατί εγώ δεν είχα πάει μικρή στο ΚΕΑΤ. Ναι. Αλλά πολλά παιδιά μου λέγανε ότι τον είχα εγώ δυστυχώς, γιατί εγώ δεν είχα πάει μικρή.

0: είδατε αυτό που σας λέω άλλες φορές, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακούνε πάρα πολλά χρόνια την εκπομπή και καλούν ένα συγκεκριμένο βράδυ ή δεν καλούν ποτέ. Έτσι, το χαρακτηρίζω άδικο αυτό, να είναι κάποιος συντονισμένος να ακούει και να μην έχει ποτέ νιώσει την ανάγκη να ξεπεράσει τη σιωπή του και να μοιραστεί μαζί μας κάποιες σκέψεις του, όπως έκανε η καλή Ατζελίνα πριν από λίγο. Η εκπομπή αυτή τρέχει στα ραδιόφωνα 28 χρόνια φέτος. Νομίζω ότι είναι καιρός και οι σιωπηλοί να κάνουν το τελικό βήμα. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη μου από την Καβάλα.
1: Γεια χαρά σου φίλε Μάνο.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η φωνή αυτής της κοπέλας Αντιλίνας με ξετέλανε σαν καρδερίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανική, χαριτωμένη. Και λαϊδιστική φωνή, ρε παιδί. Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Νιάτα.
0: Έτσι.
1: Με συνεπήρε. Πολύ μου άρεσε.
0: Έτσι.
1: Και ένας λόγος ακόμα που είμαστε ομοιοπαθείς και οι δύο.
0: Ναι.
1: Όψιμος εγώ βέβαια. Αυτή παλιά, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Με συγκίνησε. Να είναι καλά. Ο Θεός να την προστατεύει και την οικογένειά του.
0: Θέλω να σου πω κάτι που έγινε σήμερα.
1: Ορίστε.
0: Είχα πάει να πάρω ένα ανταλλακτικό από τον Περισσό. Από ένα μαγαζί που μόνο εκεί υπήρχε. Πάρκαρα κάνα χιλιόμετρο μακριά γιατί δεν έβρισκα θέση. Και πήγα με τα πόδια και όταν γύριζα συνέβη το εξής μπροστά στα μάτια μου στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ήταν ένα μηχανάκι καρούλι, άθλιο,
1: ναι,
0: με δύο τύπους επάνω. Και περπάταγε μία κυρία με, από ό,τι έμαθα αργότερα, με το σύζυγο και το γιο της. Ο γιος της ήταν ένα θηρίο σχεδόν 2 μέτρα.
1: Α.
0: Λοιπόν, και περνάει το μηχανάκι από δίπλα, της βουτάει την τσάντα,
1: ναι,
0: προσπαθεί αυτή να κρατήσει την τσάντα, τα βλέπω τώρα αυτά μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Πέφτει κάτω και χτυπάει και προλαβαίνει ο γιος και τον βουτάει αυτόν.
1: Α.
0: Του έσπασε τα μούτρα.
1: Αυτό πει από το τζάκισε.
0: Όταν λέμε το τζάκισε, είχαν βγει από τις καφετέριες οι άνθρωποι και φωνάζανε λιώστονα, μπράβο, δώσ' του κι άλλες. Ναι. Δηλαδή, και τι, οι Βούλγαροι. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν Έλληνες κλέφτες, υπάρχουν.
1: Αλλά
0: πήγαινε στη Σόφια, Χριστιανέ μου, να κλέβεις τις Βουλγάρες, όχι εδώ πέρα. Με συγχωρείς ρε Βασίλη.
1: Καλά ναι, του έριξε το ξύλο, έτσι.
0: Μιλάμε, όταν λέμε ξύλο, αυτός σαν επαγγελματίας παιδί μου, ήξερε τι να κάνει. Του σπάσε τη μύτη, τα δόντια, έγινε σου λέω, και μετά ήρθε η αστυνομία και τον βούτυξε κιόλας, τον κλέφτη. Και τον ένα και τον άλλο. Γιατί ο ένας μόνο της έφαγε. Ναι.
1: Τουλάχιστον πέρασε ξύλο εκδικούμενος.
0: Τη μάνα του, εν τω μεταξύ ήρθε νοσοκομιακό μετά από λίγο, καλέσανε να την πάρει γιατί ήταν πολύ τραυματισμένη. Προσπάθησε να σώσει την τσάντα της και...
1: Έχει το σοκ που τράβηξε η κυρία.
0: Μα τι σοκ παιδί μου, βροντολάλησε στο πεζοδρόμιο μιλάμε.
1: Παιδί.
0: Ναι.
1: Το γεγονός είναι πάντα που βλέπεις ότι η εγκληματικότητα μάνω ανά πάν λεπτό, ανά πάν δευτερόλεπτο, τα πάντα να πούμε ειδικά στην Αθήνα, δεν σταματάει και συνέχεια ογκούται στο χειρότερο
0: έτσι,
1: βαθμό.
0: Σωστό.
1: Χάνεις, δεν μπορεί να κυκλοφορείς άνετα καθόλου. Πρέπει να είσαι με πανοπλία.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι που τώρα μας ακούνε, οι οποίοι τσακώνονται όταν οδηγούν με τους διπλανούς οδηγούς. Ρε Χριστιανέ μου, ξέρεις τι μυαλά κουβαλάει ο διπλανός σου? Αν κατέβει με κάνα κατσαβίδι και σε ξεκυλιάσει, δηλαδή, γιατί πρέπει να το περάσεις αυτό? Κάνε το κοροϊδό, άστον να πάει στο διάβολο, δηλαδή, εντάξει. Κατάλαβες τι λέω, κάνουν ανταγωνιστικότητες στο δρόμο οι άνθρωποι.
1: Λόγω ηλιθιότητος.
0: Εντελώς μιλάμε.
1: Και ελληνικής τσαντίλας.
0: Και
1: ελληνικής τσαντίλας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς το παραμικρό, στο δευτερόλεπτο. Περιμένουμε να πούμε αμέσως το παραμικρό, για να ανοίξουμε το στόμα και αρχίσουμε να κελαϊδάμε χιδαϊστή.
0: Ναι, σωστό. Αλλά δεν ξέρεις ποιος είναι ο άλλος.
1: Έλατε, έλατε. Αναμέτρησε κανείς τα κότσια του, ώστε να μπορέσει να το βρει τον άλλον, πώς να το πω, χωρίς κίνδυνο. Γι' αυτό και πλέον τους πλακώνουν μετά,
0: ναι,
1: και έχουμε ολόκληρες ιστορίες.
0: Ναι, αυτό λέω. Εν τω μεταξύ, φοβάσαι και να περπατήσεις, με την καλή έννοια το λέω.
1: Ναι.
0: Εγώ δηλαδή όταν φεύγω το βράδυ από εδώ, ενώ απέχει 800 μέτρα ξέρω εγώ το σπίτι μου από το σταθμό, πηγαίνω και έρχομαι με το αυτοκίνητο. Γιατί?
1: Και εγώ αυτό έχω... ερωτώμουν αλήθεια.
0: Τι?
1: Χρειάζεται κουράγιο εκεί στο ξημέρωμα. Μα, να στεριανάς με το πόδι να πούμε έξω.
0: Μα είναι δυνατό να περνάω? Πρώτα απ' όλα κουβαλάω μια τσάντα η οποία έχει το λάπτοπ, την ταμπλέτα μέσα, το τηλέφωνό μου. Δηλαδή, εάν εμφανιστεί σε μια γωνία κάποιος με ένα μαχαίρι και μου πει δώσε μου το σακίδιο, θα του το δώσω.
1: Βέβαια.
0: Τι θα κάτσω να φάω μαχαιριές?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, παίρνω και εγώ το αυτοκίνητό μου και είμαι ήσυχος.
1: Ασφάλεια και σιγουρία οπωσδήποτε.
0: Αν και σε πληροφορώ ότι πρώτα απ' όλα το κτίριο φρουρείται.
1: Ναι.
0: Και γενικά ο παράδρομος της Συγκρού έχει κίνηση, διότι έχει μαγαζιά, έχει άλλα κτίρια που φυλάσσονται μπροστά και τα λοιπά. Παρόλα αυτά, εγώ παίρνω το καρούλι μου. Γιατί
1: ασφάλεια
0: δεν έχω...
1: και σιγουρία.
0: Ναι.
1: Κοίταξε,
0: που η Νέα Σμύρνη είναι ήσυχος τόπος, δεν είναι πατήσια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Καλά οπωσδήποτε βέβαια. Ναι. Αλλά και κάλιο γαϊδωρό δεν είναι παρά γαϊδωρό.
0: Δεν γύρευε, σωστό.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εγώ με το ερώτημα που έθεσε σήμερα ξέθαψα μια ιστορία παλιά μου.
0: Για πες.
1: Ο πατέρας μου, η οικογένειά του ήταν Κωνσταντινοπολίτης. Το 22 λοιπόν όταν έγινε όλη αυτή η τραγική ιστορία τους έφεραν στην Αθήνα και από εκεί τους βρέθηκαν ξαφνικά στην Καστοριά, ενώ ήταν ναυτικοί όλοι. Ζούσαν στη θάλασσα, είχαν καϊκιά, ήταν εμπορευόμενοι. Βρέθηκαν ξαφνικά στην Καστοριά. Τι να κάνουν? Να σκάβουν τη γη και να φυτεύουν καπνά. Έτσι μαράζωσαν οι παππούδες μου και χάθηκαν πολύ γρήγορα. Αλλά και πολλοί που ήρθαν από εκεί ήταν ναυτικοί και τους έφεραν και επίκησε τότε ο Βενιζέλος όλη τη Μακεδονία. Η καλύτερη χειρονομία ήταν. Αλλά αθαλασσινός τώρα να βρεθεί στη στεριά και να σκάβει κιόλας τη γη, μη έχοντας άλλο τρόπο να μπορέσει να ζήσει, ήταν πολύ βαρύ και ψυχολογικά τους είχε διαλύσει.
0: Βέβαια. Από εκεί που σκάβανε τα κύματα, σκάβανε τα χωράφια.
1: Μέλλονται.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου τον προόριζαν να σπουδάσει στη μεγάλη του Γιάννου σχολή,
0: ναι,
1: στην Κωνσταντινούπολη, αλλά όταν στην Καστοριά και είδε ότι του δώσανε μια τσάπα να αρχίσει να σκάβει, την κοπάνησε από το σπίτι του, χάθηκε, βρέθηκε σε ένα ορφανοτροφείο στα Γρεβενά, όπου εκεί ο Μητροπολίτης της εποχής εκείνης τα παιδιά όλα αυτά τα φρόντιζε σε διάφορες στρατικές σχολές, κυρίως όπου εκεί είχαν ψωμάκι και αυτή
0: μόνιμο
1: η σταδιοδρομία, ναι, με μόνιμότητα. Έτσι βρέθηκε ο πατέρας μου και έγινε αξιωματικός. Ένας αδελφός τότε, πώς τον χάσανε από την Κωνσταντινούπολη και βρέθηκε ξαφνικά στη Νέα Υόρκη. Ένας πανέξυπνος μπάρμπας, ο οποίος κατάφερε και σπούδασε στην Αμερική μόνος του και βρέθηκε να είναι γενικός διευθυντής προπολεμικά στη NASA. Ένα μεγάλο όνομα, ένα καταπληκτικό όνομα, ένας στην Αμερική που το έβγαζαν το καπέλο.
0: Τότε,
1: ναι, όταν εγώ γεννήθηκα, είχε επικοινωνία τώρα με τα αδέρφια του και με τον πατέρα μου, του λέει να μου στείλει τον πισιρίκο να μου το στείλετε στην Αμερική να τον υιοθετήσω. Εκείνος είχε παντρευτεί αλλά η γυναίκα του δεν έκανε παιδιά,
0: ναι,
1: και να τον έχω γιο μου και να τον προωθήσω σε όποιες επιστήμες θα επιθυμεί. Ο πατέρας βέβαια, εγώ μοναχογιός του ήμουν τότε, όχι, του λέει δεν σου στέλνω καθόλου, θα τον κρατήσω εγώ και θα το κάνω αξιωματικό σαν και εμένα. Η γεγονός είναι ότι αρνήθηκε ο πατέρας μου, ο μπάρμπας μου επέμενε, δεν πήγα τελικά. Όταν μεγάλωσα τελείοντα το λύκειο, μου έφερε την ιστορία ο πατέρας μου, μου είπε θα ήθελες μήπως να μην σου χαλάσω το μέρος σου και τα ρέστα. Εγώ ήμουν προσανατολισμένος όμως πλέον προς την νομική και να γίνω δικαστής. Τώρα λέω αυτό ας μείνει όνειρο η ιστορία του παππού μου. Εκ των υστέρων, μετά όταν άρχισα τη σταδιοδρομία μου ως δικαστής και τα λοιπά και ξαναφέραμε ένα βράδυ την ιστορία αυτή, η αλήθεια ότι με συγκίνησε και λέω ναι ρε πατέρα, λέω, αν πήγαινα ξέρω εγώ μπορεί να είμαι, ξέρω, και πρόεδρος της Αμερικής. Δεν ξέρω.
0: Βέβαια, άμα ο άλλος έγινε πρόεδρος της NASA.
1: Ναι, ο θείος μας, λέω, ήτανε, άφησε όνομα πλέον, μέχρι αγάλματα του έστησαν στην πολιτεία που ήταν στην Αϊόβα.
0: Ακούτε.
1: Λοιπόν, ναι. Και λέω, ναι, βέβαια, ο Θεός τον προστατεύει, ας εξελίσσεται. Τώρα θα ήθελα, λέω, κι εγώ να το δοκιμάσω, να έβλεπα ποια θα ήταν η εξέλιξή μου. Αλλά ήδη τώρα φτιάξαμε και οικογένεια και τα λοιπά. Ας μείνει ένα όνειρο απλησίαστο. Και μου ήρθε τώρα αυτή η σκέψη και λέω, να, εγώ το θα ήθελα να πούμε αυτό το πράγμα.
0: Να το έχεις δοκιμάσει αυτό.
1: Το δοκίμαζα, ναι, τότε. Βέβαια, με ένα δισταγμό, έχοντας οικογένεια, επιτυχημένη οικογένεια, μια καταπληκτική σύζυγο και δύο σπουδαία παιδιά, αλλά έμεινε σαν αποθυμένο, λέω, κι αν δεν ξέρεις. Και αυτή η φιλοδοξία, η ανθρώπινη, ξέρω εγώ, μπορεί να γινόμουν και πρόεδρος της Αμερικής.
0: Βέβαια.
1: Ή και οτιδήποτε άλλο, αλλά ένα άγνωστο τέτοιο μέλλον παρελθόν δεν μπορεί κανείς να προκαθορίσει ή να φανταστεί ή να απορρίψει τι μπορεί να ήταν.
0: Πολύ σωστά. Και... Πάντως, Βασιλή, δεν έχω δίκιο σε αυτό που έλεγα πριν στην Αντζελίνα, ότι δεν αντλούμε τις πληροφορίες που θα έπρεπε να έχουμε αντλήσει από τους δικούς μας ανθρώπους και μετά χάνονται από τη ζωή. Και έχουμε κενά μέσα μας.
1: Αυτό
0: υπό την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε πράγματα από την ιστορία της οικογένειας.
1: Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί ξέρεις, η οικογένεια, ότι και ειδικά παλιότερα που ήταν οι οικογένειες πολυπληθείς, διακρατιζόταν οι οικογένειες σε διάφορα μέρη, όπου μπορούσε να προκύψουν σπουδαία πράγματα και σπουδαίες εφευρέσεις, ιδέες, επιστήμες, ναι, χίλια δύο πράγματα. Σωστά το είπες αυτό. Ναι. Αλλά βλέπεις με αυτό του και τον νόστο του Έλληνα που θέλει να φεύγει και να πηγαίνει παντού, μη βρίσκοντας εδώ ικανοποιητικό μέλλον,
0: ναι,
1: είναι αυτά τα πράγματα που έχουν χαθεί και ακούγονται πού και πού. Ένας Έλληνας βρίσκεται, ξέρω, να είναι υπουργός στο Παναμά.
0: Ναι.
1: Ένας άλλος να είναι στο Σαν Σαλβαδόρ. Σε απίθανα μέρη. Ο Έλληνας που πάντα ψάχνει και από την αρχαιότητα που πάντα θέλει να βρίσκεται σε οποιαδήποτε μέρη.
0: Σωστό.
1: Έχοντας το μεράκι της εξερεύνησης και του να δει, για να δούμε πώς ζουν και αλλού, τι έχουν, ναι, αλλού. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μέρος που να μην έχει μια μικρή ελληνική παροικία.
0: Ή που να μην μπορείς να συναντήσεις έναν Έλληνα τυχαία στον δρόμο.
1: Αυτό. Ναι, ναι.
0: Ο οποίος μπορεί να περάσει από δίπλα σου και να λέει ένα τραγούδι.
1: Ναι,
0: στα ελληνικά.
1: Βέβαια.
0: Καταλάβεις, ναι. Θυμάμαι μία φορά στη Στοχόλμη, ήθελα να αλλάξω το εισιτήριο γιατί μου είχαν τελειώσει τα λεφτά, να αλλάξω το εισιτήριο στην Ολυμπιακή τότε, να γυρίσω νωρίτερα στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Και πάω εκεί, Παρασκευή, απόγευμα 5 η ώρα, και είναι κλειστό το γραφείο της Ολυμπιακής. Και όπως είμαι απ' έξω, μπινελικώνω την Ολυμπιακή.
1: Βέβαια.
0: Και έρχεται ένας κύριος κοντά και μου λέει, Έλληνας είστε? Λέω, ναι. Τι ξέρεις, αυτός είχε ταξιδιωτικό γραφείο. Ήμουνα τόσο τυχερός. Και με πήρε, πήγαμε στο γραφείο του και μου άλλαξε αυτός το εισιτήριο.
1: Κοίτα τύχη.
0: Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή μιλάμε... Άκου τώρα, έλεγα εγώ μπινελίκια εναντίον της Ολυμπιακής που... Οι δημόσιοι υπάλληλοι έλεγα που κοιμάστε όρθιοι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πέρασε από δίπλα μου ένας Έλληνας εσύ.
1: Κοίταξε να δεις,
0: ναι,
1: τύχη,
0: ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν βρισκόμαστε έξω και χανόμαστε, καλό είναι να πινελικώνουμε.
0: Να πινελικώνουμε, ναι, ναι. Να μας ακούσουν οι συμπατριώτες μας.
1: Όχι, και κάποιο ελληνικό αυτή θα το πιάσει.
0: Σωστό. Μπράβο ρε Βασίλη, ωραίος.
1: Να σε καλά,
0: δε. Και εσύ αγόρι μου, για χαρά.
1: Και φιλό, για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 211-10-80-880. Ο κύριος που είναι στη γραμμή επικοινωνεί επίσης για πρώτη φορά, όπως η Αντζελίνα στην αρχή. Δηλαδή έσπασε τη σιωπή του. Αργύρισε από τον Κορυδαλό. Κύριε Αργύρη μου, καλώς τον.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον. Καλησπέρα.
1: Γεια σας και καλησπέρα σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που περνώ γενικά σε ραδιόφωνο, όχι μόνο σε εσάς. Είναι γενικά σπασμένη η σιωπή. Ναι, σας ακούω τον τελευταίο καιρό τυχαία. Και πέτσι μου βγάζει κάτι πολύ οικείο και η φωνή και η συζήτηση με τους οκροατές, όποτε είμαι έξω δηλαδή θα του βάλω να ακούσω, να ταξιδέψω κι εγώ λίγο με κάποιες ιστορίες, άλλοι θα διαφωνήσω, αλλά σιωπηλά. Απλά σήμερα είπατε κάτι που τώρα πριν λίγο, που πραγματικά το μου βγήκε και εμένα πρόσφατα, γιατί πριν 3-4 μέρες, κάτι είπατε περί φόβου.
0: Ναι.
1: Ότι ότι μπορεί να έχετε σαν δεύτερη σκέψη για το λάπτοπ της πάντας σας.
0: Ναι, και όχι μόνο, για τη σωματική μου ακεραιότητα.
1: Και γενικότερα ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θέλω να περιγράψω κάτι που μου έτυχε. Ήταν το Σάββατο, το προηγούμενο Σάββατο βασικά.
0: Ναι.
1: Στο μετρό, όπου ήταν σε ένα μεγάλο, σε πόρα αιχμής ας πούμε, που ήταν ένας τύπος.
0: Μόνο μη φεύγετε από το μικρόφωνο αν μπορείτε.
1: Α, ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, καλύτερα.
0: Ήταν ένας τύπος λοιπόν.
1: Ναι, ο οποίος ήταν ακριβώς εκεί που ανοίγει η πόρτα, κοίταγε προς τα έξω, δεν έκανε να περάσει δεξιά-αριστερά όταν έμπαινες. Και με το που ξεκίναγε το βαγόνι και έκλειναν οι πόρτες, γύρναγε και κοίταγε τους επιβάτες από την άλλη πλευρά, δηλαδή ανάποδα.
0: Ναι.
1: Έτσι με ένα ύφος.
0: Τσαμπουκαλεμένο.
1: Τσαμπουκαλεμένο αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και για να κρύβει κοίταγε εμένα. Δηλαδή δεν κοίταγε εγώ, αλλά με την περιφερειακή όραση καταλάβαινα ότι έχει κεντράρει ας πούμε πάνω. Και εγώ κοίταγα ευθεία, αλλά είχα το νου μου ότι τι μπορεί να γίνει και τι θα γίνει και τι γίνεται. Αυτό συνεχίστηκε 4-5 στάσεις. Γύρναγε από τη μία. Μετά όταν ξεκίναγε το μετρό ξαναγύρναγε και κοίταγε εμάς. Όλοι είχαν κάπως το νου τους. Και αυτός το απολάμβανε. Δηλαδή τον καταλάβαινε ότι το απολάμβανε, ότι...
0: Αυτός ήταν ογκώδης, δηλαδή αγριάνθρωπος ας πούμε.
1: Ήταν να σου πω την αλήθεια, ήμουν αρκετά πιο ογκώδης.
0: Ναι.
1: Αλλά φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Κουνημένο εγκέφαλο δηλαδή. Ναι,
1: αυτό ακριβώς. Και να σας τελειώσω βασικά αυτό. Σε κάποια φάση, ενώ καταλαβαίνω ότι με κοιτάει, είχε ένα τσαντάκι και βάζει το χέρι του μέσα στο τσαντάκι, δηλαδή τα δάχτυλα, ανοίγει το τσαντάκι και βάζει τα δάχτυλά του μέσα και το υπόλοιπο χέρι ήταν απ' έξω.
0: Ναι.
1: Σε φάση ότι κάτι πάω να πιάσω. Εγώ εκείνη την ώρα κράταγα τα κλειδιά μου, τα οποία τα είχα κάνει...
0: Σιδερογροθιά σχεδόν.
1: Σαν σιδερογροθιά, ναι, δηλαδή κοίταγα μπροστά, αλλά ήμουν έτοιμος. Απλά άνοιξε το βαγόνι και έφυγε. Και απλά αναρωτιέμαι ότι μήπως αυτό ότι αυτή η βία που συνεχώς ό,τι κανάλι ανοίξεις, ό,τι ίντερνετ ανοίξεις, ό,τι ραδιόφωνο, παντού υπάρχει βία, μήπως κάποιος είτε τους φτιάχνουν είτε παραδειγματίζονται από αυτήν, είτε εμπνέονται από αυτήν, είτε θέλουν να γίνουν έτσι. Μήπως αυτή η υπερκατανάλωση της βίας, η υπερπροβολή της
0: τελικά είναι διαφήμιση. Ναι.
1: Εν τέλει είναι διαφήμιση.
0: Ναι, αυτό. Πολύ πιθανόν.
1: Ένιωσα πραγματικά σε άνθρωπο που είπαμε πριν περί όγκου και λοιπά, σε άνθρωπο που αν κάποιος μας έβλεπε δίπλα-δίπλα ή αν μας έβαζε ας πούμε σε ένα κλουβί, είχα πιθανότητες, ας πούμε, πολύ περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω. Αλλά ο φόβος που ένιωσα ότι...
0: Αλλά εσείς δεν είστε διαταραγμένη προσωπικότητα, αυτό
1: σχέση,
0: θέλω να πω, ναι. Δεν ξέρεις ο άλλος τι...
1: Αυτό ότι πώς μπορείς, πώς είναι δυνατόν να φοβάσαι, πώς έχουμε φτάσει μάλλον σε ένα σημείο να φοβόμαστε για τα πάντα, για το τι θα πούμε, για το τι θα μιλήσουμε, για το αν κάποια κοπέλα βάλει αυτό, για το τι θα πούμε στο ίντερνετ, για τα πάντα μπορεί να φοβάσαι. Μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί να έχεις δεύτερη σκέψη για το οτιδήποτε. Αυτό που είπατε πριν, για να τσακωμό στον δρόμο, που πραγματικά στον δρόμο δεν θα μου έχουν γίνει τα απίστευτα, έχω κάνει και εγώ λάθη, δεν έχω τσακωθεί ποτέ.
0: Και ναι,
1: πάτε, από δε, το ένα τάκ, από τη μία σπίθα, το τι μπορεί να γίνει, το πού μπορεί να φτάσει ένα πράγμα στο οποίο για άλλο λόγο ξεκίνησες το πρωί από το σπίτι σου και άλλου μπορεί να καταλήξει.
0: Ή μπορεί να σε καταλήξουν.
1: Τι μπορεί να σε καταλήξουν.
0: Ναι. Ένα βράδυ έλειπε η γυναίκα μου στο Γανατά και τελείωσα την εκπομπή 5 η ώρα και πήγα με το αυτοκίνητο να βρω ένα περίπτερο ανοιχτό να πάρω ένα σάντουιτς από αυτά του περιπτέρου. Λοιπόν, είναι και νόστιμα. Ορισμένα από αυτά είναι πολύ νόστιμα. Λοιπόν, και πάω σε ένα περίπτερο κάτω-κάτω στην Ελευθερίου Βενιζέλου της Νέας Μύρνης. 5 και 20 έφτασα εκεί, έτσι. Είναι τρία παιδάκια 14-15 χρονών, τα οποία είναι μπροστά στο περίπτερο και σαχλαμαρίζουν. Πηγαίνω εγώ, παίρνω το σάντουιτς, πληρώνω και τα παιδιά κάνουνε, πάνε να κλέψουνε κάτι. Γι' αυτό είναι εκεί μπροστά ο περιπτεράς, ένας τύπος σωματώδης κάπως, λέει, τα παιδιά δεν πάτε λίγο παρακάτω γιατί με έχετε ζαλίσει. Και του λέει ο ένας από τους τρεις, του λέει, θες να γίνει κανένα σαμπουκάς να τα κάψουμε όλα εδώ πέρα. Και βγαίνει και τα πλακώνει και τα τρία στις ανάποδες. Μάλιστα ο ένας πήγε να του κάνει κάτι, ένα ξέρεις κόλπο, και τον έπιασε από τα μαλλιά, τον σβέρκωσε και του λέει, θα τους πάρεις και τους άλλους δύο να φύγετε από εδώ ή θα σας πάρει ο διάλογος τη μάνα.
1: Ποιος έχει δίκιο σε αυτήν την περίπτωση?
0: Ο περιπτεράς.
1: Ο περιπτεράς
0: έχει δίκιο, βεβαίως. Γιατί εγώ τα είδα ότι πηγαίνανε να κλέψουν τις μπάρες που... όχι, πηγαίνανε εκεί με το... αλλά προσπαθούσαν να αποφύγουν και το βλέμμα του ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και του μιλήσανε πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να επαναλάβω τα λόγια. Όταν είπαν θες να σου κάψουμε, του είπαν άλλα πρωτύτερα.
1: Φαντάζομαι.
0: Που δεν επαναλαμβάνονται στο ράδιο.
1: Φαντάζομαι.
0: Και βγήκε έξω και έδιρε τρία άτομα. Τα έδιρε. Κανονικά. Εγώ του είπα, ο Θεός να γιάσει τα χέρια σου, και του έδωσα και τον αριθμό του τηλεφώνου μου σε περίπτωση που γίνει κάτι να πάω μάρτυρας. Αλήθεια.
1: Τυχαίνει να έχω και εγώ κατάστημα. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις που μέχρι στιγμής δεν με έχει βγάλει, είναι σωστή από ό,τι φαίνεται η μέθοδος, μέχρι να πέσει σε κάποιον τρελό.
0: Με όπλο ας πούμε, ναι.
1: Όχι με απαραίτητα με όπλο, σε κάποιον που δεν δέχεται το όχι, σε κάποιον που νομίζει ότι όλος ο κόσμος του χρωστάει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
0: Τι ζητάει δηλαδή?
1: Ορίστε.
0: Τι σου έκανε? Πες ένα παράδειγμα.
1: Εγώ έχω πρακτορείο πάπου εγώ και μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, να παίξω έτσι, να κάνω έτσι, να στα φέρω μετά, πολλά πράγματα που μπορεί να... και η απάντηση είναι όχι, ότι δεν γίνεται, έλα μετά. Αλλά πολλές φορές έχει φτάσει ένας τόνος ότι θα δεις.
0: Ναι, απειλητικός δηλαδή.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι. Που ξέρω ότι κατά 99% δεν θα γίνει. Αλλά αυτό το 1% που υπάρχει σαν πιθανότητα, εμένα είναι ικανό να όλη μου τη μέρα να το σκέφτομαι και να κάνω και να μπαίνω στην κάμερα να κοιτάω και... για πράγματα τα οποία απλά με ένα διάλογο, με ένα όχι γιατί αυτό, ή με ένα το να δέχομαι ότι ο άλλος μου λέει ένα όχι, να τέλειωνε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά έχουμε φτάσει πραγματικά, το σκεφτόμουν σήμερα και σε μια άλλη συζήτηση, ότι αυτό το πράγμα με το να φοβόμαστε το οτιδήποτε, να φτάνουμε σε σημείο να φοβόμαστε ή να σκεφτόμαστε επειδή φοβόμαστε κάτι, για μένα έχει αρχίσει και γίνεται
0: αηδία
1: και σαν σφίξιμο, σαν κάτι να σε πνίγει που δεν ξέρεις τι είναι. Και σας λέω, όχι μόνο επαγγελματικά, σε όλα τα επίπεδα, ότι να έχεις μια δεύτερη σκέψη, να έχεις χάσει τον αυτορμητισμό σου, να έχεις χάσει τη χαρά σου, να έχεις χάσει πολλά πράγματα, επειδή έχεις δει ότι κάποιος μπορεί να το πάρει αλλιώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω με βάση αυτό το...
0: Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει ένα δρομάκι που λέγεται Φαλιρέως, το Sky. Τα κτίρια του Sky, okay, Εθνάρχου, yeah, Μακαρίου και Φαλιρέως. Mm-hmm. Όταν δούλευα εκεί, πριν από αμνημόνευτα χρόνια, είχα παρκάρει με τη μούρη πάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά μου το επέτρεπαν οι φύλακες να το κάνω. Γιατί δεν πέρναγε από εκεί κανείς. Λοιπόν, το βράδυ, στις 5 ώρα το πρωί, κάνω όπισθεν για να βγω στον δρόμο μου και από πίσω ερχόταν ένα φορτηγάκι με σβησμένα φώτα και εγώ δεν τον είδα και την τελευταία στιγμή γλιτώσαμε το τρακάρισμα. Και ανοίγει η πόρτα και βγαίνει ένας τύπος κρατώντας ένα κατσαβίδι 15 εκατοστά. Βρίζοντάς με. Και του λέω, ρε φιλάρα, είχες τα φώτα σβηστά. Μα κακία έκανα, του λέω, που βγήκαμε την όπισθεν, αλλά μόλις άκουσε αυτό, πέταξε το πίδι στο απέναντι οικόπεδο και είπε, ωρε παιδί μου, τι μπορεί να πάθει κανείς μέσα στη νύχτα. Μπήκε στο φορτηγό και έφυγε.
1: Δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι είχε κλειστά τα φώτα.
0: Πολύ πιθανόν. Ή ότι εγώ παραδέχτηκα ότι δεν είχα...
1: Σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό,
0: ήταν σαν να... του είπα και συγγνώμη.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Κατάλαβες. Και έκανε, ναι, δηλαδή έδωσε τόπο στην οργή. Γιατί...
2: Η ώρα είναι 12.
3: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάνανε οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα

κι άλλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.